0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Τις Νικόδημος ούτως ουκλέος μέγα, εν ορθοδόξης και σοφής όρους άθω, νάξιος ανήρ, έβγε της ευφυΐας. Η κορυφαία μορφή των ελληνικών θεολογικών γραμμάτων κατά τον 18ο αιώνα και διαπρεπής εκπρόσωπος του ησυχαστικού πνεύματος του αγιορείτικου μοναχισμού εορτάζει σήμερα και συγκαλεί όλους εμάς, προκειμένου όχι μόνο να τιμήσουμε το μεγάλο της Εκκλησίας διδάσκαλο, ο οποίος ήδη καταβγάζεται μέσα εις το ανέσπερο φως της δόξης του Κυρίου, αλλά θερμώς να παρακαλέσουμε, δια τας προσκύριων πρεσβείες και οικετευτικάς δεήσεις υπερόλων ημών, ως και δια την διάβγαση του νοός ενός εκάστου εξημών, ώστε να δυνηθούμε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις θείες θεωρίες των οποίων αξιώθηκε ο πνευματέμφορος όσιος πατήρ ημών Νικόδημος ο Αγιορείτης. Της νάξου θείος βλαστός ευτύχησε να ανατραφεί υπό ευσεβών γονέων σε εποχή δύσκολη και καιρούς χαλεπούς, υπόδουλο του γένους, εμπερίστατη εκκλησία, το σκότος της αμάθειας να κυριαρχεί, οι ξένες ομολογίες να προσπαθούν να ελέγξουν παντιοτρόπους την εκκλησία, το ξέβοντας τα πικρά τους βέλη κατά του σώματος του Χριστού και προπαγανδίζοντας τη διαστροφή της αληθείας. Αυτό ήταν εν ολίγης το περίγραμμα της ιστορικής συγκυρίας μέσα στην οποία γεννήθηκε, ανδρώθηκε και έδρασε ο πολλής Νικόδημος. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Νικόδημος, όσο μικρός Νικόλαος, μεγαλώνει, σχετίζεται με τους Κολυβάδες, γνωρίζει και συνδέεται πνευματικώς με τον Άγιο Μακάριο, επίσκοπο Κορίνθου τον Οταρά, και ως διψασμένη έλαφος τρέχει επί τα ύδατα της σωτηρίας, εις το σωτήριο λιμένα της αγκάλης της Παναγίας, το Αγιώνυμο Όρος. Εκεί εμοιήθη στη μοναδική πολιτεία υπό των ευσεβών γερόντων της Ιεράς Μονής Οσίου Διονυσίου, σχετιζόμενος ταυτοχρόνως με τη συνοδεία του κελίου των Σκουρταίων. Επί διετία εμόνασε στην Καψάλα, από όπου και επανήλθε στην Ιερά Μάνδρα του Διονυσίου, προκειμένου να ευρίσκεται κοντά στην περίφημη βιβλιοθήκη της. Ήδη είχε αρχίσει να καταξιώνεται ως πολυμαθέστατος και εμβριθέστατος θεολόγος μεταξύ των συμμοναστών του. Στην ηλικία των 32 ετών ανεχώρησε για την απαράκλητο νήσο Σκυροπούλα, όπου διήγε να αυστηρωτάτη ασκήσει. Εκεί μόνος, μονότατος, σε διάστημα ενός έτους, συνέγραψε το συμβουλευτικών εγχειρίδιων, χωρίς πηγές, με μόνη βοήθεια την ισχυρά μνήμη του, όπου είχε διασώσει ολόκληρα κατεβατά από πατερικά συγγράμματα και πατερικά βιβλία. Το 1783 επιστρέφει στο Άγιον Όρος, όπου αφού έζησε για ολίγο διάστημα με τον Κολυβά γέροντα Δαμασκηνό και αφού εκάρι μεγαλόσχημος από αυτόν, πήρε το κελί του ασκητού Θεονά. Εκεί πλέον απερίσπαστος επιδόθηκε στη συγγραφή και από εκεί ευρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία διαλληλογραφίας με όλα τα μέρη της ελληνόφωνης Ορθοδοξίας, όπου υπήρχαν πνευματικές προσωπικότητες. Ο υπέρλαμπρος ήλιος της θεολογίας έδισε στις 14 Ιουλίου του 1809 για να ανατείλει χάρη τη Θεία εκλαμπρότερος εις τη Βασιλεία των Ουρανών, κοντά εις τον Χριστό, τον οποίον αγάπησε και επόθησε καθ' όλη τη διάρκεια της επιγής ζωής του. Ο Αγιότατος Πατέρας μας, δια το πλήθος των έργων του, αλλά και για το υψηλότατον και βαθύτατον περιεχόμενο των υπερεκατών συγγραφών του, ανεδείχθη εφάμιλος των μεγάλων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Λίγα από τα περισπούδαστα έργα του είναι το Νέων Εκλόγιων, ο Συναξαριστής, το Περισυνεχούς Μεταλήψεως, ο Αόρατος Πόλεμος και άλλα. Είναι ιδιαίτερα γνωστή η σύνδεση των νεομαρτύρων με τη μορφή του σήμερον τιμωμένου ουσίου πατρός μας, μια που οι αγνές μορφές τους και το ηρωικό τους φρόνημα έγιναν γνωστά εις το Ορθόδοξο Πλήρωμα δια του περισπούδαστου έργου του υπό τον τίτλο Νέων Μαρτυρολόγιων.
Εις το έργο του αυτό ο Άγιος Νικόδημος συγκεντρώνει τους βίους και το μαρτυρικό τέλος 85 νεομαρτύρων. Το σπουδαίο βεβαίως δεν είναι η φιλολογική ή η γραμματολογική αξία του έργου. Το σπουδαίο είναι η πνευματική του απήχηση στον υπόδουλο ελληνισμό. Ίσως εμείς οι επιγενόμενοι, οι οποίοι διαβιούμε σε συνθήκες ανέσεως και ασφαλείας, να μην καταλαβαίνουμε τι προσέφερε ο Άγιος Νικόδημος με το έργο του αυτό. Κάτω από την αφόρητη καταπίεση του βάρβαρου δυνάστη, συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί ποικιλοτρόπως εξισλαμίζοντο, προκειμένου να απαλλαγούν από τις πιέσεις. Το κύμα αυτό των εξισλαμισμών, μόνο με το κήρυγμα του Πατροκοσμά και το συγκεκριμένο βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου μπόρεσαν να αναχαιτήσουν. Από το νέο μαρτυρολόγιο έπαιρναν αφορμή απλοί ιερείς και εκήρυταν τους βίους των νεομαρτύρων, επιστηρίζοντας τις κλονισμένες ψυχές και συγκρατώντας τες εις την εις Χριστόν πίστη. Ήθε όλοι μας, δια πρεσβειών του μεγάλου μας και Θεοφόρου Πατρός, να καταξιωθούμε να αποκτήσουμε αυτό το μαρτυρικό φρόνημα, γιατί σήμερα ιδιαιτέρως εμείς οι χριστιανοί, για να είμαστε όντως χριστιανοί, πρέπει να καταφρονήσουμε πλούτο, δόξα, ειδονές, κάθε άλλη σωματική απόλαυση και να είμεθα έτοιμοι ακόμη και για θάνατο, προκειμένου να περιφρουρήσουμε την ελευθερία και την ευγένεια που χαρίζει η Αγία και αμόμητος Ορθόδοξος πίστης μας. Έτσι, βαδίζοντας τα ίχνη των προημών πατέρων, θα γίνουμε μιμητέ οσίων και μαρτύρων. Αμήν. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Είναι δόξα σου Θεός ημών, δόξα σου Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ιέσε τες ασθενείες ημών, εν εκείν το όνοματό σου. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Δόξα Πατρί.

βασιλεία σου, γεννηθεί του το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μη σήμερον, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς δεν έγκυσε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσφύπτωμεν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγέρασμα, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς.

0: Αθρόνο κριτή επελεύσετε και κάστε πράξει γυμνοθήσονται. Αλαφάω κράξομεν εν το μέσο τη νυχτό. Άγιο, Άγιο, Άγιο, ο Θεό. Δια τη τατόπου ελέησον ημά. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενε, σε ευχαριστώ, σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίων, ο κοργίστε σε μη το ροθύμο και αμαρτωλό, ο δέστον από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση σε κείμενον ηγεράσμε, εις το ρωθήσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φωτισώματα όματα της διανοίας, άνοιξώματα στόματα μελετάν τα λογιά σου, και συνένετε σαν τουλά σου και ποιήν το θέλημά σου και ψάλλην σε εξομολογής καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε βασιλεύθε επα το κράτον ότι τη θεία σου και φιλανθρώπα προνοία εξίως άσματων αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και ενωρών σου δυνάμεων, και ευδόξων καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς ενεχθήνεσαι την εκταρυπαρών χιλέων μένησιν, όπως καγό κοινωνός γένω με το φρονήμα παρθένων, εν εφεδρά λεπιδών της ψυχής μου, και δοξάζωσέ τον εν πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον θεολόγων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ονομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Απασάν δικαιωθείς εν λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες τέσαι. Ήδου γάρα εν ονομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίησαι της εσέ με η μήτυρ μου. Ήδου γάρα αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίσμα ισόπα και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και υπέρχιον ελευκανθήσουμε, ακουτίσμα αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσω τα αστέτα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου, και το Πνεύμα Σου το Άγιον μη εντανέλεις απ' εμού. Απόδες με την αγαλία σαν τη σωτηρίου Σου και Πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως σας οδού Σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσε. Ρίστα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη Σου. Ότι ήθελες ας θυσίαν εδωκάν, όλο καυτώματο καυδοκίσεις, θυσία του Θεού πνεύμα σε τετριμένον, καρδίαν σε τετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου καξοδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και όλο καυτώματα, τότε ανίσουσεν επί το θυσίας θηρίων σου μόσχου. Μακάρι άμα με νοδό η παρευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας το μαρτύριο αυτού, εν όλη καρδία εξετήσους εν αυτόν, ουγαρή εργαζόμενη την ανομία, εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύνε τύλα του σαντουλά σου, του φυλάξεσαι σφόδρα, όφιλον κατευθυνθείς εν οδή μου, του φυλάξεσαι τα δικαιώματά σου, τότε ο μη σκυνθόν, το μη επιβλέπειν επί πάσα στα σαντουλά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη τη καρδία, εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλήπεις ως φόδρα, εν τίνει κατορθώς ενώτερος στην οδόν αυτού, εν τα φυλάσσασε τους λόγους σου, εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάσα, μη απόσεμα από τον εντολόν σου, εν την καρδία μου έκλειψα το λογιά σου, όπως σαν μια αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, εν τη σχέλωσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό του μαρτυρίου σου τέριχτην ως επιπαντή πλούτο, εν τις ενδολές σου δελεσχίσου και κατανοήσω τα σοδού σου, εν τις δικαιωμασίες σου μελετήσω, που καπελίσω με το λόγο σου, αν τα απόδοσα δούλου σου, ζήσω μου και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θεμά σε εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τη συντολά σου, ευεπόδισαν η ψυχή μου, το επιθυμίσα τα κρίματά σου εν παντή καιρό, επιτίμησα σε περηφάνειες, επικατάρατε εκλίνοντος από τον εντολό σου. Περίλεπο μόνη δώσε εξουδένωση, ότι τα μαρτυρία σου εξεζήτησα, και γαρακάθησαν άρχοντας και κατά μου κατελάλουν, ότι δούλωσε δολές και εν της δικαιωμασίς σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και η συμβουλή μου τα δικαιώματά σου, εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επικουσάς μου, διδαξώνουμε τα δικαιώματά σου, οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και δελεσχίσον τη θωμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσόν με τις λόγεις σου. Οδόν αδικίας απόστασον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερηθισάμιν και τα κρίματά σου καπελευθόμιν. Εκολύθεν τις μαρτυρίες σου, Κύριε, με με κατασκήνεις. Όταν ο ντολόν σου έδερο μόνο την επλάθινε στην καρδία μου, νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν δια παντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον όμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με τη τρίβη των ντολόν σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εισπλέον εξαίων. Απόστρεψω τους οφθαλμούς μου, το μίδιν με τότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβον σου. Περίλη των μηδισμών μου ανυπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου χρηστά. Είδω επιθύμησα τη σαντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλεγχε επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη σωνιδίζωση με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεσαι εκ του στόματός μου λόγων αληθείας ως φόδρο, ότι επί της κρίμασής σου επέλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου ότι απαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμουν πλατισμό, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Και αλλάλλον τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και οπισχυνόμην. Και μελέτων τις εντολές σου ως ηγάπησα σφόδρα. Κύριε τα σχέρια μου προς τα σαντολά σου, ως ηγάπησα και εντολές σου εν της δικαιώμασής σου. Νήσιτε το λόγο σου το δούλο σου να επιλπισάς με. Αυτήν παρακάλεσαν ταπεινώσει μου, ότι το λογιό σου ζησέ με. Υπερήφανη παρενόμενα ως φόδρα, από δε το νόμο σου και ξέκλεινα. Εμνήστην ο κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχεμα από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανότων των νόμων σου. Σαρτάισαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξα το νόμο σου. Αυτή γεννήθη μου τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Μερίζουμε, Κύριε, είπα του φυλάξασε το νόμο σου. Δε δείχνει το προσώπο σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λογιό σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδους μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάσαι πιο καταράχθη, το φυλάξασαι στα σαντουλά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιβλάκησόν με και δε το νόμο σου καπελευθόμη. Μεσονύχτα εν εξεγυρώμη, το εξομολογήσασαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων το φοβωμένο σου και των φιλοσότων τα σαντουλά σου. Το λέω σου, Κύριε, πλήρης εκεί τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά το δούλο σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με. Ό,τι τις εντολές σου επίστευσα. Παρότι με ταπεινευθήν εγώ επλημέλησα. Διότι το λογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη χρηστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου, να εξερευνήσω τη συντολά σου. Ετερώθεια γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών με τα ταπεινωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μου νόμο του στόματό σου, υπερχιλιάδε χρυσίου και αργυρίου. Δόξα πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρισο επίησόν με και πλασόν με, στενέτησόν με και μαθήσω με τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σώψονται με και φρανθίσονται, ότι σου λόγους επέλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου, και ελευθεία τα πεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο λαό σου, το παρακαλέσω με, κατά το λογιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν με εκτιμήσω και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη, ότι δίκως ενόμισεν εις εμέ. Εγώ δε δελεσχίσω εν τις εντολές σου, επιστρεψάτως αν με υφοβομενήσαν και γνώσκοντας τα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μάμου μας εν τις δικαιωμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις σωτηριών σου η ψυχή μου, εις σου λόγους επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λογιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι γεννήθηνο ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελευθόμην, πάσα εις την ημέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ το καταδιακότων με κρίσιν, διηγήσα τόν παρόνομα δελεσχίας, άλλοχος ο νόμος σου Κύριε, πάσα το λέω σου αλήθεια, παδίκως καταδίωξαν με βοήθησόν με, παραβραχήσαν ετελεσάν με τη γη, εγώ δε κακατέλειπον τη σαντουλά σου. Κατά το ελαιό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει του ουρανού. Εις γενεά και γενεά αληθιά σου. Η θεμελία σου στην γη και διαμένει. Τη διατάξω σου διαμένει μέρα ότι τα σύμπατα δουλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Τότε να απολώμη την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου. Ότι εν αυτής εσάς με, σως ημί εγώ σώσον με, τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν, εμέ υπέμειναν αμαρτωλή το πολέσαμε, τα μαρτυριά σου συνήκα, πάσης ετελείας εδών πέρας, πολλατή εντολή σου σφόδρα, ως αγάπησα τον όμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν, υπέρ τους εχθρούς μας σοφισάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν. Υπερπάντως διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπερπρεσβυτέρως συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδό πονηράς εκόλλησα τους πόδες μου, από σαν φυλάξω τους λόγους σου, από το κρυμάτο σου και ξέκλεινα, ότι εσύ να μαθητησάς με. Ως γλυκέ το λαρική μου, τα λογιά σου περιμέλει το στόματί μου, από τον εντολόν σου συνήκα, διέ τούτο εμίσης θα πάσαν οδόν αδικίας. Πολύχωνος πως ήμουν όμως σου και φως αστρίβης μου, όμως εκέστης θα του φυλάξασαι τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινόφθηνος φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα εκούσε του στόματός μου εδόξουν δι Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου τα σχερισή σου διαπαντός και τον νόμο σου καπελαθώμη. Έθε το μαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθη. Ακληρονόμεσα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλείω με της καρδίας μου εσύ. Έκλαινε την καρδία μου, το ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμως εμίσησα το δυνόμο σου εγάπησα. Βοηθός μου και τελείτερ μου εσύ, ίσου λόγου σου επίλπισα. Εκλείνεται επ' εμού πανηρευόμενοι και εξερευνήσω τα στιτουλά σου Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λογιόν σου και ζήσουν με και μη κατασχήνεις μου από τις προσδοκίες μου. Βοηθήσον με και σωθήσου με και μελετήσουν τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντας αποστατούτες από το δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτόν. Παραβέντος ολογισόμην πάντας ομαρτωλούς της γης, Δια τούτε γάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρο των κρυμάτων σε φοβήθη, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ' με τις αδικούσιμε, έκδεξε το δούλο σε αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν μη υπερήφανη, η αυθαλμή με εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου, ποιήσον μετά το δούλο σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξούν με, δούλωσε μη εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασον τον νόμο σου, δια τούτε αγάπησα τα σαντολά σου, υπερχρησίων και τα πάσιων, δια τούτε προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμι, κάσαν αδενάδικο να μίσησα, τα αμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτε εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωσε στο λόγο σου φωτή και στην ετήνη πίους, το στόμα μου είναι ξεκύλκησα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επί με και λέησον με, κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιό σου, και μη κατακυριευσά το μου πάσα νομία, λύτρωσέ με από συγχωφατείας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου, τα πρόσωπα σου επίφωνον επί το δούλον σου, και διδαξούν με τα δικαιώματά σου, διεξόδησε δάτο κατέδεσαν η οφθαλμή μου, επί όπου φύλαξα το νόμο σου, δίκαιο σε Κύριε και ευθύη κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα, εξέτεξε μου ζήλο σου, ότι επελάσσεται το λόγο σε εχθρή μου, επιρωμένο το λογιό σου σφόδρα, και δούλω σε γάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ είμαι και εξοδανωμένο, τα δικαιώματά σου κοπελαθούμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμο αλήθεια, λήψε και ανάγκη βρασών με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσουμε. Εκέκραξεν όλη η καρδία μου, επάκουσόν με Κύριε τα δικαιώματά σου εξαιτήσου. Εκέκραξαν σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προεύθεσαν ορία και εκέκραξαν, εις τους λόγους επίλπισαν. Προεύθεσαν η οφθαλμή μου προς όρθρο, του μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου. Κατά το κρίμα σου ζήσουν με, παρουσίγησαν κατά δύο κοντές μονομία, από δε τον νόμο σε μακρύνθησαν, εγγύσσεσαι Κύριε και πάσα δύο αλήθεια, καταρχάς έγνω από το μαρτυρίο σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά, είδε τη ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι τον νόμο σου καπελαθούμε, κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια το λόγο σου ζήσουμε, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι δικαιωματά σου και ξεζήτησαν, η εκτιμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολλοί εκδιωκωτές μου και φλιβωτές μου εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα, είδωνα συνετούντες και εξαιτικόμην, ό,τι λογιά σου και φυλάξαντο. Είδωτε τα σαντολά σου αγάπησα, Κύριε το λέει σου ζήσουμε, αρχή το λόγο σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, άρχοντες κατά δίωξον με δωρεάν, και από το λόγο σε δηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λογιά σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά, αδική ενεμίσασα και ευελιξάω μην το δενόμο σου αγάπησα. Επτάξε ημέρα στην εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσε τον νόμο σου, και φυλάξω αυτόν, και ουκάστην αυτή σκάνδαλο. Προσαδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σωτηλά σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου, και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σωτηλά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα δήμον αντίον σου, Κύριε. Εγκυσά το ιδεησή μου να ποιόν σου, Κύριε. Κάτω λογιών σου συνετισόν με. Εισέλθε το αξιωμά μου να ποιόν σου, Κύριε. Κάτω λογιών σου ρίσαμε. Εξερέξα το χείλη μου είναι. Όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου, θέξα τη γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσα του λέω σου δικαιοσύνη, για να έσαι ο χέρι σου το σώσουμε, ότι τα σαντολά σου ρητισόμην, Επεπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, το νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσατε η ψυχή μου και ανέσωσα, και τα κρίματά σου βοηθήσου με. Επλανήθηνα ως πρόβατον ο πολελός, ζήτησα το δούλον σου, ότι δε σαν τουλάσσο καπελαθούμην. Δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις το

Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκφωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ποιηθέντα, ομούσεν το Πατρίδιο τα πάντα εκένετου. Τον διημάς τους ανθρώπους και δι' την ημετέρα σωτηρίων, κατελθόντε εκ των ουρανών, και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε τα υπενημόνη επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντε και τα φέντα. Και αναστάντε την τρίτη μέρα κατά τα στραφάς. Και ανελθόντε εις τους ουρανούς και καθεσόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντες και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκές τα τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιό, το εκ το Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός, το προσκυνούμενο και συνδοξασόμενο, το λαλήσαν δια του προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προς τα κόνα σας νεκρών,

0: Ελέησον ημάς ο Θεός το το μεγαλέως Θεόμεθά σου υπάρχουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και Θεόμεθα υπέρ του διαφυλαθήνε την Αγία μονήν τάφη και πάσα μονήν πόλη και χώρον από λίμου λίμους ήσουν κατά ποντή μου πυρός μαχαίρας συνδρομής αδοθήλαιρεν φιλίων πολέμου και αυθυντίων θανάτων. Υπέρ του ήλιον ευμενικές διάλεκτον γενέστη των αγάπων και φυλάκτων από θεόλοι μόνο αποδέψει και διασκεδάσει πάσα μονήν και νόσου του καθημών κινουμένου και

0: άκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ηλέως γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναβέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ημ και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα Σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την ημ και αη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας και Μητρός Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου Προστασίες των Παναγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Νοερών Θείων Αήλων Δυνάμενων Σωμάτων Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεθιμών Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Οσίων Πατέρων ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου και Ιωσήφ του Ισυχαστού και πάντων των Αγίων ελεήσε και σωσέ ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού, υπέρ των απολύτων των πατέρων και

0: φυλαμένων μην της αναξίης έφυστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εμφαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάση ψυχής της θεάλων Ορθοδόξων, μακαρίσομαι στους ευσεβείς βασιλείς τους Ορθοδόξους Αρχιερείς, τους κτήτωρας της Αγίας Μονής Τάφης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας προαπελθόντες πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάντες ευοσκημένους και απανταχού Ορθοδόξους, είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνή.

Είσαι ο Βασιλέας και επί του σωτηρίου ο Γαλλιός επισφόδρο την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτού και τη θέληση των χειλαίων αυτού καστέρισας αυτού ότι προέφεσας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου ζωήνη της ατός και έδωκας αυτού

0: Λέσον και ρελέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφελήματα ημών, ως και ημί σοφία μην τις οφελέτες ημών. Και μη είσαι να έγκυσαι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσε, Κύριε, το λόγο Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Νίκας τους βασιλεύς και κατά βαρβάρων δωρούμενος και τεσσών φυλάτων διέ του Σταυρού Σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο εξορθήσεων των Σταυροεκουσίων, τη επωνύμα σου καινή πολιτεία, του ευτερμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρον τη δυνάμει σου του πιστού βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν την συν, όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδης αγαφήτας εκκλησίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξων πολιτείων, σώζεως ο κέλευσες βασιλεύει, και χορήγει αυτή εις ουρανόφεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός πρωτομεγαλέως, Θεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ότι λέει μου ότι φυλάκτοπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

0: Τριάδη, πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους εκφρένοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη, και επεστήριξε πε με την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν της σωστέης μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομίωμαι περί την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της απροσύνης μου, εταλεπόρστε κατεκάμπθαινε ως τέλους όλη την ημέρας και τροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώιμαι πλήσανε παιγμάτων και ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτοκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξυναντίες μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τε αυτοελεγμούς, ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα Σε εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και το σαλευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώση και και κρατέονται φέρε με και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επικατεβίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχησε στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχησε στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθινση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεο σου περ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το ονόμα τη ίσορο τα σχήρας μου, ως εκτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όφης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει του δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτον ο ποιόν σου, η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστη με το καταβενόν των εσλάφων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθεύδοντας εν τάφο, ο νου και μνής της αίτηκε ευκαικτης χειρός απόστησαν, εθεντόμεν λάκου κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, εφεμέ επιστελήκτε ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίλυγες εφεμέ, εμάκρυνε στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθηκε ου ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προς Σε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς Σε τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγυεπληρισμένη. Κακό προς Σε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Εφεμέ δήλθον εωργέ σου, ηχοφερισμή σου, εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν μου ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεφορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτον οποιόν σου η προσευχή μου.

δεν θάνουν. Πάστα σαν τα αποδώσει αυτού, τον ευηλετεύοντα πάσα νομία σου των ιόμενων, πάσα στα νόσου σου, των λυτρούμενων εκθωρά στην ζωή σου, των στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, των επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου, ποιον ελεημοσύνα ο κύριο και κρίμα πάση τη αντικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αφού το Μωυσή, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμων και λεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ, ουκ κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσι να το λέει αποδισμόν, εμάκρυν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθήσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει,

εν παντί τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με και αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάνζον, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταφήνω στην εισγήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σε μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου, και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επισήλπισα, γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψομαι ότι προσέειρα την ψυχήν μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου.

δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εκλοθρέψω στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της θατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη κουντων

των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαδικασίες

ημάρθεν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: πνευμονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σ' όλ του κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Έτ και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάδητη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας αχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

Είπεν ο Κύριος σε αυτού μεθετάς, πάντα μη παρεδόθη υπό το Πατρός μου και οδείς επιγεινός και τον Υιόν ημιώ Πατήρ.

Το μεγαλεώσε και το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ονόμημά μου, επιπλείον πλήνων από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ μη μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια νικάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη, ραντίς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και προσύνην αγαλιάσονται ως τέτς ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού, απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέλησα στη Σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που προδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα,

Σώσον ο Θεός των άνθρωπων και ευλόγησον την κληρονομία σου, επισκέπτε τον κόσμο σαν ελαϊκή κυρμής, ύψωσον κέρας και σκευών ορθοδόξων και κατάψουν ευήμας τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείς Παναθάντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωφίου Σταυρού, προστασία των Τιμίων Υπουρανίων, Θείων Ηλωνερών δυνάμεων σώματων, των Παμεγίστων Δεξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, οικεσία του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεδήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Λεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης Πίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπολέως και Λουκάς Υπερπολέως των Θαυματούργων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτη, Θεοδόνου Τυρονώστε και Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματούργου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Ιγνατίων Θήμου Πορφυρίου Πολυκάρπου Βλασίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκής και Αθλής Ιλαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου Παϊσίου, Νεσίου των Ενάθητων, Νεσίου των Ολίγων, Σημεών του Μοναχήτωνος και Ανυποδίτου, Γερασίμου του Νεοσκητού Ιωάννου του Ρώσου Παταπίου, στο δούλο του εν πάτμα του Λατινού Αρσενίου, του Εκφαράσου, Πορφυρίου, του Καμψοκαλυβίτου, Παϊσίου, του Αγιορίου, του Γεδεών, του Καρακαλίνου, Ιωσήφ, του Ισυχαστού και Εφραίμ, του Κατουνακιώτου, των Αγίων Ενδόξων και Αιματικών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιάνου, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμσόν και Διομήνου Στρελαίου και Τρίφωνος Γενέδος και Φιλονίλες και Πάντων και Παζών των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων Κυρικαίων Θεοπατώρων Ιωαϊκήν και Άγγελς, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου, που και τη μνήμη επιτελεμόν και πάντων σου των Αγίων.

Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών και σε την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό

Άγγελος εν τη στρόφης και πολλής εν τη γνώση, Νικόδημε εν το άνθο εδείχθης, Αγγελικήν γαρέχουν ζωήν, Αγγελοπρεπή

λιθοβοληθέντες τελειούνται, τον Ιλάριον και τον Ακύλαν λήθης, άνδρες πλάνη κτίνουσιν εις θεηλήθη, ο Άγιος Μάρτης Πέτρος ο νέος ο Χριστ, τους πόδας εκοπήσει,

ως Ηρακλής Ρόπαλον αυχήσει τάχα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Θαυματουργού Ονησίμου, ελαφρών Ήρα φορτή.

Ειν παρίσταται νυν το θρόνο του Κυρίου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιωάννου του εν Μάρτ, του Τουρκμενιστάν μαρτυρήσαντος υπό των Αγαρινών, φωτόσον τέκνων Χριστού ο Ιωάννης, ελέγχης φώτος Άγαρ και Στεφανούτε, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Στεφάνου, ηγουμένου της εν Ρωσία μονής του Μαχρίστη, Στέφανος, ο Στέφανος των μοναζόντων, εν Ρωσία πέφηκεν και Χριστού οίκος, θες τον

άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τυφώξαν αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεροί και εις

Το καιρό εκείνο ήκουσεν ο Ηρώδης ο τετράρχης την ακοήνη Ιησού και είπε της πεσιν αυτού, ούτως έστειν Ιωάννης ο Βαπτιστής, αυτός ηγέρθη από τον νεκρόν και διά τούτου εδυνάμεις ενεργούσιν εν αυτό. Ο γαρ Ηρώδης κρατήσας τον Ιωάννην έδισεν αυτόν και έθε του εν φυλακή διά Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού. Έλεγε γαρ αυτό Ιωάννης σου και εξεστήσει έχειν αυτήν. Και θέλων αυτόν αποκτήνε φοβήθη τον όχλον ότι ως προφήτην αυτόν ήχον. Γενεσίων δεαγωμένων του Ηρώδου ορχίσα το ηθικάτυρ της Ηρωδιάδος εν το μέσο και ήρεσεν το Ηρώδη. Όθεν με θόρκου ομολόγησεν αυτοί δούνε ο εάν ετήσιτε. Ιδε προβιβαστήσα υπό της μητρός αυτής, δώσ' μη φυσιν όδε επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ελυπήθη ο βασιλεύς, δια δε τους όρκους και τους ενανακημένους εκέλευσε δοθήνε και πέμψας επικεφάλισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή και ενέχθη η κεφαλή αυτού επί πίνακι και δόθη το κορασίο και είναι και τη μητρή αυτής. Και προσελθόντες οι μαθητές αυτού ήραν το σώμα και έθαψαν αυτό και ελθόντες απήγγειλαν το Ιησού. Ακούσας δε ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν και ακούσαντες οι όκλοι οικολούθησαν αυτό πεζί από τον πόλεον. Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολίτου λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνε από τον νόσον αυτών και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο. Και πάσο όχλος εζήτη άπτεστε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και για το πάντας. Και αυτό σε πάρα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε, μακάρι η πτωχή ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες νυν ότι χορταστήσεστε. Μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε. Μακάρι εστε όταν μισήσουσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσουσιν ημάς και ονειδήσουσι και εκβάλωσι το όνομα ημών ως πονηρών.

μέσα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Έτι ιδεώμεθα υπέρ Πατρός ημών Εφρέμυρο μονάχου και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι ιδεώμεθα υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της συνοδείας αυτής. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων φτητωρών της Αγίας Μονής Ταύτης και των δούλων του Θεού Αντωνίου Ιερέως, Αντωνίας Αριστάρχου, Αντωνίας Νάνας και Γεωργίου και πάντων προναπαυσαμένων πατέρων

Βοηθά υπέρ ελαίου, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέας των αμαρτιών, των κατοικούντων και προσκυνούντων, καρποφορούντων και ευεργετούντων εν το Άγιο όρι τούτο, και των δούλων του Θεού, χαριτίνης και κασιανής των μοναχών και των συνοδιών αυτών, και Κωνσταντίνου και πάντου και του περιεστώτος λαού του αποκεδεχομένου του Πάρος Μέγα και πλούσιον έλεος. Έτι διόμεθε και πεθαίνω αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν

0: το Άγιο Πνεύμα νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Έτσι και έτσι κλείνατε στα γόνατα την Θεότητα.

διελπείς, ή τον αβοηθεί τον πάντων βοηθός και εκείνη το χριστιανό σωτηρία, Παρθένε Αγία και Παναγία, πανυπέραγνε και πανυπερθάβα.

0: Χριστή υπέρ των κατηγουμένων δεηθόμενοι να ο Κύριος αυτούς ελεήσει. Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκάλυψη αυτής του Ευαγγέλιου της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη της. Οι κατηγούμενοι τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε.
1: Και αυτή την ημιδοξάνωση το πάντημον και μεγαλοπρεπέστρο να μάσουν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

κατοικουμένη προέλθετε, όσοι κατοικουμένη προέλθετε μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας μονής τάχτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστης κούτων των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Γρασία αέρων εφορία των καθπαντισκή και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊκτόμε. Υπερπλέον των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών.

πάντων των πρεσβυτέρων και διακόνων των και συλλειτουργούν και συμπροσευχομένων ημίν, Νικοδήμης μοναχής και καθηγουμένης, Χαριτίνης και Κασιανής των μοναχών και καθηγουμένων, μετά τη συνοδείας αυτό, Νικοδήμης μοναχής και πάσης σε Χριστό ημών, αδελφότητος των ευλαβών προσκυνητών αφιερωτών και συνδρομητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των αηδήμων καθηγουμένων και προκατόχων ημών του Πατρός ημών Ιωσήφ Μοναχού, Αντωνίου Πρεσβυτέρου του Κεκτήτορος της Αγίας Μονής Ταύτης, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου, Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου, Νικοδήμου και Θεολήπτου των αηδήμων αρχιερέων, Βασιλείου Παντελεήμονος, Αμβροσίου των Ιερομονάχων, Γεωργίου Ανδρέου Χαραλάμπους Μάρθας,

τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αυτός ο, Συ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, Συ εκ του μειόντος εις το είναι ημας παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιό, Υιός ημάς των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία νεχαρίσου την πέρουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνευματί σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών εκκλησιών ρησιμάδιων γένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημοδέξας και καταξίωσο, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήν και τα σεραφήν, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτάδες.

Άγγελος Βόλ, υπέρ του προσκομίζοντος τα Αγία Δωρατά αυτά Κυρίου του Θεού ημών, Πανοσιωτά του Πατρός ημών υπατηγουμένου Εφραίμ Ιερομονάχου, του εντάδε τη μικρή βιβλιοτερίου της Χριστό Διακονίας και παντός ιεράς του Ποτάγματος, υπέρ ειρήνης καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου της Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, υπεριάσεως και των ανασθενείες κατακειμένων και πάσης ψυχής χριστιανών θλιβωμένων τεχιστή καταπονουμένης, ελέουσεω και βοηθείας επιδεωμένης, υπερευοδόσεως του φυλακρού Ιησού στρατού υπερσωτηρίας του περιεστώτος λαού.

0: Πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες έμπη και έρθει εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εν τον προσκομισέν τον και αγιασέν τον τιμιόν δώρον του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Υιός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις του Άγιον και υπέρ ουράνων και νοέρων αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας. Αντικαταπέμψει με την χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουρίστη είναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάστητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Άγγελων ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος αιτησάμενη εαυτούς και αλλήλους

0: Παρισίας, ακατακρίτως τον μάνε τη καλύστεσαι, τον εκουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και η μισαθία με τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Υπότασαι το σε αυτόν και βάλας που ερέκνας αρχή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεός, εσύ Δέσποτε, τα προκείμενα πάση να μην σ' αγαθώ απ' εξωμάτισω, κατά την εκάστου η Θεία Δακρία, της πλέουσης σύμπλεσο, σε ό,τι μπορούσε συνόδευσο, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων.
1: Χάρη μου και η κτυρμή και η φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει.

και από θρόν δόξης της βασιλείας σου και έλθε εις το αγιάσι μας ο άνωτο πατρί συγκαθήμερος και ο αδέκη αοράτωση.

Δέξεστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φωτισόμουτα της ψυχής αισθητήριο, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείεστε σας φόρους τεκούσιστε και των απορανιών δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω, ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δαίμον σου ελεησόν με και συγχωρήσό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεση την αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον αμήν. Είδω βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία,

Ο μήγαρτης εχθρίσω το μυστήριον είπω, ο φιλεμάς ειδός ο καχάπαρο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τίμω Κύριε τη βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθρωπε αρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενού τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ, κυλίωσα στο Θείο έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτος αμαρτίας μου και εμπληστήνεται σαν σύντριφης καταξίως σου. Είναι τας δύο σκυρτών, μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου, πως είσαι ελεύσομαι ανάξιος. Εάν γαρτολμήσω σεν εισελθύνει στον υφώνα, όχι τον μελέχιο του καέστε το γάμο, και δέσμε ως εκβελούμε υπό τον Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη στρίμα με γέννητο τα άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Άλλες κάθαρσαν και αγιασμό ψυχής τη και σώμα του και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεσταν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού και νονόν με παράλαβε. Ο μήγαρτης εχθρίσω το μυστήριον είπω. Ο φίλε μας ειδός ο καθάπαρο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει.

Είναι ευλογία μεγάλη που παρευρισκόμαστε όλοι εδώ και μάλιστα προσφέροντες όλοι μας το μυστήριο της ιεροτάτης μυσταγωγίας που είναι το μεγαλύτερο γεγονός που γίνεται στον κόσμο, αυτό το ξέρουμε. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ της Οικουμένης. Και ήρθαμε να δω σήμερα την ευκαιρία της μνήμης του Μεγάλου Πατρός και συναδέλφου μας, Νικοδήμου του Αγιορείτου. Και σκεφτόμουν ότι για να δώσει ο μακαριστός γέροντας γερόντισσα το όνομα αυτό να σας το δώσει, ήθελε κάτι, νομίζω. Να έχει ένα στίγμα το μοναστήρι του Αγίου Όρους. Να έχει κάτι από το Άγιον Όρος. Και δίνοντας με ένα συμβολικό τρόπο το όνομα του Αγιορείτου Αγίου, του Νικοδήμου, ο οποίος δεν ήταν απλώς ένας Άγιος, ήταν ένα μεγάλο στέλεχος στην Εκκλησία. Διότι από εκεί που ήταν στη Μονή Διονυσίου, στην Καψάλα, στις Καριές, ήταν ένας νηπτικός άνθρωπος. Και να ξέρετε ότι η νύψη στην Ορθόδοξη πνευματικότητα είναι το πρώτο. Γι' αυτό εμείς οι ιερείς μετά τον καθαγιασμό των τιμιοδόρων λέμε το εξής ωραίο και συγκλονιστικό: ο στεγενέστη της μεταλαμβάνωση εις νύψη ψυχής. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το έχει ο καθένας από εμάς, ιδιαίτερος δε εμείς οι μοναχοί. Πρέπει να εποπτεύουμε τον νου μας και συνεχώς εποπτευόμενος ο νους οθείται, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, εις ένωση με τον Θεό και μάλιστα όχι με έναν μηχανικό τρόπο αλλά με τα πόθου. Με τα πόθου. Και είναι μεγάλο πράγμα ο μοναχός ιδιαίτερα αλλά και το κάθε μέλος της Εκκλησίας να ποθεί τον Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόδημος συνέβαλε στη συγγραφή της Φιλοκαλίας. Τι είναι η Φιλοκαλία? Ένα συμπίλημα νηπτικών ασκητικών κειμένων. Και τους έδωσε το όνομα Φιλοκαλία. Δεν ξέρω αν σας κάνει εντύπωση. Φίλοι του κάλους. Γι' αυτό και το ερεύνησα, μου έκανε περιέργεια και είδα ότι οι πατέρες οι κολυβάδες που ήταν και ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Αθανάσιος και ούτου καθεξής επήραν δανείστες από τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη που λέγει πρέπει να ενωθούμε με το υπέρτατο κάλος. Ποιος είναι το υπέρτατο κάλος? Ο Χριστός. Γι' αυτό και τα ασκητικά κείμενα τα οποία μας οδηγούν εις τη λεπτομερή κοινωνία με τον Χριστό την ονόμασα Φιλοκαλία. Και φίλος του κάλους ποιος είναι? Είναι εκείνος ο οποίος αγαπά το υπέρτατον κάλλος που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό βλέπετε η βάση, το Α και το Ω εις την όλη πνευματική βιωτή, όπως έλεγε και ο σύγχρονος Άγιος Πορφύριος, απευθυνόμενος σε όλους βέβαια, αλλά ιδιαίτερα στους μοναγούς, πρέπει να φροντίσετε, έλεγε, να αποκτήσετε θείον έρωτα. Και όταν ο άνθρωπος αποκτήσει θείον έρωτα, τότε έρχεται και βιώνεται ο Χριστός, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο κατοικώνοντας καρδίες ημών, και τότε αρχίζει ο άνθρωπος και φεύγει από τη σφαίρα της γης, από την τροχιά της γης που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και οδηγείται στην τροχιά του ουρανού. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Και ο Άγιος Νικόδημος, ο οποίος ενδιέτρεψε μέσα στην ησυχία, μέσα στην νηπτική ζωή, μέσα στην αδιάλειπτη προσευχή, στην ωραία προσευχή, το ότι δεν μπορεί να νοηθεί μοναχός ιδιαίτερα χωρίς να αποκτήσει
την αδιάλειπτο ευχή. Και αυτό πώς κατορθώνεται? Δια της ακριβίας της συνειδήσεως. Και πρέπει, όπως μας είπε ο Κύριος, που μας είπε το μυστικό, πώς θα τον αγαπήσουμε, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως εστίνω αγαπώνε. Άρα λοιπόν πρέπει να τηρούμε τις εντολές. Και όταν ρωτούν οι πατέρες και απαντούν οι ίδιοι συνάμα, ποιας εντολάς? Και απαντούν, πάσας, πάσας. Δεν μπορεί να πάρει κανείς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έχοντας μερικήνη υπακοή. Πρέπει να έχει περιεκτική υπακοή. Πρέπει να δοθεί εξ ολοκλήρου εις τον Θεό και πρέπει να αφοσιωθεί για τον Θεό και πρέπει στη ζωή του, όπως έλεγε ο Άγιος Νικόδημος στον αόρατο τον πόλεμο, να μην θέλει τίποτα, να μην κολλάει η ψυχή του σε τίποτα και συνεχώς να ποθεί τον Θεό και να προσδοκεί το μέγα του έλεος. Τότε η ζωή μας λαμβάνει νέες διαστάσεις, λαμβάνει νέες προδιαγραφές και τότε αρχίζουμε και είμαστε στην πνευματική σφαίρα. Γι' αυτόν εύχομαι, γερόντες από άγιοντα το ονομαστήριά σας, να σας βοηθά ο Άγιος Νικόδημος να βιώνετε αυτό το αγιορητικό, και το αγιορητικό δεν είναι κάτι τοπικό. Η αγιορητική παράδοση, λένε μερικοί, είναι δική σας παράδοση. Όχι. Η αγιορητική παράδοση είναι η καρδιά της ορθόδοξης παράδοσης. Αυτό είναι. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι με αγιορητικών τρόπων, δηλαδή με πατερικών τρόπων, να αγωνίσετε τον καλό αγώνα και βλέπετε και ξέρετε ότι η διακονία που σας έδωσε ο Θεός δια του αημνής του γέροντός σας δεν είναι απλή. Διότι ένας γέροντας, μία γερόντισσα, πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελειότητα. Ο μοναχός πρέπει να φτάσει στην τελειότητα. Και να ξέρετε ότι λέει κάποιος μοναχός μου, λέει, μα δεν είναι εγωισμό να θέλουμε την τελειότητα. Μα είναι εντολή του Θεού. Η οποία εντολή απευθύνεται σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, ιδιαίτερα δε στους εκλεκτούς. Πολλοί εκλεκτοί, ολίγοι εκλεκτοί. Τέλειοι γίνεστε, καθώς και ο Πατήρ ημών τέλειος εστί. Άρα πρέπει να πονούμε και με πόνον να ετούμεθα την τελειότητα και να μπορέσουμε έτσι να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Ήθε η χάρη σου Θεό να μας βοηθήσει να καταλάβουμε εν Αγίω Πνεύματι τι αίσθηση είχαν οι Άγιοι, τι αίσθηση είχαν, και ότι σας λέω από την μικρή μου πείραν ότι οι Άγιοι εβίωσαν πολλά, αλλά μας είπαν πάρα πολύ λίγα. Γιατί δεν εκφράζονται τα βιώματα τα πνευματικά. Δεν εκφράζονται. Γι' αυτόν εύχομαι να παρακαλέσουν τον Άγιο Νικόδημο, τον μέγα αυτόν πράγματι ομολογητή και μάρτυρα και διδάσκαλο της πίστεως, να μας βοηθήσει ώστε πραγματικά να ζούμε αδιαλείπτως με τη θεωρία του Θεού. Αμήν.

0: πάντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωπιών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε τον Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβου, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Ελέησον Κύριε, ελέησον ευλογήσον Πάτε.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάσου τους επίσης επεπιθώτας ως το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίας τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σε από τους αντιδόξων τη δίκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επίσης. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε στις εκκλησίες, στις ιερεύσεις, στις άρξουν ημών το στρατό και παντή το λαό, ότι πάσα δώσε αγαθή πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

πάντοτε συγχωρήσαν στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσαν στη γη παντοδαμπούς εκ την καρπούς, εις ευφροσύνη και τροφήνη μετέραν, ότι σπέρμασι τους της πέδας και των δανείων Βαβυλώνιων, αυροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός Παναγάτη Βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξαχώμετα λαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξα σύγκαιη στην ηγεμνήνη του Οσίου και του Εφόρου Πατρός ημών, Νικοδήμου του Αγιορίου, ταύτα προεκέντησαν παρτωσον τούτο, κι εις μνημόσυνον των ευσεβία τελειοθέντων, παράσχοντα και της ευστρεπίσας η ταύτα και τη μνήμη επιτελούσι, πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και τον Ιωρίο σου αγαθόν την απόλαυση, όπως και αυτή συνειμή δοξάζωσιν του Παναγίου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιάει.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλογήσον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχάντου αυτού Μητρός. Προστασίες των μαμεγίσων ταξιακών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των επουρώνιων δυνάμενων σωμάτων. Των οσίων και θεοφόρων πατερών ημών Ιωσήφ του Εφραίμου κατ' του και Διονυσίου του Εγκολητσού και πάντων των Οσίων Αγίων των Πατέρων, του Οσίου και του Εφόρου Πατρός Σιμών Νικοδήμου του Αγιορείτου, την μνήμη επιτελούμε, και των Αγίων Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: πάντεται ηχείς της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εψυχής Θεό λέγε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου ότι ο καπός σου με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίου σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίου σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίησιες εμψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίου. Εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ίνα εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μη κέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου απάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση. Ένθα ο των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος του άρητον. Σιγαριτώντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε έμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώσει επί πάσης παρέσχουμε αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπην σου και εντι των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ μη μέχρι σε σχάτισμα να πνοείς επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρι ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών και σοι την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας συνεκουσίως, ο πυρί πάρχων και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου. Μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα σιγνία στήριξον ως θέης άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούριδε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέφιζε και φώτιζε με. Δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ειν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα υγειασμένου στα σταξιαρχία των ασωμάτων, των πρόδρομών σου του σοφού Αποστόλου, προστή δε συνάχραντων αγνήν μητέρα. Όντα λιτά εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδα των σών έργα σε λάτριν. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και σύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξαν άπαντε πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γεννητόμοι εις ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γεννητό δέμι ευχαριστή αύτης χαράν υγείαν και φροσύνην και αντιφοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεότο και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει ότι ηξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος μύτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες αιχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάστα στα σημέρας της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένοι και δοξασμένοι πάσης του αιώνας αμήν.
2: Ότι ευλογημένοι και δοξασμένοι πάσης του αιώνας αμήν.
0: Ότι ευλογημένοι και δοξασμένοι πάσης του αιώνας αμήν.
1: Είναι απολύσεις που δίνουν στέσεις παρακά την ημοσυνήνη, ότι είδαν οι αυθαλίδες του Θεών στο εκείνος και τα πρόσωπον πάντων το λόγο, πώς αποκάλυψε την εθνόν και δώσει τον λόγο στο Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι χωρίς την βασιλεία και δύναμη και η δόξα, Πατρός και το Υιό και το Άγιο Πνεύματος,
0: αμήν του στόματό σου καθά περπυρσώ σε κλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτισε να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσε να πέφτετο το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο με πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως επιμούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γήν θειανεύση διερχόμενος και τέραση μεγίστης θαυμαζόμενος, μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την συνειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Για πρεσβειών της Παναγράφης Μητρός και Πάνος των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
3: Μοναχική Διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο

Σήμερα 14 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ακύλα, του Αγίου Μάρτυρος Ιούστου, του Οσίου Ονισίμου του Θαυματουργού, του Οσίου Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Ομολογητού και αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, των Αγίων Μαρτύρων Ακύλα και Ιλαρίου, του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Νέου, του Αγίου Μάρτυρος Ηρακλείου και του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.

ο πολλής κατά τη σοφία και μέγας κατά την αρετή, ο περηφανής της Εκκλησίας φωστήρας και διδάσκαλος, ο σήμερα εορταζόμενος Όσιος Νικόδημος, γεννήθηκε στο νησί των Κυκλάδων Νάξο κατά το έτος 1749 από γονείς Ευσεβής και Ναρέτους, τον Αντώνιο και την Αναστασία. Κατά το Άγιο Βάπτισμα τον ονόμασαν Νικόλαο και πρώτοι αυτοί τον γαλούχησαν από την βρεφική ηλικία με τα ζωηφόρα της πίστεως νάματα. Από μικρός φαινόταν ο Όσιος ποιος έμελε να γίνει κατόπιν, διότι ήταν πολύ προσεκτικός και φρόνιμος, με ζήλο για τα καλά και ωφέλιμα, με αγάπη για την κοσμική και την κατά Θεό παιδεία. Προπάντων όμως διακρινόταν για τη μεγάλη του ευφυΐα και την τεράστια του μνήμη. Τα πρώτα γράμματα διδάχτηκε στην πατρίδα του από τον ιερέα της ενορίας του, από τον οποίο διδασκόταν συγχρόνως την αγάπη προς τον Χριστό και την Αγία του Εκκλησία, τον ιερέα δε αυτό με ευλάβεια και προθυμία εξυπηρετούσε, διακονώντας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και των ιερών ακολουθιών. Κατόπιν φίτησε στη σχολή της Νάξου με δάσκαλο τον Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο, αδελφό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Κατά το 16ο έτος της ηλικίας του, οδηγήθηκε από τον πατέρα του στη λαμπρή ελληνική σχολή της Μύρνης, στη μετέπειτα περίφημη Ευαγγελική σχολή, και μπήκε στο μαθητικό της οικοτροφείου. Στη σχολή αυτή έμεινε 5 έτη. Προκόπτοντας τα μαθήματα, κατέπληκε όλους με τις θαυμάσιες του επιδόσεις, την πλουσιότατη μνήμη, τη φωτεινή κρίση, αλλά και για τους καλούς του τρόπους. Μαθητεύοντας στη σχολή αυτή, ο νεαρός Νικόλαος έγινε και δάσκαλος των συμμαθητών του, αναλύοντας, αποσαφηνίζοντας και μαθαίνοντας αυτούς όσα δεν μπορούσαν κατά τις ώρες της διδασκαλίας να αντιληφθούν και σαφώς να εννοήσουν. Στη σχολή αυτή διδάχθηκε και έμαθε, εκτός από τα θεολογικά γράμματα και τα αρχαία ελληνικά, τη λατινική, την ιταλική και τη γαλλική γλώσσα. Η δε επίδοσή του στην αρχαία ελληνική ήταν πράγματι σπάνια. Μπορούσε να γράφει και να εκφράζεται σε οποιαδήποτε παραλλαγή της γλώσσας μας. Με την ίδια ευχέρεια με την οποία εξηγούσε στην απλή ελληνική τα ιερά κείμενα για να γίνουν κατανοητά από τον απλό λαό, σύντασε και τα αρχαιοπρεπέστατα επιγράμματα στην ομηρική διάλεκτο. Κατά το 1770, εξαιτίας των διωγμών και των σφαγών των Τούρκων κατά των Χριστιανών στη Σμύρνη, επανήλθε στην πατρίδα του την Άξο και έγινε γραμματέας και ακόλουθος του τότε Μητροπολίτου Παροναξίας. Έμεινε εκεί 5 έτη και του δόθηκε ευκαιρία εκεί να γνωριστεί με τους οσιότατους και εναρέτους αγιορείτες ιερομονάχους Γρηγόριο και Νίφωνα και το μοναχό Αρσένιο, οι οποίοι του αφηγήθηκαν τα σχετικά με τη μοναχική ζωή και την αγγελική πολιτεία των ασκητών του Άθο και τον μίησαν στην ωερά προσευχή. Από τη συναναστροφή και συνομιλία με τους όσιους αυτούς άνδρες, αναφλέχθηκε η καρδιά του με τον πόθο της αγγελικής ζωής των μοναχών του Άθο. Επειδή δε πολλά είχε ακούσει για την αρετή και τη σοφία του Μητροπολίτου Κορίνθου Αγίου Μακαρίου του Νοταρά, πήγε και τον συνάντησε στην Ίδρα και από την Αγία εκείνη συνάντηση αναπτύχθηκε στενός και ισόβιος εν πνεύματι Αγίος σύνδεσμος και βαθιά αγάπη και εκτίμηση μεταξύ των δύο αυτών Αγίων και Θεοφόρων ανδρών. Εκεί γνώρισε επίσης τον περιβόητο για την αρετή του μοναχό Σίλβεστρο τον Κεσαρέα. Με πολύ πόθο για τη μοναχική ζωή και με συστατικά γράμματα του γέροντος Σιλβέστρου αναχώρησε από την Άξο κατά το 1775 για το Άγιο Όρος. Πήγε στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου. Εκεί με πολύ ζήλο για την κατά Χριστώ οσία ζωή και αφού απέβαλε εντελώς κάθε κοσμικό φρόνημα και νόημα, πήρε το μικρό μοναχικό σχήμα
και από Νικόλαος μετονομάστηκε Νικόδημος. Οι αδελφοί της Μονής, καθώς γνώρισαν τα εξαιρετικά του χαρίσματα, τη βαθιά του παιδεία και την πολύ του ευλάβεια, τον διόρισαν αναγνώστη και γραμματέα της Μονής. Κατά το έτος 1777 επισκέφθηκε το Άγιο Όρος ο Κορίνθου Άγιος Μακάριος, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, είχε γνωρίσει τον Νικόδημο στην Ύδρα και αφού προσκύνησε τις Ιερές Μονές, κατέλησε στο κελί Άγιος Αντώνιος στις Καριές. Εκεί κάλεσε τον Όσιο Νικόδημο και τον προέτρεψε να επιθεωρήσει προς έκδοση τα ογκωδέστατα πνευματικά βιβλία Φιλοκαλία και Ευεργετινό και το πονημάτιό του για τη Θεία και Ιερά Μετάληψη, και έτσι έδωσε αφορμές στον Όσιο να επιδοθεί στους υψηλούς πνευματικούς αγώνες οι οποίοι τον ανέδειξαν φωστήρα της Εκκλησίας και οικουμενικό της ευσεβίας διδάσκαλο. Άρχισε από τη Φιλοκαλία, την οποία τακτοποίησε όπου ήταν ανάγκη, σύνταξε με συντομία κάθε οσίου συγγραφέα τον βίο και έγραψε το προήμιο του όλου βιβλίου. Μετά διόρθωσε τον Ευεργετινό, σύνταξε το θαυμάσιο προήμιό του και τελικά διόρθωσε και πλάτινε το περί συνεχούς μεταλήψεως, τα οποία, αφού παρέλαβε ο Άγιος Μακάριος, πήγε στη Σμύρνη για εκτύπωση. Μετά την αναχώρηση του Αγίου Μακαρίου, ο Όσιος Νικόδημος φιλοξενήθηκε στο κελί του Αγίου Γεωργίου, το κοινώς επωνομαζόμενο των Σκουρταίων, με τους οποίους και συνδέθηκε με άρρηκτη εν Χριστώ φιλία και αγάπη και μετά επέστρεψε στη Μονή του. Καταφλεγόμενος από τον έρωτα της ησυχίας για απερίσπαστη μελέτη των θείων γραφών και αδιάλειπτη και αρέμβαστη προσευχή, πήγε προσωρινά στο κελί των Σκουρταίων και μετά εγκαταστάθηκε στο κελί Άγιος Αθανάσιος, όπου είχε ως εργόχειρο την αντιγραφή κωδίκων. Κατόπιν έγινε υποτακτικός του γέροντα Αρσενίου του Πελοποννησίου στη σκήτη του Παντοκράτορος. Εκεί στην ποθητή ησυχία επιδόθηκε εξ ολοκλήρου στους μεγάλους πνευματικούς αγώνες της κατά Χριστόν ιερής φιλοσοφίας, μελετώντας τις θεόπνευστες Άγιες Γραφές και τους θεοσόφους πατέρες της Εκκλησίας. Με την πολλή νηστεία, την αδιάλειπτη νοερή προσευχή και τις λοιπές κακουκίες της επίπονης ασκητικής ζωής, όλος λαμπρύνθηκε και αγιάστηκε. Θεώθηκε και έγινε άγγελος μετασώματος. Καθώς δε γέμισε από χάρη και σοφία και έλαβε από το Θεό το χάρισμα της διδασκαλίας, αναδείχθηκε φωστήρας και μεγάλος διδάσκαλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ισχυρός αντίπαλος κάθε αιρέσεως και ετερόδοξης διδασκαλίας. Το Άγιο του Χέρι αναδείχθηκε κάλαμος γραμματέως οξυγράφου που συνέγραψε πλήθος ιερών συγγραμμάτων και αγίων βιβλίων και πολλούς πνευματικούς και γλυκείς ύμνους και ασματικές ακολουθίες σε διαφόρους Αγίους. Ολόκληρη βιβλιοθήκη αποτελούν τα ιερά του συγγράμματα θεολογικά, δογματικά, ερμηνευτικά και ηθικά, στα οποία διαφαίνεται το ύψος και το βάθος της θείας και ανθρωπίνης γνώσεως και η ουράνια σοφία. Μύριους κόπους και ιδρώτες κατέβαλε ο Θεοφόρος Νικόδημος, συγγράφοντας νύχτα και μέρα τις ιερές του διδαχές προς ωφέλεια του πλησίων και πλουτισμό της Αγίας μας Εκκλησίας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Δεκάτη τετάρτη Ιουλίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ακύλα, του Αγίου Μάρτυρος Ιούστου, του Οσίου Πατρός Σιμών Ονησίμου του Θαυματουργού, του Αγίου Ιωσήφ του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Ομολογητού και αδελφού του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου, των Αγίων Μαρτύρων Ακύλα και Ιλαρίου, του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Νέου, του Αγίου Μάρτυρος Ηρακλείου, του Αγίου Μάρτυρος Ιωάννου του Νέου του Εν Μάρβ, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νικοδήμου του Αγιορείτου και Σοφωτάτου της Εκκλησίας Διδασκάλου, του Οσίου Στεφάνου και του Οσίου Λογκίνου Μεγαλόσχημου Ιερομονάχου της Ρωσίας. Ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, Μέγα Διδάσκαλο και Εθνεγέρτη του

0: Ενδεχομένως με την πένα θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Γεννήθηκε στην Άξο το έτος 1749, όπου μεγάλωσε με φόβο Θεού και από μικρός διακρινόταν για την ευφυΐα και τη μνήμη του. Για όλους ήταν ένα παιδί θαύμα. Σπούδασε στη σχολή της Νάξου και έπειτα στην Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης, όπου εκτός από τις εγκύκλιες γνώσεις έκαμε θεολογία, αρχαία ελληνικά, λατινικά, ιταλικά, γαλλικά και εβραϊκά. Το 1770 εγκαταλείπει τη Σμύρνη και έρχεται στην Άξο, όπου προσλαμβάνεται ως γραμματεύς του Μητροπολίτη Ανθίμου. Το διάστημα αυτό γνωρίζεται και συνδέεται φιλικά με τον Άγιο Μακάριο τον Οταρά. Τότε παίρνει και τη μεγάλη απόφαση να φύγει για το Άγιον Όρος, όπου και εκάρει μοναχός με το όνομα Νικόδημος στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Εδώ, στο Άγιον Όρος, με τη βοήθεια του Αγίου Μακαρίου γράφει τα μεγάλα έργα του, που μέχρι σήμερα ενισχύουν και φωτίζουν τους χριστιανούς. Με το κήρυγμα των Κολυβάδων έρχεται στο έρημο νησί της Κυροπούλας, όπου μόνος του γράφει το πιο θαυμαστό του έργο, το Συμβουλευτικό Εγχειρίδιον. Το έργο αυτό γράφτηκε χωρίς να έχει κοντά του κανένα βιβλίο. Όλα τα κατέγραψε από τη θαυμαστή μνήμη του. Ένα χρόνο έμεινε στη Σκυροπούλα και έπειτα επανήλθε στο Άγιον Όρος, όπου συνέχισε τους ασκητικούς αγώνες του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε άρρωστος κοντά στους αγαπημένους του Κυρταίους, χτυπημένος από ημιπληγία. Κοιμήθηκε δε ειρηνικά το έτος 1809. Πένθησαν όλοι οι χριστιανοί. Μάλιστα κάποιος με πόνο είπε: «Καλύτερον ήταν να απέθνισκον σήμερα χίλιοι χριστιανοί και όχι ο Νικόδημος». Ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος του γένους δεν πέθανε, αλλά ο λαζόντανος με τα έργα του συνεχίζει να καθοδηγεί και να φωτίζει τους χριστιανούς στους αιώνες των αιώνων.
1: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδίτη.

Αναφίβολα αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι μαζί σας και μάλιστα στο νεοειδρυθέν Πανεπιστήμιο της Κύπρου, που ομολογώ ότι για πρώτη φορά έρχομαι σε αυτόν τον τόπο και χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας, γιατί εσείς που είστε οι αυριανοί επιστήμονες, που είστε το μέλλον του έθνους μας, το μέλλον της Κύπρου, οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει και εμάς τους μοναχούς, ώστε και εσείς να είστε φορείς της Θείας Χάριτος, γιατί ασχολούμενοι με τη γνώση, οπωσδήποτε η γνώση είναι καλή αλλά είναι και επικίνδυνη. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε, να διαβάσετε, ότι το κακό θα έρθει από τους μορφωμένους. Βέβαια δεν το έλεγε διότι ήταν εναντίον της μορφώσεως, αναφίβολα, αλλά όμως έλεγε αυτό και εννοούσε ο Άγιος Κοσμάς ότι ο άνθρωπος ο οποίος μορφώνεται κατά κόσμο αλλά κατά Θεόν δεν μορφώνεται, αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό ακριβώς με πολλή ικανοποίηση βλέπουμε ότι γίνονται εδώ πνευματικές συνάξεις και από ό,τι βλέπω η ανταπόκρισή σας είναι συγκινητική, είναι θετική και πιστεύω αυτό να το συνεχίσετε. Γιατί και εμείς που είμεθα στο Άγιον Όρος και ερχόμεθα στον κόσμο και πολλές φορές βλέποντας το πνεύμα του κόσμου, βλέποντας τη σκέψη, πώς σκέφτεται ο σημερινός άνθρωπος,

χώρα της Παναγίας, διότι εκεί η μορφή η οποία προέχει και τιμάται ιδιαιτέρως είναι η μορφή της Θεοτόκου. Και βλέποντας την πλειονότητα των ανθρώπων να σκέφτεται τόσο χαμηλά, να ζει τόσο λαθασμένα, να μην σκέφτεται ότι ο άνθρωπος είναι πνευματική υπόσταση, να μην σκέφτεται ότι ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται, ο άνθρωπος είναι αυτό που δεν φαίνεται. Ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν πνευματική υπόσταση. Είναι ψυχή αθάνατος. Γι' αυτό και η συνάντησή σας, οι πνευματικές συνάξεις, οπωσδήποτε θα σας βοηθήσουν ώστε να κατανοήσετε ότι έχουμε ψυχή αθάνατον. Όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, επιμελού δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Διότι πρέπει ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι ο σκοπός και ο στόχος της ζωής του είναι η κατάκτηση και είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και ουές τον άνθρωπον εκείνον ο οποίος ζει εδώ στη γη και δεν επιτύχει αυτό το πνευματικό του σκοπό. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, αυτός ο μεγάλος Ρώσος Άγιος, όπως έχουμε εμείς τον Άγιο Νεκτάριον, έχουν και οι Ρώσοι τον Άγιο Σεραφείμ. Συνεχώς έλεγε σαν ένα ρεφρέν στους προσκυνητάς που πήγαιναν εκεί πέρα να τον δουν, ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν όσο μπορούμε σε αυτή την περίοδο που πραγματικά ανησυχούμε για τους καιρούς αυτούς που έρχονται, διότι βλέπετε πληθύνει η αμαρτία, δεν μας πειράζει τόσο όσο ότι ο κόσμος αμαρτάνει, αλλά μας πειράζει και μας κατατραυματίζει ότι σήμερα η αμαρτία εισηγείται ως τρόπος ζωής, εισηγείται ως θεσμός ζωής. Αυτό μας πικραίνει, διότι αυτό να μαυρώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Όταν βλέπουμε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι ο αγιασμός, το μεγαλύτερο δώρο και η μεγαλύτερη τιμή της ανθρωπίνης προσωπικότητας υπό των ουρανών είναι ο αγιασμός μας, που ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι άνευ αυτού ουδείς όψετε τον Κύριο. Όταν βλέπουμε ανθρώπους που είναι άγιοι σαν και εμάς και που ξέρουμε που είναι ο τάφος τους, που ξέρουμε που είναι τα λείψανά τους και εμφανίζονται σήμερα και μας λένε ότι ζούμε, είμαστε παρόντες. Και όταν βλέπουμε από την άλλη ότι εμείς οι άνθρωποι που μας δικαιωματικά μας ανήκει αυτή η ζωή, η αιώνια ζωή, εμείς την πετάμε στον κάλπο των Αχρίστων, για ελάτε στη θέση μας. Όταν σήμερα βλέπουμε ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος Άγιος, μου έλεγαν προχθές ήρθαν ένας μοναχός από τις Καρίες στο μοναστήρι μας, ο πατήρ Μελέτιος, ο οποίος είχε το σηκώτη του, υπήρξε το σηκώτη του, πήγαινε ο γιατρός των Καριών και του λέει: «Γέροντα, πρέπει να βγεις έξω». Και ετοιμαζόταν ο γέροντας αυτός, ο οποίος είναι 82 ετών περίπου, να βγει έξω. Αλλά ξαφνικά χιονίζει και απεκλείστη. Και ο υποτακτικός του, ο πατήρ Γρηγόριος, ο πατήρ Γρηγόριος βλέπει τον πατέρα Παΐσιο και του λέει: «Θα γίνει καλά ο γέροντας, μην ανησυχεί ότι εκολύθιν που δεν βγήκε έξω, μόνο δώστε του λίγο ψαράκι γιατί είναι αδύνατος». Και έκανε όπως του είπε ο πατήρ Παΐσιος και τώρα ο πατήρ Μελέτιος είναι μια χαρά και ούτε έξω πήγαινε στον γιατρό. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν κοντά μας, ήταν ανάμεσά μας. Και σήμερα πριτανεύουμε τον αγιασμό. Έρχονται και βοηθούν τον λαό του Θεού. Και αυτό δεν είναι ότι ανήκει μόνο σε αυτούς. Ο αγιασμός είναι κληροδότημα δικό μας. Μας ανήκει. Γι' αυτόν όσο μπορούμε, αυτό θα το επιτύχουμε εάν είμαστε μέλη τίμια της Εκκλησίας του Χριστού. Και τίμιο μέλος της Εκκλησίας του Χριστού είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά ζει το Ευαγγελικό νόμο. Ζει τας εντολάς, τηρεί τας εντολάς. Και όταν οι πατέρες ρωτούν ποιας εντολάς, λένε πάσας τας εντολάς. Όταν είμαστε άνθρωποι της μυστηριακής ζωής, άνθρωποι που ξέρουμε να εξομολογούμεθα, άνθρωποι που ξέρουμε να κοινωνούμε, να συμμετέχουμε στο ποτήριο της ζωής, να γίνουμε άνθρωποι προσευχής. Όταν ρωτάμε πολλές φορές, προσεύχεσαι παιδί μου, λέει όχι. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Που είναι ο ουσιαστικότερος τρόπος λύσης των προβλημάτων μας είναι η προσευχή. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή πρέπει όσο περνά ο καιρός και όσο μεγαλώνει το κακό, όσο μπλατεύει το κακό, όσο πλαισιώνεται ο κόσμος από την αμαρτία, πρέπει εμείς περισσότερο να αγωνιζόμεθα ώστε να γίνουμε φορείς χάριτος. Να γίνουμε σχέδια εκλογής, να γίνουμε φορείς του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε σήμερα στον χώρο της γνώσης αυτός ο ανθρωποκεντρισμός που βασιλεύει και πριτανεύει.
Και σήμερα δυστυχώς θεωρούνται τα γεγονότα της ζωής

0: ανθρωποκεντρικά, που είναι ηχτρά πλάνη. Δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε τα γεγονότα της ζωής ανθρωποκεντρικά, διότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι λογικοκράτης, δεν μπορεί η λογική να διατάζει την πίστη. Δεν μπορεί να απολυτοποιεί τη λογική. Εμείς δεν απορρίπτουμε τη λογική, αλλά όμως δεν την απολυτοποιούμε. Διότι η λογική είναι δούλη της πίστης και όχι η πίστη δούλη της λογικής. Σήμερα περισσότερο λέει, εφόσον αυτό δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το παραδέχουμε. Μα δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος είναι πεπερασμένο πλάσμα. Δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Γι' αυτό δια της πίστης, όταν πραγματικά δεχθεί τον Θεό, τότε διανοίγει χάρης το νου του ανθρώπου του συνένετας γραφάς. Διότι χρειάζεται φωτισμό ο άνθρωπος, αλλά θα φωτιστεί ο νους του ανθρώπου εάν όντως παραδεχθεί και γίνει μέλος τίμιος της Εκκλησίας του Χριστού. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία εντασσόμενοι πρέπει να βλέπουμε τα γεγονότα της ζωής και να τα ερμηνεύουμε και να τα θεωρούμε βλέποντας πέραν του τάφου. Δεν ερμηνεύονται, αγαπητοί μου, τα γεγονότα της ζωής μας βλέποντας μέχρι τον τάφο. Μένουμε σε ένα αδιέξοδο. Φτάνουμε σε ένα πνευματικό πνιγμό. Γι' αυτό σήμερα τα πολλά και πολλαπλά προβλήματα τα οποία συναντούμε ιδιαίτερα στην νεολαία είναι διότι δεν θεωρούν τα γεγονότα της ζωής τους και ούτε να αντιμετωπίζουν βλέποντας πέραν του τάφου. Διότι διαφορετικά δεν ερμηνεύονται. Και δεν μπορεί να αποχωριστεί το πρόβλημα της ζωής βλέποντας μέχρι τον τάφο. Διότι η ζωή του ανθρώπου συνεχίζεται και αδιάψευστοι μάρτυρες είναι οι άγιοι της Εκκλησίας που εμφανίζονται και θαυματουργούν και οι παλαιοί και οι νεότεροι. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Διότι αλλήμονον εάν σε αυτή τη γη δεν επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Αξίζει νομίζω για μας αυτό που είπε ο Κύριος, ότι ήταν προτιμότερο να μην είχαμε γεννηθεί. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα επιτύχει στη ζωή του πρέπει να γίνει κάτοχος της Θείας Χάριτος. Και αυτόν βοούν τόσο οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τόσο τα πατερικά κείμενα, τα πατερικά βιβλία, διότι πραγματικά η πνευματική μελέτη είναι εκείνη η οποία δίνει τροφή στο νου, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σε ένα πνευματικό συναγερμό, διότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να δημιουργεί προϋποθέσεις στον εαυτό του, ώστε συνεχώς να έχει πόδον Θεού, να έχει δίψαν Θεού, να έχει αγάπη Θεού. Βλέπετε η πρώτη εντολή, αγαπησείς Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Δεν μπορούσε να πει αγάπησεις στο Θεό εξ όλης της καρδίας. Αλλά όμως για να μας πει ότι πρέπει ολοκληρωτικά να αγαπήσουμε τον Θεό, πρέπει με όλον το είναι μας, πρέπει ο Χριστός μας να είναι το κέντρο της αγάπης μας, τότε πραγματικά θα αισθανθούμε καρπών, θα αισθανθούμε μέσα μας τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Διότι αν ο άνθρωπος δεν αισθανθεί τους καρπούς του Πνεύματος που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραότης, αγαθοσύνη, εγκράτεια. Αυτή είναι η καρπή του Πνεύματος. Και πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος αισθάνθηκε και εγεύθηκε την γλυκύτητα, την άρρητον, που ό,τι και αν μπούμε δεν μπορούμε, οι Άγιοι Πατέρες εμίλησαν περί χάριτος, δεν είπαν τίποτα. Διότι αν δεν γευθούμε την γλυκύτητα της Θείας Χάριτος, είναι αδύνατο να καταλάβουμε τι εστί πνευμάγιο. Γι' αυτό και οι Άγιοι της Εκκλησίας τα άφηναν όλα και συνεχώς ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Εντρυφούσαν μέσα στην χάρη του Θεού, εντρυφούσαν μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτόν και έγιναν οι και χαριτωμένοι, οι υγειασμένοι, που είναι σήμερα οι οντοδείχτες σε εμάς, που είναι οι συμπαραστάτες μας, που είναι οι πατέρες μας, που είναι οι αδελφοί μας. Και αυτό σήμερα δυστυχώς, όπως είπα και προηγούμενος, βλέπουμε αυτήν την κενότητα, αυτή την απαγοήτευση στο σημερινό άνθρωπο, αυτή την κατάθλιψη, αυτή την απέλπιδα ζωή που δυστυχώς πολύ τραυματιζόμαστε όταν βλέπουμε τους σημερινούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν τόσες προϋποθέσεις να προχωρήσουν και βλέπεις μια νέκρωση, μια νάρκωση. Γιατί? Γιατί απουσιάζει ο Χριστός ο οποίος είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Ο ζωντανός ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος μέσα του πάλι η χάρη του Χριστού. Γι' αυτό και μέσα στη γραφή εις διώξετε χιλιάδες λέει και δύο μυριάδες. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος ο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος που γίνεται κατά χάρη παντοδύναμος, διότι συνεργάζεται με την παντοδύναμο Θεία Χάρη. Γι' αυτό και εμείς αν θέλουμε να χαρούμε τη ζωή μας, διότι όσα και αν πάθουμε αγαπητοί μου, το Ευαγγέλιο είναι στενή και τεθλιμμένη οδός. Αν ερμηνεύσουμε το Ευαγγέλιο με μια λέξη, το Ευαγγέλιο είναι θλίψης. Δια πολλών θλίψεων διημάσεις έρθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά όμως εις των αγωνιζόμενων άνθρωπων, κάτω από τα προβλήματα, πίσω από τις θλίψεις, πίσω από τους πειρασμούς, κρύβεται μια άρδητος γλυκίτης, οποία πραγματικά τρέφει τον άνθρωπο και του δίνει τροφή για την πνευματική ζωή. Γι' αυτόν, αλλά για να μετροφιλήσουμε τη ζωή τους, θα δούμε πόσα επέρασαν, πόσες δοκιμασίες, πόσους πειρασμούς, διότι ακριβώς να μην ξεχνάμε ότι πιστεύουμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Μην ξεχνάμε το νόημα του Σταυρού. Μην ξεχνάμε ότι δια του Σταυρού ήρθε η χαρά στον κόσμο. Διότι ακριβώς η σταυρωμένη ζωή, ο πρωτομάρτης, το πρότυπό μας, ο αρχηγός της σωτηρίας μας, είναι αυτός ο οποίος είναι σταυρωμένος. Γι' αυτό και θέλεις, δεν λένε στο Άγιον Όρος, είδες άνθρωπο και έχει σταυρό, αυτός είναι για σωτηρία. Όταν έχετε πειρασμούς και δυσκολίες στη ζωή σας, ποτέ μην κάθεστε. Αλλά αφοσιωθείτε περισσότερο στην προσευχή. Ζητήστε περισσότερο την Θεία Εσπλαχνία και τη Θεία Συμπαράσταση. Γι' αυτό ακριβώς τότε θα αποδείξουμε ότι είμαστε αληθινοί τηρητέ και αληθινοί λατρευτέ του Χριστού μας. Και τότε να είστε βέβαιοι ότι θα αισθανθείτε σε μέσα σας αυτόν τον καρπό του Πνεύματος, αυτήν την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, αυτό που λείπει από τον σημερινό κόσμο. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η κατάντια σήμερα, που όλα τα έχουμε, δεν μας λείπει τίποτε. Είδε στην Κύπρο, εσείς είστε 50 χρόνια πιο προηγμένοι από τους Ελλαδίτες. Τα έχετε όλα. Αλλά όμως, εάν δεν υπάρχει αυτό που λέγεται Χριστός, θα αισθανόμαστε κενότητα. Σήμερα έχουν, είπε και ένας αγιορείτης, σήμερα έχουν πληθύνει και εταιρείες ασφαλείας ζωής. Αλλά όμως είναι η μόνη περίοδος που αισθάνεται ο άνθρωπος ανασφάλεια. Γιατί απουσιάζει η εντός ημών βασιλεία. Απουσιάζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος από μέσα μας. Αλλά δεν είναι ποτέ δύσκολο. Εάν ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία, θα γίνουμε φορείς της χάρητος και θα έχουμε αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Θα έχουμε αίσθηση της χάρητος των Αγίων. Θα έχουμε αίσθηση της τριαμβευούσης Εκκλησίας. Και τότε οπωσδήποτε να είστε βέβαιοι ότι βαδίζουμε σωστά και οπωσδήποτε θα επιτύχουμε της χάρητος και της βασιλείας του ουρανών που αυτή μας ανήκει και εύχομαι όλοι μας να το επιτύχουμε. Αμήν. Αν μερικοί θέλουν να ρωτήσουν κάτι, ευχαρίστω.
1: Στα λέτε, στόχος της ζωής μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ξέρουμε ότι η ουσία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μεταφράσει στους ανθρώπους.
0: Δεν είναι.
1: Στους ανθρώπους. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι θεία χάρη.
0: Η χάρη του Θεού, οι άκτισες θείες ενέργειες του Θεού, που οπωσδήποτε κοινωνεί ο άνθρωπος, το να χτίσει των θείων ενεργείων αυτό που λέγεται χάρη, δωρεά του Θεού. Πάντως ένα σας λέω. Λόγω του ότι βρισκόμεθα εκεί, ήρθαμε σε επαφές με πολλούς ανθρώπους. Με πρωθυπουργούς, με υπουργούς, με διάφορους εφοπλιστάς, με διαφόρους που είναι στα διάφορα κλιμάκια της ζωής. Είδαμε πίσω και από τα Mercedes και από τις κοινωνικές θέσεις μια ανάκρατον δυστυχία. Ο άνθρωπος θα χαρεί τη ζωή του για να γευτεί τη χάρη του Θεού. Πάει, τελείωσε. Ο άνθρωπος μπορεί να περπατά και να τα έχει όλα, αλλά εφόσον δεν υπάρχει χάρη στο Θεού, είναι ο πρώτος δυστυχής. Ο πρώτος δυστυχής. Μια μέρα πήγα σε έναν σπίτι ενός υπουργού εκεί που ήμουν στην Ελλάδα. Αυτός ήρθε στο μοναστήρι μας και τέλος πάντων με κάλεσε να πάω και λέω, βέβαια δεν είχα χρόνο, αλλά λέω δεν πηγαίνω, ίσως τον βοηθήσω, εφόσον έχει τέτοια θέση, θα βοηθήσει και άλλος. Και εκείνη την ώρα που ήμουν εκεί, τον φωνάζει κάποιος, μου λέει, με συγχωρεί, θα επιστρέψω σε ένα τέταρτο, ήμουν με μια συνοδεία που ήμουν εκεί. Και με πλησιάζει η σύζυγός του η καημένη και μου περιέγραψε τη δυστυχία που υπάρχει στο σπίτι. Και λέω και εγώ, ακριβώς υπάρχει δυστυχία, γιατί με μπορεί να έχουμε υπουργικές τιμές κλπ. Αλλά όμως λείπει αυτό που είναι το πρώτο. Λείπει η χάρη του Θεού από το σπίτι και γι' αυτό και υπάρχουν αυτά όλα. Παν φαύλων πράγμα και πάσα καταστασία. Έτσι είναι. Γι' αυτό μόνο με τη χάρη του Θεού θα επιπλέψουμε και θα επιβιώσουμε και θα χαρούμε τη ζωή μας, τη ζωή των θλίψεων και των πειρασμών. Διότι πραγματικά θα είναι συμπαραστάτης μας ο σταυρωμένος, ο πρώτος σταυρωμένος, ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια οι πατέρες είπαν ότι παρόλο που ο Χριστός μας έκανε να επεξηγήσει το Ευαγγέλιο και μας είπε ότι υπάρχει κόλαση, υπάρχει παράδεισος, βέβαια το τέλειο πράγμα, ο τέλειος τρόπος λατρείας του Θεού είναι πάντοτε από αγάπη Θεού. Γι' αυτό και έχουμε προσευχές των Αγίων Πατέρων που λένε «Χριστέ μου, δεν θέλω να πάω ούτε στην κόλαση, ούτε στον παράδεισο. Θέλω να πάω εκεί που είσαι εσύ. Αν εσύ είσαι στην κόλαση, εγώ εκεί θέλω να πάω». Και αυτός είναι, είναι το ζενίθ της αγάπης του Θεού που εξέφρασαν οι Αγίοι Πατέρες.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη Σιράλη Σάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Αιτίες που αυξάνουν και μαραίνουν την πίστη μας. Μέρος πρώτο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Ονομαζόμαστε χριστιανοί, αλλά παράλληλα ονομαζόμαστε και πιστοί. Το πρώτο φανερώνει ότι αποδεχόμεθα και λατρεύουμε τον Χριστό μας ως Θεό, δημιουργό, διδάσκαλο και σωτήρα μας. Αυτό σημαίνει χριστιανός, ότι αποδέχεσαι στη ζωή τον Θεάνθρωπο Χριστό ως δημιουργό, ως διδάσκαλο και ως σωτήρα. Αλλά γιατί λεγόμαστε και πιστοί? Πιστεύω σημαίνει ότι αποδέχομαι, υπακούω, πείθομαι, δείχνω εμπιστοσύνη σε κάποιον, δηλαδή δέχομαι κάτι σαν αληθινό, είμαι βέβαιος για την ύπαρξή του και έτσι σαν ορθόδοξοι χριστιανοί, πιστοί δείχνουμε απόλυτη βεβαιότητα, εμπιστοσύνη και αποδοχή σε όλα όσα κήρυξε ο Χριστός. Η τελειότητα του χριστιανού διακρίνεται από την ορθή πίστη και τα έργα του κατά την πίστη. Δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Ο δίκαιος ζει με την πίστη. Και ο Απόστολος Ιάκωβος έλεγε «Ως περιγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόνεστη, ούτως και η πίστη χωρίς των έργων νεκρά εστί». Δεν υπάρχει σώμα ζωντανό χωρίς την ψυχή, δεν υπάρχει πίστη αληθινή χωρίς τα έργα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει μόνο να γνωρίζουμε την πίστη μας, την πίστη της Εκκλησίας, αλλά πρέπει και να ζούμε αυτή την πίστη και να κάνουμε καθημερινή μας πράξη την διδασκαλία της Εκκλησίας, τη ζωή του Χριστού, να κάνουμε δηλαδή να την πραγματοποιούμε όπως την κάνουνε όλοι όσοι αγάπησαν τον Χριστό και όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, που σημαίνει ότι δεν μένουμε στην θεωρία αλλά πρέπει μαζί να βάλουμε και την πράξη. Όσο κανείς γνωρίζει περί του Θεού, τόσο προοδεύει και αυξάνει την πίστη και την τελειότητα. Δεν μπορώ να πω ότι γνώρισα τα μαθηματικά, άλλα τα μαθηματικά του δημοτικού, άλλα του γυμνασίου, άλλα του λυκείου, άλλα του πανεπιστημίου. Που σημαίνει μαθηματικά και τα μεν, μαθηματικά και τα δε. Μπορεί κάποιος να μείνει στα μαθηματικά του δημοτικού και να πιστεύει ότι ξέρει μαθηματικά. Αν όμως επιδείξει επιμέλεια, τότε μπορεί πράγματι να φτάσει στη γνώση των μαθηματικών καθημερινά αγωνιζόμενας και μαθαίνοντας αυτά. Και εμείς, τι είναι ο χριστιανός, ο καθένας από μας που λεγόμαστε και είμαστε χριστιανοί? Είμαστε οι αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού. Ήμασταν σκλάβοι του διαβόλου δια της αμαρτίας και μας εξεγόρασε ο Χριστός δια του τιμίου αίματος. Ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος μέσα στον παράδεισο. Ήτανε ο Υιός του Θεού. Ήτανε η κορονίδα της κτήσεως. Ελεύθερος όμως να αγαπάει το Θεό και να αρνηθεί το Χριστό, το Θεό. Αμάρτησε και τα έχασε όλα και έμενε υπόδουλος στο διάβολο. Έχασε δηλαδή την ελευθερία, μπήκε στη σκλαβιά. Έτσι μέσα στην καθημερινή μας ζωή ήτανε ο άνθρωπος πριν έρθει ο Χριστός σκλαβωμένος, αγωνιζότανε, αλλά δεν είχε στόχο και δεν μπορούσε μόνος του να σωθεί. Ήλπιζε στο έλεος του Θεού και περίμενε αυτήν την ημέρα για με την οποία θα εισόζωτο. Αλλά ώσπου να έρθει ο Χριστός, και όταν ήρθε ο Χριστός μας εξαγόρασε δια το τιμίο αίματος. Ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας λέει: εξηγόρασας εμάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγη κεντηθείς, την Αθανασίαν επίγασας σωτήριμον δόξαση. Δηλαδή η σωτηρία μας πηγάζει από το σταυρό του Χριστού. Η σωτηρία μας επιτυχάνεται δια του αίματος του Χριστού. Είμαστε οι χριστιανοί, ένας οίκος πνευματικός, ο οποίος είναι θεμελιωμένος πάνω στην πίστη του Χριστού και στα έργα της πίστεως. Βαπτίστηκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και γίναμε Υιοί Θεού κατά χάρη. Με το βάπτισμα δηλαδή υιοθετηθήκαμε πάλι και βρίσκομαι την πρώτη ζωή, τη ζωή του Αδάμ, μέσα στον Παράδεισο. Αλλά με την πορεία το χρόνο αυτό αμαυρώνεται. Όταν κανείς βαπτίζεται, και όλοι μας εδώ είμαστε βαπτισμένοι, αλλά βαπτιζόμαστε νήπια και έτσι δεν θυμόμαστε τα της βαπτίσεώς μας. Όμως όλοι μας παραβρεθήκαμε σε βαπτίσια και είδαμε ότι πρώτα ο άνθρωπος, δηλαδή το μωρό, δια του αναδόχου του αποτάσσεται τον διάβολο και τα έργα του και συντάζεται με τον Χριστό και ολόκληρη την Εκκλησία. Και συνεχεία ο βαπτιστής, αν είναι ενήλικας, διαφορετικά, κάτι που είναι σπάνιο, διαφορετικά ο ανάδοχος απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως, δηλαδή το πιστεύω. Δηλαδή πρώτα απαγγέλει το πιστεύω και ομολογεί την πίστη και ύστερα βαπτίζεται. Τι είναι το σύμβολο? Σύμβολο είναι ένα σημείο το οποίο όποιος το κρατάει ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν το έχουν. Άρα λοιπόν ο πιστός όταν απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν δέχονται το σύμβολο της πίστεως. Όταν παραδείγματος χάρη το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, όποιος το έχει και το φοράει ξεχωρίζει και δείχνει έτσι ότι είναι αληθής χριστιανός και ελπίζει στη Βασιλεία του Θεού και στη ζωή την αιώνιον και αποβλέπει σε αυτή και την οποία προσπαθεί να την αποκτήσει από τούτον τον κόσμο. Το σύμβολο της πίστεως είναι η στηριά και αμετάτρεπτος ομολογία του χριστιανού την οποία ενέκριναν όλες οι οικουμενικές σύνοδοι και οι τοπικές και όλοι οι χριστιανικοί λαοί ομόψυχα αποδέχτηκαν. Μέχρι δε το 1954 ήταν ένα το σύμβολο της πίστεως όλων των χριστιανών. Η Εκκλησία μας όταν παρουσιάστηκαν διάφοροι ιερησιάρχες οι οποίοι προσπαθούσαν να εισβάλλουν δοξασίες αιρετικές μέσα στην Εκκλησία, τότε συνήρχονται οι ιεράρχες και έτσι έχουμε τις 7 οικουμενικές συνόδους η οποία η μία επικύρωνε την άλλη, αλλά έχουμε και πολλές τοπικές συνόδους οι οποίες εν συνοικία με τις οικουμενικές συνόδους επικυρώνονται και έτσι η πίστη των συνόδων είναι η πίστη της Εκκλησίας μας σήμερα. Το σύμβολο της πίστεως όπως το έχουμε σήμερα ονομάζεται σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινοπόλεως, διότι τα 7 πρώτα άρθρα συντάχθηκαν στην Νίκαια το 325 και τα υπόλοιπα 5 συντάχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 381. Και έτσι το σύμβολο της πίστεως δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε. Γι' αυτό και ακριβώς το απαγγέλουμε τόσες φορές την ημέρα και το ενθυμούμαστε. Το σύμβολο, φυσικά, το 1054 έχουμε την διάσπαση της Εκκλησίας, την οριστική διάσπαση της Εκκλησίας, της Ανατολικής και της Δυτικής, και φυσικά οι Δυτικοί βάλανε δοξασίες, τις οποίες δεν μπορούμε να δειχθούμε και οι οποίες μας ξεχωρίζουν σήμερα. Φυσικά αργότερα το 1500, αν θυμάμαι, 65, κάπου εκεί, έγινε και η διάσπαση, σε δεύτερη διάσπαση του χριστιανισμού, από τον Λούθερο και τον Καλβίνο, και έτσι έχουμε πλέον τις προτεσταντικές εκκλησίες, οι οποίες είναι η πληθώρα, με τις οποίες όσο απομακρύνονται, τόσο μας χωρίζουν θέματα πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως είναι αχώριστον από την ψυχή κάθε Ορθοδόξου χριστιανού. Μου ανέφερε κάποιος γνωστός ένα περιστατικό που δείχνει αυτό ακριβώς, πόσο βαθιά μέσα στη ζωή του χριστιανού είναι το σύμβολο της πίστεως. Πήγε κάποιος επιχειρηματίας στην Αίγυπτο και συνεχεία θα πήγαινε στο Ντουμπάι για δουλειές. Όταν βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, το συνόδευε κάποιος ντόπιος συνάδελφός του, μουσουλμάνος. Εκείνες τις μέρες ήταν οι μέρες του Ραμαζανιού και την ώρα της προσευχής το είπε ο Αιγύπτιος, δεν έρχεσαι κι εσύ να δεις πως προσευχόμαστε στο τζαμί? Εκείνος ντράπηκε να αρνηθεί. Ο Έλληνας μάλιστα δήλωνε ότι είναι άθιος. Μπήκε στο τζαμί και τους είδε όλους τους γονατιστούς να κάνουν τις μετάνοιες. Εκείνος στάθηκε, βρέθηκε σαν μηχανία και έπρεπε, ένιωσε ότι έπρεπε μέσα του να προσευχηθεί. Και τι προσευχή έκανε? Απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως. Μέσα στον κόσμο αυτόν τον μουσουλμανικό απορούσε ο ίδιος πως αυτός που δήλωνε άπιστος είπε το σύμβολο της πίστεως. Πως το θυμήθηκε? Αυτό δείχνει πόσο βαθιά ήταν η πίστη του κρυμμένη μέσα στην ψυχή, και στην πρώτη ανάγκη έκανε την εμφάνισή της. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν άπιστοι, ούτε άθιοι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν αμαρτωλοί, οι οποίοι για να ζήσουν ζωή άνετη και αμαρτωλή αρνούνται το Θεό. Αν τον δεχθούν, πρέπει να αλλάξουν τρόπο ζωής, και αυτό δεν το θέλουνε, και έτσι κάνουνε το πιο εύκολο, δηλαδή να αρνούνται με τα χείλη τους και με τη λογική την ύπαρξη του Θεού, ενώ η καρδιά τους πιέζεται και καταπιέζεται να το δεχθεί, δηλαδή λογικά με το λόγο τους λένε ότι είναι άπιστοι. Η καρδιά βαθιά, η ψυχή τους όμως πιέζεται να δεχθεί κάτι τέτοιο. Όταν όμως βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία, προδίδει η καρδιά τη λογική, το απίστο με το να φανεί και να ομολογήσει η καρδιά την ύπαρξη της πίστεως, όπως σε αυτό το παράδειγμα που σας ανέφερα. Δηλαδή είναι βαθιά χαραγμένη, αν θέλετε είναι η ανάγκη της ψυχής του κάθε ανθρώπου η πίστης, όπως επίσης μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι αναπνοή της ψυχής η πίστης, γι' αυτό και καταπιέζεται όταν ο άνθρωπος λέει ότι δεν πιστεύει. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει, η πίστης του κάθε χριστιανού συνίσταται όχι μόνο στο να πιστεύει σωστά, αλλά και στο να ενεργεί σωστά. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να πιστεύουμε, αλλά πρέπει και να ενεργούμε, διότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Οι άνθρωποι ακολουθούν τον Χριστό όσο αυτός δεν είναι αντίθετο στα πάθη του, στο ανθρώπου. Όσο δηλαδή δεν ενοχλούνται στα πάθη τους, τότε μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Όταν όμως τους διατάσσει να πολεμούν τα πάθη και να τα νικούν, αμέσως αρνούνται αυτή τη διδασκαλία του και απομακρύνονται. Νομίζω σας είχα πει εδώ στη σύναξη ότι ένα παιδί 15 χρονών από χριστιανική οικογένεια ήρθε κάποια στιγμή και συζητήσαμε διάφορα θέματα και κάποια στιγμή το ρώτησα, τι γίνεται με το Θεό, πού τον έχεις? Λέει, τον έβγαλα από τη ζωή μου. Γιατί τον έβγαλες από τη ζωή? Γιατί, λέει, δεν με αφήνει να καπνίσω, δεν με αφήνει να έχω κοπέλα, δεν με αφήνει εκείνο. Άρα λοιπόν τα έβγαλα από τη ζωή μου. Δηλαδή για να ζήσει αυτά που ήθελε, έβγαλε το Θεό από τη ζωή. Γιατί το Θεό δεν τον θεωρεί ως έναν, ας πούμε, που επιβάλλεται στη ζωή του ανθρώπου και όχι σε έναν άνθρωπο, ότι τον εμπνέει τον άνθρωπο. Διότι η πίστης δεν επιβάλλεται μέσα στη ζωή μας. Η πίστης εμπνέεται μέσα στη ζωή μας. Η πίστης είναι κάτι το οποίο το αγαπούμε. Η πίστης είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και προσπαθούμε να το ενεργούμε. Η πρώτη λέξη του συμβόλου της πίστης, το οποίο θέλω κάποτε όταν βρεθεί χρόνος να το δούμε αναλυτικά, σύμφωνα με τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων, των Παλαιοτέρων και των Νεωτέρων, η πρώτη λέξη λοιπόν του συμβόλου της πίστης είναι το πιστεύω, διότι τα Θεία Δόγματα είναι ανώτερα του ανθρωπίνου λογικού και μπορούν μόνο να κατανοηθούν με την πίστη. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος λογικά να χωρέσει το Θεό. Θυμάστε ένα περιστατικό που αναφέρεται στο βίο κάποιου Αγίου, ότι τον απασχολήσε πολύ το θέμα της Αγίας Τριάδος. Πώς είναι τρία και ταυτόχρονα ένα. Δηλαδή, και είχε κουραστεί και βγήκε στην παραλία να κάνει μια βόλτα και εκεί είδε ένα μωρό το οποίο είχε σκάψει μια λακκούβα και με ένα κουβαδάκι έπαιρνε το νερό και το έριχνε μέσα στη κούβα. Αυτό που κάνουν τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στη θάλασσα. Και εκείνος κάθεκε, στάθηκε από πάνω έτσι με μια υπεροχή και περάζοντάς του, του λέει, τι κάνεις εδώ πέρα? Λέει, προσπαθώ να βάλω τη θάλασσα μέσα εδώ. Λέει, είναι δυνατόν? Άλλο τόσο το λέει, είναι δυνατόν να χωρέσει και το δικό σου το μυαλό το δόγμα της Αγίας Τριάδος? Και έγινε άφαντος. Ήταν άγγελος που βιωματικά πλέον το είπε ότι δεν μπορείς με τη λογική να καταλάβεις το Θεό. Το Θεό πρέπει να τον πιστέψεις. Η πίστη δεν είναι αρχή μόνο των θείων πραγμάτων και των ιών, αλλά όλα στον κόσμο γίνονται με πίστη. Δεν είναι μόνο η πίστη της Εκκλησίας. Το κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει και να το κάνει. Παραδείγματος χάρη, ο Γεωργός καλλιεργεί τη γη και τις παίρνει. Δηλαδή έχει σιτάρι έτοιμο και το παίρνει και το σκορπάει στη γη. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι αυτό θα φυτρώσει, θα μεγαλώσει και θα αποδώσει εκατοπλασίωνα. Δηλαδή που σημαίνει ότι δεν θα πάει χαμένος ο κόπος του, αλλά αυτό το κάνει με την πίστη της καρποφορίας και όλοι οι κόποι του παρηγορούνται ότι κάποτε αυτό θα αποδώσει. Ένας ναυτικός, ένας έμπορος ταξιδεύει με τα καράβια, δέχεται όλες αυτές τις θαλασσοταραχές. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι θα έχει κάποιο κέρδος. Όπως επίσης με την πίστη στο Θεό, ο σύντροφος ή ο σύντροφος προχωρά στο γάμο. Πίστη στον αγιασμό και των δύο. Με πίστη στον οδηγό ταξιδεύουμε μπαίνοντας στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή μπαίνοντας ακόμη και στο δικό μας αυτοκίνητο. Σκεφτείτε να έλειπε η πίστη και να επικρατούσε ο φόβος. Πόσο δυστυχισμένοι θα ήμασταν. Η πίστη λοιπόν είναι αυτή η οποία εμπνέει στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν η πίστη είναι αυτή η οποία ενισχύει και τη θρησκευτικότητά μας. Η πίστη είναι το φωτισμένο μάτι της συνειδήσεως και συγχρόνως προτρεπτική για κάθε καλό έργο. Η συνείδηση δεν υπάρχει άνθρωπος ασυνείδητος. Άρα λοιπόν όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί την πίστη, τόσο το μάτι της συνειδήσεως είναι καθαρότερο και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να προχωράει στην εκτέλεση των καλύτερων έργων. Κατά τους πατέρες έχουμε δύο είδη πίστεως, την λεγόμενη δογματική πίστη και τη λεγόμενη ενεργετική πίστη. Η πρώτη είναι η καρπός της δικής μας προαιρέσεως και της επιθυμίας. Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύω το πέμψαντίμι έχει ζωήν αιώνιον. Αυτός που ακούει το λόγο μου και πιστεύει ότι είμαι απεσταλμένος, δηλαδή ο Χριστός το είπε αυτό, έχει ζωήν αιώνιον. Δηλαδή πρέπει να πιστέψω στο Χριστό όχι ως άνθρωπο αλλά ως Θεό, ως Θεάνθρωπο και ότι είναι απεσταλμένος και έτσι θα κερδίσω τη ζωή. Που σημαίνει αυτή είναι η δογματική πίστη, δηλαδή το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ενώ η δεύτερη είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι όπως λέει ο Άγιος, είναι η του Θεού χάρις εν ημίν εργάζεται. Δηλαδή είναι η πίστη στην οποία εργάζεται μέσα στη ζωή μας η χάρις του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, η έννοια της πίστης έχει διπλή σημασία. Πίστη ονομάζεται η ικανότητα που μας οδηγεί στη γνώση του Θεού. Πίστη όμως ονομάζεται και η ικανότητα να επιτελούμε σημεία και θαύματα. Η πρώτη λοιπόν είναι αυτή που η ικανότητα να γνωρίσουμε τον Θεό και δεύτερη είναι η ικανότητα η οποία μας οδηγεί στην πρακτική εφαρμογή της πίστης να μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Διότι λέγει ο Χριστός, εάν έχετε πίστη ως κόκκο συνάπιος, ερείτε το όρι τούτο μετάβεθε εντεύθυν εκεί και μεταβήσετε και ο δεν αδυνατεί σε εμάς. Αυτό ένα περιστατικό που αναφέρεται στην σύγχρονη μετά την μουσουλμανική επικράτηση που κάποιοι Εβραίοι διαβάλανε στον Πασά της Αλεξάνδρειας τον Πατριάρχη ότι αυτά που λέει είναι άπιστα, άλλα λένε και δεν είναι πραγματικά και ζήτησε και το είπε ποιο είναι αυτό και λέει το Ευαγγέλιο λέει αυτό μέσα ότι μπορούν να μετακινήσουν βουνά. Λοιπόν, κάλεσε τον Πατριάρχη να σας αποδείξει με την πράξη ότι αυτό γίνεται. Και πράγματι τον κάλεσε τον Πατριάρχη και παρουσιάστηκε και το είπε αυτό και αυτό γιαούρ και λέει δώσ' μου τρεις μέρες. Πράγματι το έδωσε αυτή τη δυνατότητα, τρεις μέρες έκαναν προσευχή όλος ο λαός, νηστεία και την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε και ήταν όλοι μαζεμένοι και λέει ορίστε κάντε το θαύμα. Και είπε τότε ο Πατριάρχης ένα βουνό που ήταν έξω, έλα βουνό. Και άρχισε το βουνό να μετακινείται. Και τρόμαξαν και λέει σταμάτα, σταμάτα θα μας πλακώσει. Και είπε σταμάτα βουνό. Και υπάρχει ακόμη αυτό στην Αλεξάνδρεια, σταμάτα βουνό, δηλαδή στα τουρκικά, στα αραβικά. Και αυτό δείχνει ότι το θαύμα είναι πραγματικότητα όταν ο άνθρωπος πραγματικά πιστεύει. Δεν είναι απόδειξη της πίστης το θαύμα, είναι ενέργεια της πίστης το θαύμα. Δηλαδή που σημαίνει όταν χρειάζεται γίνεται το θαύμα. Δεν μπορώ να ζητήσω θαύμα για να πιστέψω. Ζήτησαν και Εβραίοι στον Χριστό να κάνει θαύματα και τους είπε σας φτάνει το θαύμα του Ιωνά. το οποίο, ας πούμε, τον είδα μέσα στο κήτος. Σε αυτά είναι, τους ανέφερε άλλα θαύματα. Δεν χρειάζεται να σας κάνω θαύματα, διότι το θαύμα κρατάει 3 μέρες. Εύκολο ο άνθρωπος το ξυπνάει. Η πίστη του ανθρώπου στηρίζεται στο Λόγο του Θεού. Πόσο μπορούμε τον Λόγο του Θεού να τον βάλουμε στη ζωή μας και να τον εφαρμόσουμε χωρίς να περιμένουμε θαύματα. Τα θαύματα τα δίδει ο Θεός δια το καλό της Εκκλησίας. Η πίστη είναι με μια μεγάλη αρετή και σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, κάθε τι καλό ή αρετή που κάνουμε, ακόμη και η σωτηρία μας, είναι καρπός 2 πραγμάτων. Της χάριτος του Θεού που παίρνουμε στο βάπτισμα και της ελευθέρας επιλογής του ανθρώπου. Και ο Άγιος Θεοφύλακτος γράφει: «Τα καλά έργα δεν χρειάζονται μόνο τη δική μας προσπάθεια, αλλά και την ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τα αποκαλεί καρπό του Αγίου Πνεύματος. Επειδή από μας προσφέρεται και φυτεύεται ο σπόρος των αρετών, η δική μας δηλαδή προαίρεση και επιθυμία, η καρποφορία όμως είναι έργο της δυνάμεως του Θεού». Δεν μπορώ, δηλαδή πρέπει να το θέλω για να πιστέψω. Δεν εξαναγκάζομαι. Όταν όμως το θέλω, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και ενισχύει αυτή την πίστη. Δηλαδή, όπως λέει, καρπός του Πνεύματος είναι η χαρά, η ειρήνη, η πίστη, η αγάπη, η μακροθυμία, που σημαίνει είναι καρπός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Να έχουμε την βεβαιότητα σαν χριστιανοί ότι στο βάπτισμα πήραμε το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και δηλαδή το πρώτο θαύμα είναι ότι μας δίδεται η δυνατότητα από αμαρτωλή να γίνουμε δίκαιοι δια της μετανοίας. Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, αρκεί να το θέλουμε. Όταν δεν το θέλουμε, όταν δεν το εργαζόμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε καρποφορία τη σωτηρία μας. Ο Γέροντας Εμιλιανός λέει: «Η πίστη των ανθρώπων αυξάνει σιγά σιγά. Όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί τα σπέρματα της πίστης του, τόσο η πίστη αυξάνεται και γιγαντώνεται και γίνεται δέντρο». Δεν έχω απαίτηση μόλις φετέψω το σπόρο στη γη να γίνει δέντρο, να δώσει καρπό. Πρέπει να καταλάβω ότι χρειάζεται το χωράφι, χρειάζεται η υγρασία, χρειάζεται ο ήλιος, χρειάζεται ο χρόνος. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα της αυξήσεως το σπόρο για να γίνει δέντρο, για να καρποφορήσει. Έτσι ακριβώς και η πίστη μας, όπως είπαμε για τα μαθηματικά. Θα ξεκινήσω από το δημοτικό και θα φτάσω στο πολυτεχνείο. Θα φτάσω δηλαδή στα μαθηματικά του πανεπιστημίου. Έτσι είναι και η πίστη. Καλλιεργείται σαν σπόρος για να γίνει δέντρο και για να έχει καρπούς. Όλοι οι Άγιοι, παλιοί και νέοι, σαν παιδάκια, δεν διαφέραν από μας. Γεννήθηκαν και αυτοί όπως γεννήθηκαμε εμείς. Γεννήθηκαν και αυτοί μέσα στην οικογένεια. Μάθαν και αυτοί ό,τι μάθαμε κι εμείς. Ξεχωρίσαν όμως διότι είχαν μεγαλύτερη προσπάθεια, είχαν μεγαλύτερη επιθυμία, είχαν μεγαλύτερη πίστη και έτσι απόδωσε η πίστη τους καρπό τα θαύματα, καρπό τη βοήθεια των ανθρώπων. Ο Θεός δεν μας χαρίζει, λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, την πίστη ολόκληρη όταν μας τη δίδει και δεν μας τη δίδει δια μιας. Ο Θεός δεν μας χαρίζει ολόκληρη την πίστη, δεν μας τη δίδει δια μιας. Εθυμίστε τον Χριστό που θεράπευσε τον τυφλό, ο οποίος τον είπε, ήταν τυφλός και έβαλε τα χέρια το πάνω του και του είπε τι βλέπεις, και εκείνος είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους σαν δέντρα να κινούνται, και ξανά βάλε την πίστη, τα χέρια το πάνω και προχώρησε. Και τότε είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί να δυναμώσει η πίστη στον ανθρώπο αυτή. Να πιστέψει ο Χριστός δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά μπορεί να το κάνει και να το πετύχει αυτό με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, τίποτε λοιπόν δεν γίνεται με τελειωμένο στη ζωή αυτή. Όλα έχουν τα όρια τους και όλα θα τελειοποιηθούν μόνο στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως η αρετή αυξάνει καθημερινώς και δεν είναι το τέλειο ποτέ, διότι τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Έτσι και ο άνθρωπος αυξάνει στην τελειότητα, αλλά η τελειότητά του θα συνεχίσει και στην άλλη του ζωή, διότι ο άνθρωπος συνεχώς τελειούται. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων γράφει: «Έχει την παρασέ αυτού πίστην, την εις αυτόν εναλάβεις και παρεκκίνω την υπεράνθρωπον ενεργητικήν». Πίστεψε δηλαδή εσύ στο Χριστό και έτσι θα λάβεις από εκείνον την υπεράνθρωπον ενεργητικότητα. Δηλαδή που σημαίνει θα λάβεις αυτή τη δυνατότητα να κάνεις θαύματα. Εμείς δεχόμαστε και καλλιεργούμε την πίστη στο Χριστό και τη διδασκαλία του και σιγά σιγά θα μας δώσει ο Χριστός ως δώρο την πίστη που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει θαύματα, να βλέπει ως παρόντα τα μέλλοντα και άλλα, όπως είδαμε στο Αγιβείο του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, που σημαίνει ότι η πίστη του σιγά σιγά αύξανε αλλά καρποφόρησε όλους αυτούς τους καρπούς της χάρετος του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι γινόταν εμφανείς πλέον στη ζωή της Εκκλησίας. Με αυτή τη βηματική πίστη έκαναν τα θαύματα οι Άγιοι Απόστολοι. Θυμάστε το πρώτο θαύμα των Αγίων Αποστόλων που πήγανε στο ναό να προσευχηθούνε και ένας χολός που ήταν ρηγμένος στο ναό του Σολομώντος το ζήτησε ελεημοσύνη. Φυσικά το είπαν οι Απόστολοι ότι εμείς χρήματα δεν έχουμε. Αυτό όμως που έχουμε μπορούμε να στο δώσουμε. Εν ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτησε. Σηκώθηκε και περπάτησε. Δηλαδή που σημαίνει αμέσως. Και όλα τα θαύματα που κάνανε οι Απόστολοι, έτσι μέσα στην έννοια των πρώτων των χρόνων, ήταν κάτι το οποίο στερέωσε την πίστη στους ανθρώπους και τους βοήθησε να καταλάβουν τον Διάνθρωπο Χριστό. Αυτό συνεχίζει και σήμερα. Δεν είναι και σήμερα άγνωστα τα θαύματα. Θα είχαμε πει εδώ στην αίθουσα ένα θαύμα που γινόταν στην Ιερά Αποστολή. Ήτανε κάποιος, μας το έλεγε, εγώ το άκουσα από τον πατέρα Μελέτιο, που είναι κάτω στην Ιερά Αποστολή. Ήτανε ένα χωριαδάκι, το οποίο είχε αρχίσει... Έλα Γιάννη. Ήτανε ένα χωριαδάκι, το οποίο είχε αρχίσει να κατηχείται. Και πήγε ένα λαϊκό παιδί, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Πάει πρώτα ένας λαϊκός, ένας κατηχητής, κατηχεί και όταν βρεθεί οργανωθεί πλέον η ενορία, τότε πάει ο Ιεραπόστολος και κάνει τις βαπτίσεις. Πήγε λοιπόν εκείνος και όπως συνηθίζουν κάτω στην Αφρική, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από τη φωτιά και τους έλεγε για τον Χριστό. Ο μάγος όμως της περιοχής εκείνης δεν του άρεσε αυτό το πράγμα και πήγαινε γύρω γύρω και τους πείραζε, λέγοντάς τους ότι τι κάνει αυτός, κοιτάξτε να δείτε, δεν κάνει τίποτε, κοιτάξτε να δείτε εγώ τι κάνω. Και έκοψε λέει ένα κλαδί, έκανε καβάλα και άρχισε να ιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους, πάνω από τη φωτιά. Αυτοί θαύμασαν και ο Απόστολος έπρεπε να αποδείξει τη δύναμη της πίστης. Πράγματι σηκώθηκε και εκείνος, προσευχήθηκε και όταν προσευχήθηκε αυτός έπεσε μέσα στη φωτιά. Δηλαδή που σημαίνει, το ένα ήταν το θεαθήνε για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Το άλλο όμως το έδωσε ο Θεός για να καταλάβουν ότι η δύναμη του διαβόλου δεν είναι πάνω από τη δύναμη του Θεού. Που σημαίνει ότι τέτοια θαύματα γίνονται όταν πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι εις δόξαν Θεού. Με αυτή την πίστη οι Άγιοι Μάρτυρες επέμειναν όλα τα φρικτά μαρτύρια. Διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Διαβάζουμε τους βίους και λέμε, είναι δυνατόν να επέμειναν αυτά τα βάσανα που λένε? Μήπως είναι υπερβολές των μοναχών? Μήπως είναι φαντασίες των απλών λογικών ανθρώπων? Αλλά βλέπουμε ότι τα θαύματα αυτά των μαρτυρίων είναι και στις ημέρες μας. Δεν υπήρχαν μόνο μάρτυρες στην παλιά εποχή των διωγμών, αλλά υπάρχουν και νεομάρτυρες στην εποχή της Τουρκοκρατίας, οι οποίοι επέστησαν τα ίδια μαρτύρια με τις ίδιες αντοχές. Γιατί ακριβώς όπως είπαμε, ο άνθρωπος έχει την πίστη της προαιρέσεως και έρχεται συνεχεία επιβεβαίωσης της ενεργητικής πίστης δια των θαυμάτων. Δηλαδή όταν ο μάρτυρας βάζει το χέρι

είτε μαρτύριο το οποίο μπορεί να επιμείνει άνθρωπος. Πόσο ο διάβολος βρίσκει φρικτά μαρτύρια για να βασανίσει τους ανθρώπους μέσα σε μια λίμνη, σε μια πισίνα. Πήρανε τον χριστιανό, τον βάλανε δεμένο πάνω σε ένα ξύλο και μαζί με αυτό βάλανε 4 ποντίκια και τα ποντίκια άρχισαν να το δρώνει ζωντανό. Γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν τα ποντίκια? Ο μάρτυρας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και όλα αυτά τα επέμεινε για την αγάπη του Θεού. Μόνος το? Όχι. Η αγάπη του Θεού, η πίστη στο Θεό δίνει αυτά. Γι' αυτό λέμε η πίστη μας δίνει τη δυνατότητα της συνεργοποιημένης πίστης δια των θαυμάτων. Ένας ασκητής επίσης, ο οποίος μένει μέσα σε μια σπηλιά. Πώς μένει μέσα στη σπηλιά? Πώς μένει νηστικός? Πώς μένει στο κρύο? Πώς μένει προσευχόμενος, που είναι ο φόβος του για τις αγάπες του Θεού? Όλα αυτά φεύγουν και δείχνει την προαίρεσή του και σε λέει εδώ θα μείνω. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ έμεινε χίλιες νύχτες και χίλιες μέρες πάνω σε μια πέτρα προσευχόμενος για κάτι. Ήταν δυνατόν ο Θεός να μην δει τον κόπο του και να μην δώσει το αίτημά του? Αυτή η υπέρβαση της λογικής και εμπιστοσύνης στο Θεό δείχνει τη δυνατότητα των πράξεων, των βεβαιωτικών. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: εάν εσύ προσέχεις τη ζωή σου και δεν αμιλείς, ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Εσύ έχει θάρρος, διότι ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα μας. Εάν λοιπόν αυτός ενεργεί, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την προαίρεση, να έχουμε τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή προς τα καλά. Δηλαδή σε μας έγκαιται πώς θα ενεργήσει η πίστη μας πάνω. Δηλαδή πρέπει να έχουμε την προαίρεση και τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή. Τρία πράγματα: η πίστη μας να είναι διαρκής, να είναι ζωντανή, να μην είμαστε ψόφοι δηλαδή, και να είμαστε επιμελείς, δηλαδή καθημερινώς να επιμελούμεθα τα της πίστεώς μας. Κανείς δεν στεφανώνεται ούτε ανταμείβεται για τα δώρα που έχει πάρει από κάποιον, αλλά γιατί ανταμείβεται? Ανταμείβεται μόνο για τους κόπους που έκανε να κατορθώσει κάτι καλό στη ζωή του. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε, να παίρνουμε από το Θεό, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Να μην ζητάμε μόνο, ζητάμε από το Θεό. Τι δίνουμε στο Θεό? Πότε τον βλέπουμε το Θεό? Πότε το σκεπτόμαστε το Θεό? Όταν έχουμε ανάγκες, και καλά κάνουμε τότε. Αλλά όταν πάρουμε, τότε πρέπει να θυμούμαστε να ευχαριστούμε. Είχαμε το γεροντάκι, το γέροντα Μιλέτιο, στη Σιμονόπετρα. Ήταν το μοναστήρι μας, πριν πάμε η νέα αδελφότητα, είχε 12 γεροντάκια, υπέργυρα. Αυτό είχε πάνω από 35-40 χρόνια στο μοναστήρι. Πήγαινε κάθε βράδυ, σηκωνότανε μια ώρα πριν από την ακολουθία. Πήγαινε στον Άγιο Σίμωνα και τον έλεγε: Άγιε Σίμωνα, φέρει ανθρώπους, το μοναστήρι ερήμωσε. Δεν βλέπεις πως σημείναμε? Φέρει ανθρώπους. Εγώ διακόνησα. Εμένα ποιος θα με διακονήσει? Το έλεγε συνεχώς. Το έλεγε. Το ξανά έλεγε. Οι άνθρωποι που τον ακούγαν τον είχαν για λαφρούτσικο. Σε λέει τι κάνει? Όταν με τα πράγματι, αυτοί ήταν 12. Εμείς ήταν 12, 50 μέχρι 100 χρονών. Μετά πήγαμε εμείς, η πρώτη αδελφότητα που πήγε, πήγαμε 17 άτομα από 17 χρονών μέχρι 40 χρονών. Και μετά αυτό το ίδιο το γεροντάκι πήγαινε και έβαζε μετάνοια και έλεγε: σε ευχαριστώ Άγιο Σίμωνα, εγώ σου ζήτησα ανθρώπους και εσύ μας έφερες ομάδα, σε ευχαριστώ. Δηλαδή δεν έλειψε ευχαριστία. Είχε δηλαδή βεβαία την πίστη, απλοϊκή πίστη, ότι ο Θεός τον ακούει, ότι ο Άγιος τον ακούει και ότι η αδελφότητα ήρθε και χάρη των δικών του προσευχών. Και δεν μπορεί κανείς να το αμφιβάλλει ότι αυτή η προσευχή
φώτισε το δικό μας γέροντα, έφερε την κατάσταση έτσι και πήγε.

0: πήγαμε. Διότι αλλού καμιά βρά μπαίνει το νερό και αλλού βγαίνει το νερό. Και λες, αλλού κάνεις προσευχή και έτσι ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την βεβαιότητα της πίστης. Για να λοιπόν θέλουμε να παίρνουμε, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε και εμείς ως νεότεροι και σε μια εποχή ευμερίας πρέπει να μάθουμε να δίνουμε την κακοπάθεια. Να μάθουμε να στηρούμαστε. Να μάθουμε, ας πούμε, είμαστε φιλότιμοι. Τη σαρακοστή έχουμε. Να νηστεύουμε. Δεν είναι τίποτε. Δεν είναι ο φόβος. Ο φόβος μας κάνει να μην νηστεύουμε. Αν θέλετε, και η απιστία μας. Ή αν θέλετε, ο ορθολογισμός μας. Και τι είναι νηστεία? Κάντε να δεν είναι τίποτα. Γιατί δυσκολεύεσαι να την κάνεις? Άρα λοιπόν, για να μην την κάνεις, σημαίνει ότι κάτι. Και χρειάζεται κόπος να την κάνει. Δεν χρειάζεται κόπος. Χρειάζεται αγάπη στο Θεό. Χρειάζεται πίστη στο Θεό. Είπε η Εκκλησία μας, η Εκκλησία εκφράζει το θέλημα του Θεού. Να μάθουμε λοιπόν να είμαστε φιλότιμοι, όπως τα έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Η πίστη είναι σαν την φωτιά. Όταν κανείς ανάβει τη φωτιά, αποφασίζει να ανάβει τη φωτιά, να ανάψει φωτιά, τι κάνει πρώτα? Δυσκολεύεται και καπνίζεται. Εσείς δεν ξέρετε τώρα πώς άναβαν τη φωτιά οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να πάρεις ξύλα, να αρχίζει να φυσάς, αν δεν έχει αέρα, να καπνίζεσαι, να φτιάχνεσαι. Λοιπόν, ανάψε φωτιά. Γιατί την ανάβεις τη φωτιά? Γιατί θες να ζεσταθείς. Είσαι παγωμένος. Γιατί πιστεύεις? Γιατί ανάβεις τη φωτιά της πίστης? Γιατί νιώθεις απομακρυσμένος από το Θεό? Αλλά αν αποφασίσεις, δεν βλέπεις τον κόπο, βλέπεις το αποτέλεσμα, βλέπεις πού θα καταλήξει. Όταν ανάψει η φωτιά δηλαδή, τι κάνει? Πρώτα φωτίζει, δεύτερον ζεσταίνει και κάνει το σπιτικό περιβάλλον ευχάριστο. Άντε να ζήσεις σε ένα περιβάλλον παγωμένο, τορτορίζεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν όμως ανάψεις τη φωτιά, βλέπεις αμέσως και ζεσταίνεται. Βλέπεις και αμέσως και νιώθεις πιο άνετα. Νιώθεις αμέσως, νιώθεις πιο ευχάριστα. Πρέπει όμως να έχεις συνεχή πρόνοια, να ρίχνεις ξύλα για να διατηρείται φωτιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ζεστάθηκε χώρος, επειδή ένιωσες την ευχαρίστηση, την άνεση και το ευχάριστο περιβάλλον, ότι αυτό θα συνεχίσει να είναι, διότι αν σταματήσεις θα παγώσει. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Πέστη μου ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με συνέπεια την πίστη και δεν είναι χαρούμενος στη ζωή. Πέστη μου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την πίστη και δεν είναι παγωμένος στη ζωή του. Δεν είναι απελπισμένος στη ζωή του. Άρα λοιπόν η πίστη είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην καθημερινότητά μας. Αλλά πρέπει να το συνεχώς τροφοδοτούμε. Διότι αν το αφήσουμε, όπως θα σβήσει φωτιά και θα έρθει το σκοτάδι και θα κρυώσει ο χώρος, και αν φυσήξει και κάποιος αέρας, μπορεί να σκορπίσει και τη στάχνη και να μην υπάρχει, να μην καταλάβουμε ότι ανάψουμε φωτιά και να ζήσουμε την παγωνιά μας. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε πίστη χωρίς να έχουμε την πρόνοια να τη συντηρούμε την πίστη. Σήμερα η πίστη των περισσότερων από μας είναι υποτονική ή και η με τη θέλησή μας υποταγή, υπακοή και εμπιστοσύνη στον Χριστό είναι τυπική. Γι' αυτό όλη η ζωή μας πορεύεται με μια μετριότητα. Ζούμε μέτρια. Δεν ζούμε δηλαδή ζωντανά την πίστη μας. Δεν καλλιεργούμε την πρώτη πίστη για να έχουμε αποτελέσματα της δευτέρας πίστης. Δεν καλλιεργούμε την πίστη στις αλήθειες του Χριστού, στις αλήθειες της Εκκλησίας μας, για να έχουμε την ενεργετική μας πίστη. Υποτονική και μετρία πίστη έχει ως συνέπεια όχι τις άρεστες σχέσεις μας με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο και την κοινωνική και οικογενειακή ζωή, ακόμη και με την επαγγελματική. Που σημαίνει όταν η πίστη μας δεν είναι ενεργοποιημένη μέσα στην καθημερινή μας ζωή, θα τα δούμε τα αποτελέσματα αυτά στο πρώτο και στην προσωπική μας και στην οικογενειακή και στην κοινωνική και στην επαγγελματική μας ζωή. Χωρίς πίστη στη βοήθεια του Θεού, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να πάρει γενναίες αποφάσεις, να έχει πνευματικές επιτυχίες, να αποκτήσει τις αρετές, να έχει να θυσιάσει τον εαυτό του, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την αγάπη τόσο προς το Θεό όσο και προς τον άνθρωπο. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζητάμε πολλά πράγματα όταν δίνουμε λίγα ή είμαστε τελείως αδιάφοροι. Πώς αυξάνεται η πίστη μας? Εγώ έχω σκεφτεί τρεις τρόπους. Εσείς μπορεί να σκεφτείτε και περισσότερους. Εδώ είμαστε να τους πούμε. Όλοι όμως οι τρόποι θέλουν τη δική μας θέληση και το δικό μας σκόπο. Πρώτα, η μελέτη του νόμου του Θεού. Δεν το γνωρίζουμε όταν γεννιόμαστε. Δεν γίνεται κανείς με μάθηση. Όλα τα πράγματα τα μαθαίνει στην πορεία. Και εδώ είναι η μεγάλη αδικία. Μαθαίνουμε στο παιδί τα γράμματα, μαθαίνουμε το παιδί τις επιστήμες, τον αθλητισμό, τρόπους ευγενίας, δεν το μαθαίνουμε την πίστη. Άρα λοιπόν το παιδί μας το κάνουμε ανάπηρο, διότι το δίδουμε μόνο τρόπο ζωής της βιωτικής ζωής, αλλά όχι και της ανάπτυξης της πνευματικής ζωής. Άρα λοιπόν πρέπει να δίνουμε και την πίστη. Θυμάστε στη ζωή του Αγίου Ιακώβου, αυτό έκανε η μητέρα του και η γιαγιά του. Τον έδιδαν την πίστη, την οποία όμως και αυτός την καλλιεργούσε. Άρα λοιπόν έπαιρνε την αρχή και προχωρούσε. Έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε, γιατί έχουμε έμφυτη τη δυνατότητα της γνώσεως, όπως και για όλα τα άλλα πράγματα, έτσι και για το Θεό. Όταν προσπαθούμε κάτι, το γνωρίζουμε. Πρώτα δείχνουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που μας αγαπούν, δηλαδή στους γονείς, τους δασκάλους και τους πνευματικούς. Και δεύτερον, όταν μεγαλώσουμε εμείς, που όλοι τώρα είσαστε μεγάλοι, δια της μελέτης των δύο γραφών. Δεν προοδεύει ο μαθητής αν δεν κουραστεί διαβάζοντας. Πέστε μου καλό μαθητή που είναι χωρίς να διαβάζει. Όσο ιδιοφυής κι αν είναι, δεν μπορεί να μην επιμεληθεί. Μπορεί να κουράζεται λιγότερο ο ιδιοφυής, αλλά κουράζεται. Μπορεί να μαθαίνει περισσότερα ο ιδιοφυής, γιατί είναι το χάρισμα του Θεού. Δεν προοδεύει ο επιχειρηματίας χωρίς τον κόπο της εργασίας. Δεν προοδεύει ο πιστός χωρίς τον κόπο της μελέτης. Μελέτη του Θείου Νόμου, αλλά και τη μελέτη της ζωής των Αγίων μας, που τους θαυμάζουμε όταν ακούμε για αυτούς. Θέλουμε να ακούμε για τους Αγίους και ακούμε ευχαρίστως. Τους θαυμάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνανε. Δεν έγινε κανείς Άγιος χωρίς να κουραστεί και χωρίς να μελετήσει τον νόμο του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: όταν έρθουμε στον τάφο των Αγίων Μαρτύρων, τότε το πρόνημά μας γίνεται ψηλότερο, η ψυχή πιο δυνατή, η προθυμία μεγαλύτερη, η πίστη θερμότερη. Δηλαδή όταν πάμε ένα προσκύνημα, μάθουμε για τον Άγιο, τότε αυξάνει και η πίστη μας. Όπως επίσης λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η ανάγνωση κάθε θεόπνευστης γραφής γίνεται σε όσους είναι προσεκτικοί. Δεν είναι απλώς να διαβάζουμε, αλλά πρέπει και να προσέχουμε. Αφορμή επιγνώσεως της ορθής πίστης και της ευσεβίας, που σημαίνει ότι αυτός που μελετάει τον νόμο του Θεού μπορεί να είναι, έχει επίγνωση της ορθής πίστης και της ευσεβίας, που στον χρόνο αρπάζει την ψυχή από την πυρκαγιά και από τους άλλους πονηρούς λογισμούς και τα πάθη. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος αυξήσει την γνώση του θελήματος του Θεού στη ζωή του, όταν γνωρίσει τις αρετές που θέλει ο Θεός από τον καθένα μας, τότε πραγματικά αδειάζει από τα πάθη του και από τους πονηρούς λογισμούς του. Δηλαδή, ό,τι τροφοδοτείς το νου, με αυτά εμπλουτίζεται. Αν θα τον τροφοδοτήσεις μετά της πίστεως, θα αυξηθεί η πίστη. Αν τον τροφοδοτήσεις μετά της καθημερινότητας και της επικαιρότητας, θα έχει επίγνωση της επικαιρότητας, αλλά θα ξεχνάει όμως την αιωνιότητα. Διότι η επικαιρότητα, τι διαφέρει από την αιωνιότητα? Η επικαιρότητα είναι κάτι το οποίο σήμερα ισχύει, αύριο δεν ισχύει. Η αιωνιότητα είναι κάτι το οποίο ισχύει και σήμερα, ισχύει όμως και για πάντα. Αυτό είναι η πίστη. Δεν είναι διαχρονική η πίστη. Δεν βλέπει μόνο το σήμερα, όπως είναι η επικαιρότητα. Η πίστη μας, η πίστη επίσης αυξάνει με τη συνέπεια ως προς τη μυστηριακή ζωή. Αυτό που είπαμε, ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι πιστεύουμε χωρίς να έχουμε πράξη και συνέπεια στη ζωή μας, η οποία προϋποθέτει να έχουμε πνευματικό, να τον συμβολευόμαστε, να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες, αλλά συγχρόνως και να ακολουθούμε τις συμβολές, τις προτροπές του. Ο πνευματικός, όταν πάμε με το χάρισμα του Θεού, αντινόν αφήνεται τις αμαρτίες, αφήνεται, μας συγχωρεί τις αμαρτίες. Ταυτόχρονα όμως, με τη χάρη του Θεού πάλι, μπορεί να μας δώσει και κάποια συμβολή, να μας δώσει και κάποια προτροπή. Δεν μας δίδει εντολή, δεν μας λέει θα κάνεις αυτό, γιατί όταν θα πω κάνει αυτό σημαίνει ότι καταργώ το Θεό. Θα βοηθήσω τον άνθρωπο να καταλάβει τον νόμο του Θεού, όχι τον νόμο του πνευματικού. Ο νόμος, ο πνευματικός θα δώσει συμβολή, θα δώσει προτροπή και ο άνθρωπος σύμφωνα με το πελώτημα το θα πάρει. Οπωσδήποτε θα συγχωρήσει τις αμαρτίες και είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες. Αλλά όμως θα δώσει και τη συμβολή, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος μαθαίνει και κάτι επιπλέον. Αυτό λοιπόν που μαθαίνει τον αυξάνει, τον βοηθάει στην πίστη του. Όπως είπαμε, η μελέτη ταυτόχρονα και η έννοια της συμβολής. Όχι καταναγκαστικά, αλλά ελεύθερα και με χαρά. Δεν μας βιάζει κανείς τον δρόμο των αρετών και της πίστεως. Κανείς. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Εμείς θέλουμε και πορευόμαστε κοντά στο Θεό. Ό,τι κάνουμε με τη θέληση και αγάπη φέρνει χαρά, ξεκούραση και πρόοδο. Όταν κάνει κάποιος άνθρωπος καταναγκαζόμενος κάτι, αγανακτή, βαριγκομή, δυσφορεί. Όταν όμως το κάνει με χαρά, όταν το κάνει με τη θέλησή του, το κάνει με αγάπη, τότε πραγματικά έχει χαρά, έχει ξεκούραση και έχει και πρόοδο. Η πίστη αυξάνει και δια της προσευχής και της λατρείας του Θεού. Εκεί μέσα μυστηριακά μας αποκαλύπτει το Θεός. Να θυμηθούμε ότι άνθρωποι αγράμματοι, οι σύγχρονοι μας Άγιοι, όλοι ήταν του Δημοτικού και όμως ήταν τόσο σοφοί ως προς το Θεό. Πού την πήραν αυτή τη σοφία? Την πήραν μέσα στην πνευματική τους ζωή, την πήραν μέσα στην καθημερινή τους αγωνιστικό, στο αγωνιστικό τους φρόνημα. Έτσι μπορούσαν αυτοί να δίνουν και δίδουν ακόμα δια των συγγραμμάτων τόσο σοφές συμβολές. Κάθε θαύμα είναι καρπός της πίστεως του ανθρώπου που προσφεύγει εις τον Θεόν δια του Αγίου, είτε αυτός είναι επίγειος είτε αυτός βρίσκεται στον ουρανό, αλλά και καρπός της πίστεως του ανθρώπου που προσφεύγει ως πονημένος, ο πονημένος άνθρωπος. Δηλαδή που σημαίνει ότι η πίστη που πάω στον πνευματικό, που πάω στον άνθρωπο του Θεού, μου δίδει τη δυνατότητα να έχω τα αποτελέσματα της αλλαγής μου ή της θεραπείας μου, αλλά ταυτόχρονα και η πίστη αυτού του Αγίου που αγαπάει το Θεό και προσεύχεται κάνει αυτό το θαύμα. Είναι δηλαδή δύο συνδυασμός, το της χάριτος του Θεού εις τον Άγιο και της πίστης του ανθρώπου του πονημένου που καταφεύγει στον Άγιο. Το γεροντικό αναφέρει ότι κάποτε ένας αρχάριος μοναχός πήγε να εξομολογηθεί σε κάποιο γέροντα. Ανάμεσα στα άλλα που του είπε, του έκανε και την ερώτηση: γιατί, Αβά, πέφτω τόσο συχνά σε αμέλεια? Γιατί τόσο συχνά δεν κάνω τον πνευματικό μου αγώνα? Και εκείνος τι του είπε? Σου λείπει η πίστη που θα σε έκανε να βλέπεις παντού τον Θεό. Γι' αυτό μπορείς να είσαι αμέριμνος και να μιλήσεις τη σωτηρία σου. Που σημαίνει ότι αν είχες την παρουσία προωρώμεν τον Κύριό μου ενώπιόν μου διαπαντός. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος βλέπει το Θεό στην καθημερινή του ζωή, τότε πράγματι δεν μπορεί να αμαρτήσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για να κάνουν μια αμαρτία βγάζουν το σταυρό τους. Γιατί ο σταυρός τι είναι? Είναι η επιβεβαίωση ότι αυτό που κάνει είναι αντίθετο. Τους θυμίζει την παρουσία του Θεού. Βγάτω και κάνει. Ή βγάζουν την εικόνα. Ή γυρίζουν την εικόνα ανάποδα για να μην τους βλέπει ο Θεός. Δηλαδή που σημαίνει έχουν την αίσθηση ότι αμαρτάνουν. Το θέλουν δηλαδή αυτό και γίνεται. Γι' αυτό και λέει ο ασκητής, αν έβλεπες το Θεό στην κάθε ζωή σου, στην καθημερινότητα, δεν θα μπορούσες να παρασυρθείς. Και μια άλλη φορά, αδελφοί μια σκήτης περικύκλωσαν ένα διακριτικό γέροντα, όπως γινόταν στις μέρες μας με τον Άγιο Παΐσιο, για να ακούσουν λόγο πνευματικό. Και κάποιος ρώτησε, όταν πάμε στους γεροντάδες, πάμε να ακούσουμε. Κάποιος όμως πάντοτε στην παρέα είναι και που έχει την ευκολία να ρωτάει. Ένας λοιπόν ρώτησε, γιατί η ψυχή δεν προσελκύεται από τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά ευκολότερα παρασύρεται από τις απατηλές του κόσμου υποσχέσεις? Γιατί ο άνθρωπος δεν σκέπτεται αυτά που υπόσχεται ο Θεός, την αιώνια ζωή, και υπόσχεται αυτά που θα του δώσει ο κόσμος, τις απολαύσεις δηλαδή? Και ο Γιώργος απήντησε, γιατί δεν έχει πίστη. Όταν δια της πίστεως γευθεί η ψυχή του τα ουράνια αγαθά, είναι αδύνατο πια να παρασυρθεί από τη ματιότητα του κόσμου. Όταν ένας άνθρωπος μάθει τι σημαίνει αγάπη του Θεού, δύσκολα ξεχνάει και παρασύρεται. Και να θα ήθελα να τελειώσω για τα πώς αυξάνει η πίστη μας με το λόγο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος ερμήνευσε το Αποστόλου Παύλου «εκ πίστεως εις πίστην». Από την πίστη αυξάνομαι την πίστη. Πιστεύω και αυξάνει η πίστη μου. Η πίστη μας, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να αυξάνει, να προκόπτει και να γίνεται διαρκώς περισσότερη και μεγαλύτερη. Η πίστη μας από πίστη της δικής μας προαιρέσεως να γίνει πίστη που θα αποτελεί δώρο του Θεού, συνεργεία και αποκάλυψη Θεού. Δική μου πίστη θα την κάνει πίστη την οποία θα είναι χαρισματική και δώρο του Θεού. Η πίστη μας από πίστη στη διδασκαλία των προφητών που μοιάζει με ένα απλό σπέρμα να γίνει την πίστη στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Δηλαδή πίστη γεμάτη αρετές, γεμάτη καρποφορία. Ο Θεός καλλιέργησε την προσδοκία της ελεύσεως του Χριστού δια της Αγίας Γραφής της Παλιάς Διαθήκης, δια το προφητικού λόγο. Έτσι λοιπόν και η πίστη μας από ένας προφητικός λόγος της Παλιάς Διαθήκης να είναι μια ενέργεια της χάριτος του Ευαγγελίου. Η πίστη μας από πίστη αμεδρά και ατιλής αυτού του κόσμου και του αιώνος να γίνει τελεία πίστη του μέλλοντος αιώνος. Να γίνει δηλαδή η πίστη που θα ακολουθήσει και στην άλλη μας τη ζωή.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία που είχε ο πατήρ Γερμανός με τον Αβά Σερίνο. Και θα αρχίσουμε με τις σκέψεις του Αβά Σερίνου σχετικά με το πόσο δίκαια τιμωρήθηκαν εκείνοι που αμάρτησαν πριν από τον κατακλυσμό. Αναφέρει ο Αβά Σερίνος: «Ο Θεός δημιούργησε από την αρχή τα πάντα τέλεια. Δεν θα ήταν ποτέ αναγκαίο να προσθεθεί κάτι σε αυτήν την αρχική τάξη, αν αυτή δεν είχε κυλιδωθεί από κάποια αμαρτία ή από κάποια παράληψη. Δεν θα ήταν αναγκαία καμία συμπλήρωση αν όλα τα πράγματα είχαν παραμείνει στην αρχική τους κατάσταση και είχαν ακολουθήσει τις προδιαγραφές με τις οποίες εκείνος, ο δημιουργός δηλαδή, τα είχε κατά τη δημιουργία τους πρικήσει. Γι' αυτό αναγνωρίζουμε ότι δίκαια τιμωρήθηκαν όσοι αμάρτησαν πριν από τον νόμο και πριν από τον κατακλυσμό, γιατί αυτοί παρέβηκαν το φυσικό νόμο. Έτσι, το λάθος τους δεν έχει καμία δικαιολογία. Οι πράξεις τους είναι αξιόπινες. Πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να περιπέσουμε στο βλάσφημο σόφισμα όσων δεν αναγνωρίζουν αυτήν την αλήθεια και υποτιμούν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και έτσι εξευτελίζουν την πίστη μας. Αυτή είναι η γνωστική, η μεγάλη αυτή αίρεση των πρώτων αιώνων της εκκλησιαστικής ιστορίας, οι οποίοι λένε περιφρονητικά: «Τι έκανε τον Θεό σας και δημοσίευσε μεταγενέστερα ένα νόμο που πριν τον είχε καλυμμένο από τους ανθρώπους για τόσους αιώνες? Αν με την πάροδο του χρόνου βρήκε ένα καλύτερο σχέδιο, είναι ολοφάνερο ότι στην αρχή της δημιουργίας είχε ιδέες όχι και τόσο υψηλές, ούτε και τόσο επιτυχημένες. Χρειάστηκε κατά κάποιο τρόπο να έρθει η πείρα να τον διδάξει για να σχηματίσει πιο ορθές αντιλήψεις και έτσι να τροποποιήσει τις αρχικές του προθέσεις. Αυτές οι διανοητικές εφευρέσεις προξενούν απέχθεια, γιατί έρχονται σε αντίθεση με την πίστη στην παγνωσία του Θεού. Η παραφροσύνη της αιρέσεως αυτής έχει επινοήσει τέτοιες ιδέες οι οποίες αποτελούν φοβερή βλασφημία. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, για παράδειγμα, διαβάζουμε κάτι σχετικό: «Τώρα όμως», λέει, «κατάλαβα πως όλα όσα κάνει ο Θεός μένουν για πάντα. Τίποτα δεν μπορεί κανείς να τους προσθέσει ούτε να αφαιρέσει τίποτα από αυτά. Γι' αυτό, καθώς λέει ο Απόστολος, ο νόμος δεν ορίστηκε για εκείνον που κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά για εκείνους που δεν λογαριάζουν το σωστό και το δίκαιο, ούτε υποτάσσονται σε αυτό». ορίστηκε για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν ιερό ούτε όσιο. Όσοι είχαν παιδαγωγηθεί από τον φυσικό νόμο, δηλαδή οι Άγιοι, και τον τηρούσαν χωρίς παρεκκλήσεις, αυτοί δεν είχαν ανάγκη από τον εξωτερικό νόμο, ο οποίος παραδόθηκε μεταγενέστερα σε λίθινες πλάκες. Αυτός ο νόμος δόθηκε μόνο για να βοηθήσει τον φυσικό νόμο. Προφανώς, λοιπόν, ο Μωσαϊκός νόμος δεν μπορούσε να έχει δοθεί εξ αρχής, γιατί τότε ήταν περιττός, εφόσον λειτουργούσε και δεν είχε ούτε στο ελάχιστο καταπατηθεί ο φυσικός νόμος. Το ίδιο και η τελειότητα του Ευαγγελίου. Δεν θα μπορούσε αυτή να αποκαλυφθεί πριν μάθουν οι άνθρωποι να τηρούν και να σέβονται τον Μωσαϊκό νόμο. Γιατί τότε δεν ήταν οι άνθρωποι σε θέση να δεχθούν το λόγο που έλεγε «Αν κάποιος εχτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο». Τότε οι άνθρωποι δεν ήταν ευχαριστημένοι ούτε με το νόμο της ανταπόδοσης, με το οφθαλμό αντί οφθαλμού. Τότε και για το ελαφρότερο ακόμα χαστούκι ανταπέδιδαν βαριά χτυπήματα ή τραυματισμούς με το όπλο. Για ένα δόντι στερούσαν τη ζωή εκείνου που τους το είχε βγάλει. Ούτε μπορούσε κάποιος να τους πει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, γιατί θεωρούσαν πολύ σπουδαίο και αξιέπαινο πράγμα το να αγαπάνε τους φίλους τους. Απέφευγαν πεισματικά τους εχθρούς τους και τους μισούσαν υπερβολικά. Το μόνο που δεν έκαναν, και αυτό το θεωρούσαν μεγάλη συγκατάβαση, ήταν το να τους βασανίσουν ή να τους στερήσουν τη ζωή. Στη συνέχεια, ο Αββάς Ερήνος θα προχωρήσει στην ερμηνεία του Ευαγγελικού χωρίου που αναφέρεται στον πονηρό και λέει «Ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού». Αναφέρει λοιπόν επ' αυτού τα εξής ο Αββάς Ερήνος. Επανέρχομαι στη φράση σχετικά με το διάβολο «Ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού». Και μόνο όμως το να υποπτευθούμε ότι ο Κύριος ενδέχεται να εννοούσε ότι ο διάβολος είναι ψεύτης, όπως είναι και ο Θεός Πατέρας, είναι βλάσφημο και αντίθετο με τον κοινό νου. Το πνεύμα, γνωρίζουμε, δεν γεννάει πνεύμα, ούτε η ψυχή γεννάει ψυχή, παρόλο που η σάρκα προέρχεται από τον άνθρωπο. Ο Απόστολος διακρίνει σαφώς τις δύο ουσίες που αποτελούν τον άνθρωπο, δηλαδή το σώμα και την ψυχή, και καθορίζει με επιτυχία το πού η κάθε μια από αυτές οφείλει την καταγωγή της. Οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Μπορεί να υποθεί κάτι πιο σαφές από τη διάκριση αυτή που κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του? Πατέρας του σώματός μας είναι ο άνθρωπος. Επομένως, πατέρας και δημιουργός της ψυχής μας είναι ο Θεός και μόνο Αυτός. Γιατί ακόμα και για το σχηματισμό του σώματος, ο άνθρωπος παίζει μόνο το ρόλο ενός λειτουργικού οργάνου. Η γέννησή μας είναι βασικά έργο του Θεού, ο οποίος είναι ο δημιουργός του παντός. «Τα χέρια σου με έφτιαξαν και με έπλασαν», αναφωνεί ο προφήτης Δαβίδ. Και ο μακάριος Ιώβ λέει «Σαν το γάλα με έχησες και με σχημάτισες, έτσι ακριβώς όπως πίζουν το τυρί. με ήφανες με κόκαλα και τένοντες και με έντυσες με σάρκα και με δέρμα». Τέλος, ο Κύριος λέει στον προφήτη Ιερεμία, «Πριν ακόμη σε πλάσω μες στην κοιλιά της μάνας σου, σε διάλεξα». Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή επίσης εξετάζεται η γέννηση και η αρχή του σώματος και της ψυχής, καθώς και ο σκοπός στον οποίο αυτά κατατείνουν. Και συνέγεται το συμπέρασμα και πολύ αρθά ότι η κατάληξή τους έχει σχέση με τη φύση τους. Μιλώντας για τον αμοιβαίο αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα, γράφει «Τότε το σώμα θα γυρίσει πίσω στο χώμα από το οποίο πλάστηκε και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στον Θεό που την έδωσε». Είναι δυνατόν να μιλήσει κανείς πιο ξεκάθαρα? Η σάρκα, το χώμα, λέει, που έχει την αρχή της μέσα στον άνθρωπο και μπαίνει στη ζωή με τη συμμετοχή του ανθρώπου, επιστρέφει στη γη από την οποία προέρχεται. Το πνεύμα, αντίθετα, που η γέννησή του δεν οφείλεται στην ένωση των δύο φύλων, αλλά δίνεται μονάχα από τον Θεό, επιστρέφει στον Δημιουργό του. Αυτό είναι η πνοή την οποία ο Θεός ενεφύσισε στον Αδάμ.

Από αυτές τις μαρτυρίες συνάγεται καθαρά το συμπέρασμα ότι κανείς δεν μπορεί να ονομαστεί πατέρας των πνευμάτων παρά μόνο ο Θεός που τα δημιούργησε όταν και όπως Εκείνος θέλησε. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να λέγονται μόνο πατέρες του σώματος. Άρα ο διάβολος, αφού είναι πνευματικό δημιούργημα, αγγελικό και αρχικά καλό, είχε πατέρα τον Θεό που του έδωσε την ύπαρξη. Έβεσε όμως σε μεγάλη περηφάνεια και είπε μέσα του, όπως αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας, «Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος». Τότε έγινε ψεύτης και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Πολύ περισσότερο, εφόσον από το δικό του εσωτερικό περιεχόμενο τράβηξε και τον άνθρωπο στο ψέμα, δεν έγινε μόνο ψεύτης, αλλά και πατέρας του ψεύδους. Αυτό έγινε πιο έκδηλο, όταν ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι θα τον έκανε, αν εκείνος ακολουθούσε την υπόδειξή του, ως Θεό. Λέει το βιβλίο της Γενέσεως, «Θα γίνετε ως Θεοί». Αυτά ήταν τα λόγια τα δελεαστικά του πονηρού στους πρωτοπλάστους. Έτσι, καθώς λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Μετά προχώρησε περισσότερο και έγινε ο πρώτος ανθρωποκτόνος. Εξαπάτησε δηλαδή τον Αδάμ, βάζοντας σαν βασική προϋπόθεση το ότι δεν κινδύνευε, αν παρήκουε την εντολή του Θεού, να εκπέσει από την αρχαίγονη κατάστασή του και να γίνει θνητός. Ως εμπνευστής του εγκλήματος, συνετέλεσε στη συνέχεια να σκοτωθεί ο Άβελ από το χέρι του αδελφού του. Και ο Αββάς Ερήνος ολοκληρώνει τις σκέψεις του με μία ευχή. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο Πατέρα Γερμανέ να μας ελεήσει, ώστε ο φόβος του και η αγάπη του, που είναι αξίες αιώνιες, να παραμείνουν εδρεωμένα μέσα μας. Αυτά θα μας κάνουν σοφούς για κάθε τι και θα μας προφυλάσσουν πάντα από τα χτυπήματα των δαιμόνων. Αν έχουμε για φύλακες το φόβο του Θεού και τη δική του αγάπη, δεν θα κινδυνεύσουμε ποτέ να πέσουμε στις παγίδες του θανάτου. Αυτή είναι ακριβώς η διαφορά που χωρίζει τους τέλειους από τους ατελείς. Στους πρώτους, δηλαδή, η αγάπη είναι βαθιά ριζωμένη και έχει φτάσει σε πιο όριμη ανάπτυξη. Έχει ακλόνητη σταθερότητα και τους κρατάει πιο στέρεα και πιο άνετα μέσα στην αγιότητα, ενώ στους άλλους, τους ατελείς, η αγάπη είναι αδύναμη, ψύχεται πιο εύκολα και γι' αυτό τους ρίχνει πιο γρήγορα και πιο συχνά μέσα στα δίχτυα της αμαρτίας. Τώρα, τον λόγο παίρνει ο Αββάς Κασσιανός και λέει τα εξής. Έτσι είπε ο γέροντας, δηλαδή ο Αββάς Ερήνος, και τα λόγια που μόλις είχαμε ακούσει με τον αδελφό μου τον πατέρα Γερμανό άναψαν μέσα μας μια τέτοια φωτιά πνευματική, ώστε η δίψα που είχαμε να παρακολουθήσουμε μια ουσιαστικότερη και βαθύτερη διδασκαλία ήταν πιο φλογερή όταν φεύγαμε από το κελί του, από εκείνη που είχαμε όταν πηγαίναμε αρχικά να τον επισκεφθούμε. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ήρωες της κατά Θεόν φιλοσοφίας, συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός, συναντήσαμε στην έρημο και τον Αββά Δανιήλ,
ο Αββάς Δανιήλ όχι μόνο ήταν εισάξιος σε όλες τις αρετές με αυτούς που έμεναν στην έρημο της Κήτης, αλλά είχε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του το γνώρισμα της ταπεινοφροσύνης. Η μεγάλη καθαρότητα και η πραότητα του Αββά Δανιήλ έκαναν τον Αββά Παφνούτιο, ο οποίος ήταν ο ιερέας αυτής της ερήμου, να τον επιλέξει ανάμεσα από πολλούς άλλους πιο ηλικιωμένους για να γίνει διάκονος. Ο Αββάς Παφνούτιος ήταν τόσο ενθουσιασμένος από την αρετή του Αββά Δανιήλ, ώστε θεωρώντας τον εισάξιό του και ιδιαίτερα χαρισματούχο, βιαζόταν να τον κάνει επίσης και ισόβαθμο κατά την ιερατική τάξη. Στο πρόσωπο του Αββά Δανιήλ, ο Αββάς Παφνούτιος έβλεπε τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε αργότερα να τον διαδεχθεί. Γι' αυτό τον προήγαγε σχετικά νωρίς, ενώ ζούσε ακόμη ο ίδιος στο αξίωμα της ιεροσύνης. Ο Αββάς Δανιήλ, ωστόσο, δεν έπαυσε να διατηρεί και σε αυτή την ανώτερη θέση που ανήλθε την προηγούμενη συνηθισμένη του ταπείνωση. Ποτέ δεν προβλήθηκε όταν παρευρισκόταν ο δάσκαλός του για την ανώτερη τάξη στην οποία προκρίθηκε, αλλά επέμενε πάντα όταν ο Αββάς Παφνούτιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία να εκτελεί αυτός τα καθήκοντα του πρώτου αξιώματός του σαν να ήταν μόνο διάκονος. Ωστόσο, ο Αββάς Παφνούτιος, αν και ήταν τόσο άγιος άνθρωπος και είχε ακόμη και προορατικό χάρισμα, στην περίπτωση του Αββά Δανιήλ δεν είδε τα γεγονότα να επαληθεύουν τις ελπίδες του σε ό,τι αφορούσε το θέμα της διαδοχής και την εκλογή που ο ίδιος είχε κάνει. Γιατί ο υποψήφιος διάδοχός του έφυγε από τη ζωή αυτή λίγο πριν φύγει για τον ουρανό αυτός ο ίδιος. Σε αυτόν λοιπόν τον μακάριο Αββά Δανιήλ θέσαμε μια μέρα την εξής ερώτηση. Γιατί άραγε, γέροντα, όταν απασυρώμαστε στα κελιά μας για να προσευχηθούμε, μας περιλούει ένα κύμα θείου φωτός και αισθανόμαστε να πλημμυρίζει από αγαλίαση και ανίποτη χαρά η καρδιά μας και φτάνουμε σε κατάσταση την οποία όχι μόνο δεν μπορούμε να περιγράψουμε, αλλά ούτε καν να τη συλλάβει ο νους μας, γιατί τότε η προσευχή βγαίνει καθαρή και ανεμπόδιστη και η ψυχή γεμάτη πνευματικούς καρπούς δέχεται την εσωτερική πληροφορία ότι οι ιδεήσεις μας, που δεν διακόπτονται ούτε και κατά την ώρα του ύπνου, φτάνουν γρήγορα στον ουρανό και γίνονται αποδεκτές από τον Θεό, και γιατί μετά ξαφνικά και χωρίς κανένα λόγο μας καταλαμβάνει μια ανεξήγητη αγωνία, νιώθουμε τότε να μας πλακώνει μια θλίψη βαριά, χωρίς να υπάρχει καμιά εμφανής αιτία που να την έχει προκαλέσει. Μετά στερεύει αυτή η πηγή των μυστικών βιωμάτων μας και φτάνουμε σε τέτοιο σημείο ώστε και το κελί μας ακόμα να μην γίνεται για μας χαρούμενος χώρος, χώρος άσκησης, αλλά αντιθέτως να μας γίνεται ανυπόφορο. Όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, αποστρεφόμαστε τη μελέτη και ο νους μας διασπάται κατά την ώρα της προσευχής και τρέχει ακατάπαυστα εδώ και εκεί. Αισθανόμαστε σαν να είμαστε μεθυσμένοι. Αναστενάζουμε. Προσπαθούμε να επαναφέρουμε το νου μας στην πρώτη του κατεύθυνση. Μάταια όμως. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να τον επαναφέρουμε στη μνήμη του Θεού,
τόσο πιο πολύ αυτός γλιστράει και ξεφεύγει με άσκοπες περιπλανήσεις και τελικά παραμένει άκαρπος. Ούτε ο πόθος της βασιλείας των ουρανών, αλλά και ούτε ο φόβος της κόλασης είναι ικανά να μας ξυπνήσουν από το λίθαργό μας. Πάνω σε αυτές τις απορίες, ο Αββάς Δανιήλ μας έδωσε αυτήν εδώ την απάντηση. Οι πατέρες μας έχουν πει ότι η στηρότητα του πνεύματος για την οποία μιλάτε οφείλεται σε 3 αιτίες. Ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα της αμέλειάς μας. Μπορεί να είναι δαιμονικός πειρασμός. Δεν αποκλείεται επίσης να είναι και μια δοκιμασία την οποία παραχωρεί η Θεία Πρόνοια. Πολλές φορές η πνευματική στηρότητα προέρχεται από τη δική μας αμέλεια. Από δικό μας λάθος πέφτουμε σε πνευματική χλιαρότητα. Μειώνεται η αγωνιστική μας διάθεση και παραδεινόμαστε στην αμέλεια και την οκτηρία. Αυτή η απραξία γεννά άσχημους λογισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια πυροδοτούν τους πειρασμούς. Τότε πλέον η καρδιά μας γίνεται σαν χωράφι, στο οποίο δεν φυτρώνουν παρά μόνο αγκάθια και τριβόλια. Αλλά όταν μας συμβεί κάτι τέτοιο, είναι φυσικό να επακολουθήσει πνευματική στηρότητα. Δεν υπάρχουν πια μέσα μας πνευματική καρπή, ούτε επιθυμούμε μυστικές αναβάσεις του πνεύματος. Μπορεί επίσης αυτή η κατάσταση που περιγράφεται να είναι και ένας πειρασμός. Όταν δηλαδή είμαστε ολοκληρωτικά δοσμένοι στους ευγενείς πνευματικούς πόθους μας, τότε ο αόρατος εχθρός μας γλιστρά επιδέξια και εισβάλλει στο νου μας, τον οποίον αποσπά από την πιο ιερή πνευματική κατάστασή του, χωρίς εμείς να το θέλουμε και χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε.

Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπει ο Θεός να αποθαρρυνόμαστε πνευματικά. Αυτή τη δοκιμασία μπορεί επίσης, συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ, να την επιτρέπει ο Θεός για δύο κυρίους λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να ταπεινωθούμε. Μας εγκαταλείπει εκείνος για κάποιο διάστημα και εμείς, βλέποντας ταπεινωμένη την αδυναμία μας, δεν νιώθουμε πλέον καμία έφεση για την καθαρότητα της καρδιάς με την οποία εκείνος μας είχε πριν χαριτώσει. Έχοντας εξάλλου την αίσθηση ότι μέσα σε αυτή την εγκατάλειψη ούτε η στεναγμή, ούτε η προσωπική μας επιμέλεια είναι ικανά να μας επαναφέρουν στην πρώτη χαρά και στην καθαρότητα, συνειδητοποιούμε ότι η αγαλίαση που αισθανόμασταν πριν δεν ήταν καρπός του δικού μας ζήλου, αλλά δώρο της ευσπλαχνίας του. Καταλαβαίνουμε πλέον από την εμπειρία μας ότι πρέπει να οικετεύσουμε τον Θεό και να Του ζητήσουμε να μας σκεπάσει πάλι με τη χάρη Του και να μας φωτίσει. Ο άλλος λόγος που ο Θεός επιτρέπει να πέσουμε σε αυτόν τον πειρασμό είναι το ότι θέλει να δοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο την επιμονή, τη σταθερότητα και τον πόθο της ψυχής μας. Θέλει να μας διδάξει πόσο θερμά και επίπονα πρέπει να Του ζητούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό έχει ήδη εγκαταλείψει την ψυχή μας. Μας εκπαιδεύει επίσης για να συνειδητοποιήσουμε μετά από αυτή την εμπειρία πόσο θα μας στοιχήσει το να ξαναβρούμε τη χαμένη πνευματική χαρά μας και την αγαλίαση της καθαρής καρδιάς. Μας καθοδηγεί ώστε να φιλοτιμηθούμε, να καταβάλουμε περισσότερο ζήλο και να κάνουμε εντατικότερο αγώνα για να διαφυλάξουμε τη χάρη, γιατί συνήθως είμαστε πιο αμελείς όταν πρόκειται να διαφυλάξουμε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα και άκοπα να το ξαναβρούμε. Έχουμε λοιπόν εδώ μια φανερή απόδειξη ότι η χάρη και το έλεος του Θεού πραγματώνει μέσα μας κάθε αγαθό. Όταν η χάρη μας εγκαταλείψει, σε τίποτα πια δεν ωφελεί το να προσπαθούμε να προχωρήσουμε μόνο με τις δικές μας δυνάμεις. Το μόνο που καταφέρνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το να βασανιζόμαστε. Όποια προσπάθεια και να κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε την προηγούμενη πνευματική κατάστασή μας αν δεν μας δώσει εκείνος πάλι τη δική του βοήθεια. Έτσι, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται αδιάκοπα στην περίπτωσή μας ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Το έλεος του Θεού δεν εξαρτάται τελείως και αποκλειστικώς από την θέληση και από την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από τον ελεούντα Θεόν». Αντίθετα, συμβαίνει συχνά να μας επισκέπτεται η χάρη του Θεού και όταν ακόμα βρισκόμαστε μέσα στην αμέλεια και στην απραξία και κάνει να αναβλύζει μέσα μας ένας πλούτος πνευματικών λογισμών. Ο Θεός μας χαρίζει το Πανάγιο Πνεύμα Του όσο ανάξι κι αν είμαστε. Μας ξυπνάει από το λίθαργό μας. Μας φωτίζει μέσα στην τύφλωση της άγνοιάς μας. Μας διορθώνει και μας σοφρονίζει φιλάνθρωπα. Ζωοποιεί την καρδιά μας με το θείο άγγιγμά Του για να μας κινήσει τη συντριβή και για να μας

όρια της, χάνοντας κάθε αίσθηση της παραμονής της στο σώμα. Ο προφήτης Δαβίδ αναγνωρίζει ότι αυτή η άρση της χάρης για την οποία μιλήσαμε, η λεγόμενη θεοεγκατάληψη, είναι ως ένα σημείο για το συμφέρον μας. Έτσι, ο προφήτης δεν ζητούσε στην προσευχή του να τον εγκαταλείψει απόλυτα ο Θεός, γιατί γνώριζε καλά ο προφητάναξ ότι αυτή η απόλυτη εγκατάληψη ήταν ασύμφορη και για αυτόν τον ίδιο, αλλά και για κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται να φτάσει στην τελειότητα. Ηκέτευε λοιπόν ο Δαβίδ τον Θεό, ώστε αυτή η θεοεγκατάληψη να είναι με μέτρο, ως ένα βαθμό, και του έλεγε «Μη με εγκαταλείπεις σε απόλυτο βαθμό». Ήταν σαν να ήθελε με αυτό να πει «Γνωρίζω ότι εσύ για το καλό των Αγίων σου συνήθως επιτρέπεις, Κύριε, να νιώθουν την εγκατάλειψή σου, ώστε έτσι να τους δοκιμάσεις. Ο αντίπαλος δεν θα μπορούσε ποτέ να τους πειράξει αν εσύ, Κύριε, δεν είχες πριν αποσύρει από πάνω τους για λίγο την χάρη σου. Γι' αυτό δεν ζητώ να με εγκαταλείψεις ποτέ, γιατί καθόλου δεν θα με ωφελούσε το να μη βρεθώ στην ανάγκη να καταλάβω την αδυναμία μου και να πω «Ήταν καλό για μένα που ταλαιπωρήθηκα». Ούτε πάλι θα με βοηθούσε το να μην έχω ποτέ την ευκαιρία να εξασκηθώ στον αγώνα. Χωρίς καμιά αμφιβολία θα ζημιωνόμουν αν η θεία σκέπη σου δεν θα με εγκατέλειπε ούτε για μια στιγμή. Ο δαίμονας δεν θα τολμούσε να με πειράξει όσο θα έβλεπε το Πανάγιο χέρι σου να με στηρίζει. Και τότε θα επαναλάμβανε ο εχθρός μου την κατηγορία, τα ψεύτικα εκείνα λόγια που συνηθίζει να λέει εναντίον των αγωνιστών του Πνεύματος. Μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ, πάντα τον προστάτευες, αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που σου ζητώ είναι να μην με εγκαταλείψεις εντελώς, δηλαδή απόλυτα και για πάντα. Γιατί όσο μου είναι χρήσιμο το να απομακρυνθείς για λίγο από μένα, για να αποδειχθεί έτσι η σταθερότητα των πόθων μου, τόσο θα μου ήταν ολέθριο αν, αντιμετωπίζοντάς με σύμφωνα με τις αμαρτίες μου, με εγκατέλειπες εντελώς. Πράγματι, αν η χάρη σου φύγει για πολύ και έρθει ο πειρασμός, τότε δεν θα μπορέσει να παραμείνει σταθερή καμία ανθρώπινη αρετή. Θα υποκύψει σίγουρα πολύ σύντομα η ψυχή μπροστά στη δύναμη και στα τεχνάσματα του αντιπάλου, αν εσύ, Κύριε, που γνωρίζεις τις ανθρώπινες δυνάμεις και μετριάζεις τους αγώνες μας, μας αφήσεις να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να βαστάξουμε και δεν δώσεις μαζί με τον πειρασμό και την διέξοδο, ώστε να μπορέσουμε να τον αντέξουμε. Ο πειρασμός που επιτρέπει η πρόνοια του Θεού να πλήξει τον καθένα μας μοιάζει με εκείνο που αναφέρεται στο βιβλίο των Κριτών σχετικά με την εξολόθρευση των εχθρών του Ισραήλ. Με τους εχθρούς του περιούσιου λαού παραβάλλονται μεταφορικά και οι δικοί μας αόρατοι εχθροί. Λέει λοιπόν η Αγία Γραφή, ο Κύριος άφησε ορισμένα έθνη στη χώρα για να μάθουν οι νέες γενναίες των Ισραηλιτών την τέχνη του πολέμου
Και λίγο παρακάτω συμπληρώνει:

και αυτό το επέτρεψε ο Κύριος για να δοκιμαστούν με αυτούς τους λαούς οι Ισραηλίτες και για να φανεί κατά πόσο ήταν έτοιμοι να υπακούσουν στις εντολές του Κυρίου, τις οποίες εκείνος είχε δώσει στους προγόνους τους με τον Μωυσή. Ο Θεός επέτρεψε να ξεσηκωθούν αυτοί οι πόλεμοι εναντίον του λαού του, όχι βέβαια γιατί εκείνος ζήλεψε την ευημερία του ή γιατί είχε εναντίον του κακές προθέσεις, αλλά επειδή γνώριζε ότι αυτοί οι πόλεμοι θα ωφελούσαν το λαό. Ο Ισραήλ, ταπεινωμένος από τις συνεχείς επιθέσεις αυτών των φυλών, δεν θα είχε ποτέ πλέον το αίσθημα της αυτάρκειας. Δεν θα ήταν δηλαδή ποτέ πλέον ήσυχος με τη σκέψη ότι θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη Θεία Βοήθεια και έτσι θα κρατούσε πάντα τη μνήμη του Θεού και την προσευχή. Δεν θα έπεφτε πια σε θανατηφόρα ξενιασιά επειδή θα τον απειλούσαν οι εχθροί, αλλά και ούτε θα σταματούσε να ασκείται στην αρετή, γιατί συχνά ό,τι δεν καταφέρνουν να κάνουν οι δυσκολίες, το πετυχαίνει η ασφάλεια και η καλοπέραση.

Ο Απόστολος Παύλος, συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ, λέει ότι ακόμα και τα ίδια μας τα μέλη μας πολεμούν για το καλό μας. Στην προς Γαλάτας επιστολή του γράφει: «Γιατί η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς τη σάρκα. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Να λοιπόν ένας τέτοιος πόλεμος που έχει αγγίξει και το παραμικρότερο κύτταρο του σώματός μας. Και αυτό βέβαια το επιτρέπει η Θεία Πρόνοια. Πώς να μην θεωρήσουμε αυτόν τον πόλεμο ανάμεσα στη σάρκα και το πνεύμα, όταν μάλιστα παρατηρούμε ότι αυτό συμβαίνει σε όλους γενικά τους ανθρώπους, σαν γνώρισμα που προστέθηκε πλέον στην ανθρώπινη φύση και που έφτασε να μοιάζει κατά κάποιο τρόπο ως φυσικό χαρακτηριστικό του μεταπτωτικού ανθρώπου. Πώς μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε μέσα σε αυτή την έμφυτη, θα λέγαμε, διάσταση της σάρκας και του πνεύματος τη Θεία Βουλή, η οποία δεν επιδιώκει ασφαλώς να μας καταστρέψει, αλλά φροντίζει να μας ωφελήσει? Ποιος είναι όμως ο λόγος αυτής της πάλης ανάμεσα στο πνεύμα και τη σάρκα? Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα: ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Γιατί αν γινόταν αυτό το οποίο ο Θεός φρόντισε να εμποδίσει, εννοώ την ικανοποίηση του δικού μας θελήματος, τότε αυτό θα ήταν καταστροφικό για μας. Συνεπώς, ο πόλεμος που ανάβει μέσα μας από οικονομία του Δημιουργού έχει κατά κάποιο τρόπο τη χρησιμότητά του. Μας ενεργοποιεί και μας αναγκάζει να γίνουμε καλύτεροι. Αντίθετα, μόλις αυτός ο πόλεμος παύσει, τότε βλέπουμε να πέφτουμε σε μια καταστροφική για την ψυχή ηρεμία και αδράνεια. Τώρα τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός, ο οποίος ερωτά τον Αββά Δανιήλ: «Νομίζουμε, γέροντα, ότι αρχίζουμε ήδη να διακρίνουμε κάποιο φως, αλλά χωρίς να μπορούμε ακόμη να δούμε ολοκάθαρα τη σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσετε περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζουμε ότι διακρίνονται τρία πράγματα σε αυτό το χωρίο που αναφέρατε από την προς Γαλάτας επιστολή. Πρώτον, βλέπουμε την πάλη της σάρκας ενάντια στο πνεύμα. Δεύτερον, παρατηρούμε ότι και το πνεύμα στρέφεται εναντίον της σάρκας. Και τρίτον, συνειδητοποιούμε ότι η δική μας θέληση στέκεται κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στα δύο». Ο Απόστολος αναφέρεται σε αυτό το θέμα και λέει: «Ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Για μια ακόμη φορά νομίζουμε ότι μετά από όλα όσα μας είπατε πήραμε απάντηση στο ερώτημά μας. Θα θέλαμε όμως, μια και μας δίνεται η ευκαιρία, και κάτι περισσότερο να μάθουμε πάνω σε αυτό». Σε αυτό το ερώτημα απαντά ως εξής ο Αββάς Δανιήλ: «Είναι πολύ σημαντικό το ότι διακρίνεται ήδη τα βασικά σημεία και τις κύριες γραμμές του θέματος που μελετούμε. Ένα ενδεικτικό σημείο της γνώσης είναι το να ομολογούμε την άγνοιά μας. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομώντας λέει στο βιβλίο των Παροιμιών: ο αγράμματος άνθρωπος που ρωτάει και συμβουλεύεται τους σοφούς για να μάθει, θα θεωρηθεί ως σοφός». Πράγματι,
δεν εξυπακούεται ότι όταν ρωτάει κανείς να μάθει κάτι που αγνοεί, είναι σε θέση να αντιληφθεί συγχρόνως και το μέγεθος της άγνοιάς του. Έχει όμως τη σύνεση να ζητήσει και να μάθει. Συνειδητοποιεί με άλλα λόγια την άγνοιά του. Και αυτό είναι που του λογίζεται σαν σοφία. Το ότι δηλαδή ξέρει να διακρίνει τουλάχιστον την ανεπάρκεια και την άγνοιά του. Σύμφωνα τώρα με τον διαχωρισμό που κάνατε, ο Απόστολος φαίνεται να επισημαίνει εδώ τρία πράγματα. Την επιθυμία της σάρκας εναντίον του πνεύματος, του πνεύματος εναντίον της σάρκας, αλλά και την αιτία αυτής της διαμάχης που ορθώνεται μεταξύ τους. Η αιτία αυτού του πολέμου είναι το ότι μας κόβεται το θέλημα. Είτε αυτό το θέλημα έχει σχέση με την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σάρκας, είτε αυτό προσβλέπει στην εκπλήρωση της επιθυμίας του πνεύματος. Μένει ακόμη και ένα τέταρτο σημείο που δεν το έχετε καθόλου προσέξει, δηλαδή το να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Πρέπει λοιπόν τώρα να μάθουμε πρώτα να αναγνωρίζουμε τη φύση αυτών των δύο επιθυμιών, της σάρκας και του πνεύματος. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια το ρόλο της ελεύθερης βούλησης, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα δύο. Θα επισημάνουμε τέλος αυτό που μπορεί να μην εξαρτάται καν από τη δική μας θέληση. Βρίσκουμε ότι η λέξη σάρκα στην Αγία Γραφή έχει πολλαπλές σημασίες. Σημαίνει μερικές φορές τον όλο άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση, που αποτελείται από σώμα και ψυχή, καθώς λέει η Αγία Γραφή. «Και ο λόγος προσέλαβε σάρκα, και κάθε σάρκα, άνθρωπος, θα δει τη σωτηρία του Θεού». Άλλοτε η λέξη αυτή χαρακτηρίζει τους σαρκικούς και αμαρτωλούς ανθρώπους, όπως για παράδειγμα στο σημείο που λέει η Γένεση «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους αυτούς για πάντα, γιατί είναι σαρκικοί». Άλλοτε πάλι η λέξη αυτή αναφέρεται στην ίδια την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή «Εσείς όμως δεν είστε σαρκικοί, αλλά πνευματικοί». Και πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους λέει «Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού». Και αμέσως μετά προσθέτει «Ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία». Μερικές φορές η λέξη σάρκα χρησιμοποιείται για τους απογόνους του ίδιου πατέρα και για τους συγγενείς, όπως εκεί που λέει «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου». Επίσης, την ίδια σημασία έχει η φράση του Αποστόλου που λέει «Ίσως κάνω έτσι τους ομοεθνείς μου, την σάρκα μου, να ζηλέψουν και έτσι ίσως σώσω μερικούς από αυτούς». Ποια όμως από αυτές τις τέσσερις ερμηνείες του όρου πρέπει να υποθέσουμε εμείς τώρα? Είναι φανερό ότι η πρώτη, δηλαδή το «ο λόγος έγινε σάρκα» και το «κάθε σάρκα θα δει τη σωτηρία του Θεού», σε καμία περίπτωση δεν θα τέριαζε στο θέμα που τώρα μελετάμε. Αλλά ούτε βέβαια και η δεύτερη, που λέει «δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί αυτή είναι σαρκική», θα συμφωνούσε. Γιατί εδώ πρόκειται σαφώς για τον αμαρτωλό άνθρωπο και το χωρίο αυτό δεν αναφέρεται στο νόημα που δίνει ο Απόστολος όταν λέει «η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα έχει επιθυμίες αντίθετες προς τη σάρκα». Δεν μιλάει ο Απόστολος Παύλος εδώ για ουσίες,
αλλά για δυνάμεις που αντιμάχονται μέσα στο ίδιο στον άνθρωπο και οι οποίες άλλοτε συναντώνται και άλλοτε διαδέχεται ή αντικαθιστά η μία την άλλη. Όμως, για τη σημασία που έχει η λέξη σάρκα σε αυτό το αγιογραφικό χωρίο της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, μιας και ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχο, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου.
4: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Καθίστε. Τι κάνετε, καλά είσαστε? Καλά είστε. Αφού το λέτε το δόξα του Θεού, έστω και ψιθυριστά, καλά είσαστε. Όταν ο άνθρωπος μάθει να δοξάζει το Θεό και μάλιστα να το δοξάζει για τα πάντα, τότε είναι πολύ κοντά στην αποστολή του. Είναι πολύ κοντά στο να είναι άνθρωπος και να πορεύεται προς τη θέωσή του. Η δοξολογία είναι μεγάλο πράγμα. Έλεγε ο Παπατίχωνας, εκεί γέροντας του Αγίου Παϊσίου ήταν, Ρώσος ασκητής εκεί στην Καψάλα, το Κύριε λέει, σου λέει, κάνει 100 δραχμές. Το έλεγε απλοϊκά. Το δόξα το Θεό κάνει 1000. Και πραγματικά όταν ο άνθρωπος δοξάζει το Θεό, ξέρετε, δείχνει την πίστη του, δείχνει το άφημα πραγματικά στα χέρια του Θεού, δείχνει την υπομονή του. Ό,τι και αν τραβάει, ό,τι και αν σηκώνει, δοξάζει το Θεό. Αυτό προϋποθέτει υπομονή. Δείχνει την επιμονή του στον πνευματικό αγώνα. Και βέβαια, εν τέλει δείχνει την αγάπη του. Αυτή την αγάπη που μένει, που μπορεί να μην είναι τέλεια βέβαια, γιατί άνθρωποι είμαστε ατελείς, αλλά έχουμε τους κλειδονισμούς μας, αλλά αγαπάμε. Γι' αυτό το λόγο και λέμε δόξα τω Θεώ. Και βλέπεις ότι είναι κοινό χαρακτηριστικό αυτό το δόξα τω Θεώ όλων των ανθρώπων που καταξιώθηκαν μέσα στην Εκκλησία, αγίασαν δηλαδή, αλλά και όλων όσων από πολύ νωρίς ξεκίνησαν δυναμικά στο δρόμο της αγιότητος. Έτσι λοιπόν, αν θα δεις αρχάριο πνευματικά να λέει δόξα τω Θεώ, είναι σε καλό δρόμο. Άμα δεις φτασμένο άνθρωπο να λέει δόξα τω Θεώ, τότε αυτός έχει προχωρήσει αρκετά. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάει η ηλικία, όσο περνάνε οι διάφορες φάσεις της ζωής του ανθρώπου, πειρασμοί, μπόρες, έτσι, όλα αυτά μπορεί να κάμψουν το φρόνημα του ανθρώπου. Βλέπετε, έρχεται μια αρρώστια, έρχεται ανεργία, έρχεται, ξέρω εγώ, κάτι, να τώρα έγινε ένας σεισμός, βρέθηκαν οι άνθρωποι έξω από τα σπίτια τους, φοβούνται μην ανοίξει η γη και τους καταπιεί. Αυτά μπορεί να κάμψουν το φρόνημα του ανθρώπου, μπορεί να μπει σε μια διαδικασία μιζέριας, κλάψας ο άνθρωπος, στραβά όλα πάνε, αρρώστιες υπάρχουν, σεισμοί, καταποντισμοί, φαγωμάρα μεταξύ των ανθρώπων, από αυτό άλλο τίποτα στην εποχή μας. Η πολιτική μας χάλια, η εκκλησιαστική μας χάλια, εμείς χάλια, όλοι χάλια, άρα έρχεται ένα δόξα το Θεό που λειτουργεί ως βόμβα πυρηνική και σπάει όλες τις δουλειές του διαβόλου. Ο διάβολος σκαρώνει αυτή την παγίδα σε όλους τους ανθρώπους, από τον αρχάριο μέχρι τον τέλειο, και προσπαθεί να τον γυρίσει, να μην δοξάζει το Θεό. Όταν ο άνθρωπος επιμείνει στη δοξολογία του Θεού, πιστοποιεί ότι είναι μαθητής του Χριστού, τέρμα. Ότι θέλει να είναι με τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες του, παρόλα τα πράγματα που έχει να κάνει ακόμη για τον Χριστό, για να φτάσει να είναι γνήσιος μαθητής του, αλλά πιστοποιεί ότι θέλει να είναι με τον Θεό. Το δόξα τω Θεώ διώκει το διάβολο πιο πολύ από όλες τις άλλες προσευχές. Δεν αντέχει. Αν δούμε από την Παλαιά Διαθήκη ακόμη, θα δούμε εκεί τον Ιώβ, έτσι, να περνάει τον αλίμονό του. Και τι δεν πέρασε? Ιώβια υπομονή λέμε ακόμη και σήμερα, έτσι. Και του λέγει ακόμη και η γυναίκα του, πες λέει τι κατά του Θεού βλαστήμα. Πες κάτι εναντίον του Θεού, και τελεύτα και ψόφισε, πέθανε.
Δεν την άκουσε. Και ο διάβολος τα ίδια του ψιθύριζε. Και οι άνθρωποι γύρω του τον κοίταζαν με λύπηση και ξέρετε είναι πολύ άσχημο αυτό. Καμιά φορά δεν το προσέχουμε κι εμείς οι χριστιανοί. Κακοπερνάει κανείς, έχει κάποια δύσκολη συγκυρία και πάμε σαν τις χείρες δίπλα του και τον κοιτάζουμε έτσι μισοκακόμοιρα. Αχ, καημένε κι εσύ. Είναι σαν να τον σκοτώνουμε τον άνθρωπο. Του καταπατούμε ό,τι αξιοπρέπεια του έχει μείνει. Έτσι πήγαιναν και γύρω από τον Ιώβ και του λέγαν πω πώς έγινες εσύ που ήσουν πλούσιος, που ήσουν υγιής, που είχες και τώρα τίποτε. Στον πάτο. Όλα αυτά είναι άσχημα. Εκείνος υπέμεινε και έλεγε «Κύριος έδωκε, Κύριος αφήλετο». Ο Θεός τα έδωσε, ο Θεός τα πήρε. Τίποτε, δόξα τω Θεώ. Και ο Θεός δεν τον άφησε. Να δούμε μέχρι την Καινή Διαθήκη, να πάρουμε τους πατέρες αυτούς τους μεγάλους, τους Καπαδόκες εκεί που λέμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο κόσμος τον ανέβασε πάρα πολύ ψηλά. Γι' αυτό πήρε και το όνομα Χρυσόστομος, το προσωνύμιο. Έθελγε τους πάντες με το λόγο του. Ανέβηκε και εκκλησιαστικά, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, έτσι. Είχε αποδοχή, αγάπη και ξαφνικά βρέθηκε από τα πολύ ψηλά στα πολύ χαμηλά. Εξόριστος, με σύμπραξη εκκλησιαστικής και πολιτικής διοίκησης. Και εκεί που όλοι περίμεναν, αν όχι να γογγίσει, να επαναστατήσει, να κάνει κάτι. Λένε οι ιστορικοί της εποχής ότι αρκούσε ένας λόγος του Χρυσοστόμου να αιματοκυλήσει την πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη τότε. Γιατί είχε τεράστια πείχηση στον κόσμο. Ποτέ δεν είπε αυτό το λόγο. Κοιτάξτε η διάκριση, η ταπείνωση, η ευθύνη. Ξέρει ότι είναι ποιμένας. Ο ποιμένας δεν είναι πρόβατο να βελάζει άτσαλα και να λέει ότι του έρχεται. Ο ποιμένας ζυγίζει και το σφύριγμα που θα κάνει στα πρόβατα. Δεν λέει τίποτε. Αποσύρεται στην εξορία του, εκεί στα κόμμανα του πόντου νομίζω, και τελειώνει τη ζωή του με το δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Και αξιώνεται να φύγει, ξέρετε ποια μέρα έφυγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το γιορτάζουμε 13 Νοεμβρίου νομίζω. Αν δεν έφυγε τότε, έφυγε του Σταυρού. 14 Σεπτεμβρίου παρακαλούσε το Θεό, λέει, να φύγει την ημέρα εκείνη, γιατί όπως υψώνεται ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός, πέφτουν οι δαίμονες κάτω, δεν αντέχουν, λέει, να το βλέπουν, οπότε δεν θα είχε τελώνια κατά την έξοδο της ψυχής του. Και έτσι τον αξίωσε ο Θεός να φύγει εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Το λέει ο Χρυσόστομος και γνήσιοι οι μαθητές, χωρία, πλειάδα άλλων Αγίων, Άγιος Νεκτάριος της εποχής μας, έτσι, τι τράβηξε κι αυτός. Είχε και τα καλά, ανέβηκε. Ένα μπακαλάκι ήτανε της Κωνσταντινούπολης. Ένα χωριατόπεδο από την Ανατολική Θράκη, εκεί τη Σιλιβρία. Αγράμματο, ήθελε να μάθει γράμματα, του τα έδωσε ο Θεός τα γράμματα. Του έδωσε το δρόμο της αφιέρωσης. Τον έφτασε να γίνει επίσκοπος. Και μάλιστα επίσκοπος προαγώγημος θα λέγαμε. Ήξερε γράμματα, είχε αρετή. Και τον θέλαν για Πατριάρχη Αλεξανδρίας και εκεί που όλα φαίνονταν ρόδινα μπροστά του και άνοιγαν ορίζοντες, καριέρα θα έλεγε κάποιος. Έχουμε δυστυχώς και αυτή την ασθένεια στην Εκκλησία. Γινόμαστε και καριερίστες οι παπάδες. Εκεί λοιπόν που άνοιγε ο δρόμος και όλα ρόδινα, μια συκοφαντία. Ο Πατριάρχης, κατά το κοινό λεγόμενο, άκουσε τους συκοφάντες, μάσησε στις συκοφαντίες και με ένα γράμμα του λέει φύγε. Τι, πώς, πού θα πάω, φανταστείτε τη θέση του. Φύγε, χωρίς δίκη, χωρίς απολογία, χωρίς καν να τον δει. Και φεύγει
και βρίσκεται σε μια Αθήνα κατασυκοφαντημένος, τον έχουν όλοι για ανήθικο και δεν έχει και να φάει. Έμενε εδώ πιο πάνω στο Μακρυγιάννη και δεν είχε να πληρώσει τα ενίκια. Και μάλιστα αναφέρεται ένα περιστατικό που ο τότε Αθηνών αρρώστησε και έπρεπε να κάνει το γάμο, νομίζω, της κόρης αυτού του Σκουζέ, Λόφο Σκουζέ που λέμε. Και κάλεσαν τον Πενταπόλεως, αφού δεν είχαν άλλο δεσπότη. Τώρα να είναι εύκαιρος, δεν είναι όπως τώρα που παίρνουν ένα αεροπλάνο, ένα αυτοκίνητο και αλλάζουν, έρχονται γρήγορα. Τότε ήθελαν πολύ κόπο και ταξίδι. Οπότε βάλε τον Νεκτάριο, λέει, να κάνει το γάμο, και του δώσαν και ένα φακελάκι και το πήρε ταπεινά. Ο διάκος δεν ήθελε να το πάρει και του λέει: πάρ' το, διάκο μου, λέει. Και εγώ, λέει, χρωστάω τόσα ενίκια, λέει, στην οικοκυρά, η οποία καημένη του πήγαινε και φαγητό. Και πόσα είναι, λέει, αυτά τα ενίκια? Τόσα. Και ανοίγει το φακελάκι, ήταν όσα χρώσταγε. Όσα χρώσταγε. Βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. Μετά, μπας περιπτώσει, φαίνεται κάπως να αποκαθίσταται, τον κάνουν διευθυντή στη Ριζάριο, έτσι κάνουμε έτσι μια περίληψη. Φτιάχνει και ένα μοναστήρι, αποσύρεται εκεί με τις μοναχές και εκεί αρχίζουν άλλες συκοφαντίες, άλλη διωγμή, πράγματα που δεν τα αντέχει η ψυχή του ανθρώπου. Ξέρετε, το να σε κατηγορούν και να είσαι και λίγο εκεί που σε κατηγορούν, μπαγαπώντης, λίγο άδικος, λες πάει στο καλό, δεν πέφτουν και πολύ έξω, αλλά να είσαι άγιος και να σε κατηγορούν για τα χειρότερα είναι πολύ δύσκολο. Μεγάλος σταυρός. Και εκείνος ουδέν απεκρίνατο, τίποτε, σιωπή. Θυμίζει τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο που γιορτάζει σήμερα, που έχει πει αυτή την ωραία φράση: υπερπάντα την σιωπήν αγάπησον. Το έλεγε αυτός που ήταν ησυχαστής, που ήταν μέγας ασκητής και μοναχός, και το εφαρμόζει και ο Νεκτάριος που έχει ζήσει μέσα στον κόσμο. Δεν έχει ζήσει πολύ σε μοναστήρια, αλλά ζει την παράδοση αυτή της Εκκλησίας και ξέρει να ησυχάζει, ξέρει να σιωπά, να ταπεινώνεται και να δοξάζει το Θεό. Αλλά και μετά τον Άγιο Νεκτάριο και οι σύγχρονοι Άγιοι και ο Πορφύριος και ο Παΐσιος και ο Ιάκωβος, όλοι τους και ο Παπα Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, όλοι ένα δόξα το Θεό. Ο Άγιος Πορφύριος είχε 25 αρρώστιες καταγεγραμμένες, μεταξύ αυτών σοβαρές, και καρδιακά νοσήματα και αδένωμα στην υπόφυση του εγκεφάλου, καρκίνο δηλαδή, και άλλα και άλλα και άλλα. Λοιπόν, δόξα το Θεό, αυτός τίποτε. Στο κρεβάτι ήτανε, δεν μπορούσε να σηκωθεί ώρες, δεν είχε δύναμη καθόλου, και από το κρεβάτι φώναζε και έβλεπε ανθρώπους. Ο Άγιος Παΐσιος τα ίδια. Υποφέρει λίγο πριν τελειώσει τη ζωή του την επίγεια, μέσα στο νοσοκομείο. Οι καλόγριοι τον κρύβουν, λέει, μην πηγαίνετε άλλοι, μην τον βλέπετε, μην τον κουράζετε το γέροντα. Ανθρωπίνος, και καλά κάνανε. Και λέει, ο τάδε περιμένει έξω. Χωρίς να ξέρει ποιος ήταν, αλλά τον ήξερε, εν πνεύματι. Φωνάξτε τον μέσα. Και κάθεται και δίνει συμβουλές και προσεύχεται και δοξάζει το Θεό μέχρι το τέλος. Αυτό το δόξα το Θεό, το οποίο είναι ζητούμενο για μας. Οι Άγιοι το είχαν, μα και οι πρόγονοί μας, οι απλοί άνθρωποι, το είχαν λίγο παραπάνω από ό,τι το έχουμε εμείς. Ξέρετε γιατί? Είχαν μάθει στην υπομονή, είχαν μάθει στην ταπείνωση. Εκ των πραγμάτων, η ζωή τους ήταν δύσκολη. Το έχω πει και άλλη φορά, μια γυναίκα, ας πούμε, σήμερα έχει ένα παιδάκι, δύο ξέρω εγώ, είναι νέα, και σου λέει, πω πω δύσκολα ρε παιδάκι μου να μεγαλώσω τα παιδιά, και έχει πλυντήριο, έχει πάμπερ, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτές τις πάνες τις έτοιμες, έχει παιδίατρους, έχει μαμάδες καμιά φορά, πεθερές, όλους τους έχει κοντά της και είναι δύσκολα. Και αν αναλογιστεί κανείς μία μωρομάνα, όχι πολύ μακριά, το 1960 τι έπρεπε να κάνει, θα τραβάει τα μαλλιά του. Έπρεπε να ζυμώσουν ψωμί, να σηκωθούν χαράματα, να ανάψουν φούρνο, να ζεστάνουν νερό για να έχουν ζεστό νερό να αλλάξουν το παιδί τους, να έχουν πανιά
όχι πάμπερς, πως τα λένε, μπεμπιλίνο, να έχουν πανιά, τα οποία λερώνονταν και έπρεπε να τα πλένουν, να στεγνώνουν, να βάζουν άλλα πανιά, μια διαδικασία ολόκληρη, για να μαγειρέψουν πολλές φορές να ανάψουν ξύλα. Και δεν μιλάμε για το 1800, μιλάμε για 40 χρόνια, 50 χρόνια πριν, ξέρω εγώ, 60, τίποτε. Οι γιαγιάδες μας. Και όμως λέγαν δόξα τω Θεώ. Και ζήσαν πολέμους. Και χάσαν παιδιά. Δεν θα ξεχάσω και κάποια έτσι. Μπαίνουμε στον Οκτώβρη. Επίκαιρο είναι η Ιωαννίδου. Ελένη, νομίζω το μικρό της. Δεν είμαι σίγουρο, αλλά το επώνυμο το ξέρω. Είναι από τα μέρη μου, κάτω από την Κυπαρισία. Χάνει το πρώτο της παιδί στο μέτωπο, το 40, και στέλνει επίγον τηλεγράφημα προς τον Πρωθυπουργό και τον Αρχιστράτηγο της Ελληνικής Στρατιάς. Έχω, λέει, ακόμη 4 γιους και τον άντρα μου. Σας παρακαλώ να τους κλητεύσετε εκτάκτως, γιατί πρέπει να υπηρετήσουν την πατρίδα. Σήμερα θα έλεγε, μήπως έχετε κανένα διαβατήριο αμερικάνικο, βρετανικό, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά να τους στείλω έξω να γλιτώσουνε. Πάρτε τους κι αυτούς, λέει. Και δόξαζε το Θεό. Και έζησε. Και είδε και παιδιά και εγγόνια και δυσέγγωνα και χαιρόταν μέχρι το τέλος της ζωής της. Τι έχει αλλάξει? Τι έχει αλλάξει και έχουμε φτάσει να είμαστε μίζεροι και να σκορπάμε μιζέρια δίπλα μας? Τι έχει αλλάξει? Δεν μάθαμε να δοξάζουμε το Θεό. Δεν μάθαμε να δοξάζουμε το Θεό γιατί κατά βάθος δεν θέλουμε καμία δυσκολία. Δεν θέλουμε άσκηση. Δεν θέλουμε σταυρό. Και επειδή δεν θέλουμε αυτά, δεν ανθίζει το λουλούδι της δοξολογίας ούτε στην καρδιά μας, ούτε στη διάνοιά μας, ούτε στα χείλη μας. Όποιος αποδεχθεί τη δυσκολία, τον πόνο, τον κόπο της ζωής, και μάλιστα να το πούμε και αλλιώς, να τον αποδεχθεί αυτό τον κόπο και τον πόνο και τη δυσκολία ως φάρμακο, ως θεραπεία στη ζωή του. Όποιος το αποδεχθεί, αυτός γιατρεύεται και γευόμενος τους καρπούς της θεραπείας μπορεί να δοξάζει το Θεό. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, γιατί λέμε για τους Αγίους και λέμε μόνο τα προορατικά και τα διορατικά. Πραγματικά έχω βαρεθεί να ακούω για θαύματα. Και να τα ακούω από εμάς, από εδώ, από τους χριστιανούς. Αντί να πάρουμε παράδειγμα από τους Αγίους, αν πέταξε από το ένα μέρος στο άλλο, αν είπε προφητεία, αν τον φώναξε με το όνομά του, εντάξει, και τι έγινε? Και τον φώναξε. Μέγας ο Θεός. Και άλλα περισσότερα μπορεί να κάνει. Και νεκρούς να αναστήσει και να θάψει ολόκληρη Ήπειρο και να την ξαναναστήσει πάλι μέσα από τα νερά. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Τα παραδείγματά τους όμως δεν τα παίρνουμε. Γυρνάει και λέει ο Παΐσιος, σε ευχαριστώ Θεέ μου, λέει, γιατί ό,τι κέρδισα, λέει, από την ασθένεια καρκίνος που τον είχε ζητήσει κιόλας. Γιατί, λέει, μου ζητάνε να προσεύχομαι για ανθρώπους που έχουν καρκίνους και αυτά, και το κάνω, αλλά δεν ξέρω πως είναι ο πόνος αυτός. Δώσ' τον σε μένα, λέει Θεέ μου, δώσε με ένα καρκινάκι να έχω τρόπο να προσευχηθώ για αυτούς τους ανθρώπους. Άλλη σφαίρα. Έτσι. Άλλη σφαίρα. Και του το δίνει και λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου, λέει. Όσα κέρδισα, λέει, από την αρρώστια, δεν τα έχω κερδίσει τόσα χρόνια από την άσκηση. Η αντιμετώπιση του πόνου ως θεραπευτικού φαρμάκου. Δεν το βλέπει φαρμάκι, το βλέπει φάρμακο. Δεν γογγίζει, χαίρεται και δοξάζει και κερδίζει. Κερδίζει μέσα από αυτό. Εμείς θέλουμε να μην πάθουμε τίποτε, να μην κάνουμε τίποτε. Λες και είμαστε οι πρωτόπλαστοι πρώτης πτώσεως. Αν δεν είχαμε τις πτώσεις μας, και οι πρωτόπλαστοι και εμείς ως νήσι διάδοχοί τους, ίσως δεν θα χρειαζόταν ούτε ο πόνος, ούτε ο θάνατος, ούτε η αρρώστια, ούτε ο κόπος, ούτε η άσκηση, ούτε ο σταυρός, ούτε τίποτε. Αλλά κάναμε τις αμαρτίες. Και μην πει κάποιος τι έκανε ο Αδάμ και η Εύα και τι φταίμε εμείς. Τα ίδια κάνουμε. Και
και είδαμε τι πάθανε και κάνουμε και τα ίδια ακριβώς. Και κάνουμε και τα ίδια ακριβώς και χειρότερα. Ανυπακοή στην ανυπακοή. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τους πάντες, αλλά όχι το Θεό. Ο οποίος μας λέει αυτά που μας συμφέρουν, έτσι. Χαζοί είμαστε. Σιγά που θα σ' ακούσω, του λέμε. Εγώ θα κάνω το δικό μου. Βρε παιδί μου, θα φας το κεφάλι σου. Όχι, θα κάνω το δικό μου. Και κάνουμε το δικό μας. Και τρώμε το κεφάλι μας. Και δεχόμαστε αυτό τον πόνο. Και πονάμε, αλλά εγωιστικά λέμε πάλι το δικό μου θα κάνω. Ενώ αν πεις ευλόγησον, συγχώρησέ με, έκανα λάθος. Και το πάρεις αλλιώς. Και δεχθείς εκούσιους και ακούσιους πόνους, τότε βγάζεις φτερά. Όχι γίνεσαι σαν τον Αδάμ και την Εύα πριν την πτώση, γίνεσαι καλύτερος από αυτούς. Οι Άγιοι του Θεού στη Βασιλεία Του που πορεύονται θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν η πρωτόπλαστη πρώτης πτώσεως. Μας έχει δώσει το φάρμακο δίπλα μας ο Θεός και δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Ακόμη και σε αυτή την εποχή έτσι της πανδημίας, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, το πρόβλημα δεν είναι η αρρώστια μόνο ή τα φάρμακα ή τα εμβόλια. Αυτά έχουν την πορεία τους, θα ολοκληρωθούν, θα γίνουν ό,τι γίνει και ό,τι γίνει θα γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι πίσω από αυτά δεν κρύβεται μια στοιχειώδη μέρημνα δική μας. Θα λέγαμε κρύβεται μια ειδωλοποίηση της εδώ ζωής, της υγείας μας, της ομορφιάς μας, θα πούν άλλοι, χίλια δυο άλλα πράγματα. Κανένας να μην αρρωστήσει, κανένας να μην πεθάνει, κανείς δεν το θέλει αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά ξέρουμε πολύ καλά ότι ό,τι και αν γίνει κάποιοι θα αρρωστήσουν, μακάρι λιγότεροι. Κάποιοι ίσως και θα πεθάνουν, κάποιοι θα πονέσουν, κάποιοι δεν θα πονέσουν, κάποιοι θα τρομάξουν. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή και πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Αλλά είχαν άλλο τρόπο, άλλη διάθεση οι άνθρωποι. Εμείς όσο ξορκίζουμε τον πόνο και τον στέλνουμε μακριά μας, τόσο πιο πολύ έρχεται και τον βιώνουμε πιο τραυματικά, τον βιώνουμε πιο έντονα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι στην εποχή μας έχουμε ανεβάσει πολύ το βιωτικό επίπεδο, ζούνε οι άνθρωποι περισσότερο, έχουμε φάρμακα, έχουμε δόξα τω Θεώ, χίλια δύο πράγματα που φώτισε ο Θεός τους επιστήμονες και τα βρήκανε. Παλιά πέθαινες με μια γρίπη, με μια καρδιά, τι του ήρθε λέει του κολοκοτρώνη, κόλπος, εγκεφαλικό θα ήταν αυτό. Είχαν τότε φάρμακα για την πίεση, μπορεί να είχε πίεση 10 χρόνια άνθρωπος, δεν ήξερε να την αντιμετωπίσει. Λοιπόν, βδέλες βάζανε οι γιατροί, όταν πάθαινε ο άνθρωπος πια εγκεφαλικό, είχε γίνει σαν παντζάρι από την πίεση που ανέβαινε, για να τραβάνε το αίμα, μπας και το γλιτώσουν τελευταία στιγμή. Τώρα δεν έχουμε τέτοια, δόξα τω Θεώ. Παρόλο λοιπόν που έχουμε μεγάλες ευλογίες από το Θεό, παρόλα αυτά δεν δοξάζουμε. Και όχι μόνο αυτό, πιο πολύ φόβο για τον πόνο, πιο πολύ φόβο για τα πάντα και πολλά ψυχικά προβλήματα. Γιατί αυτά τα προβλήματα, τα ψυχολογικά, τα λεγόμενα, τα οποία στη ρίζα τους είναι πνευματικά προβλήματα, δείχνουν λανθασμένη τοποθέτηση του ανθρώπου, που σιγά σιγά αυτό βέβαια γίνεται ψυχολογικό και πολλές φορές και ψυχιατρικό. Ξέρετε, υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος σύνδεσης της ψυχικής κατάστασης, της πνευματικής κατάστασης του ανθρώπου με την σωματική του κατάσταση. Δεν είναι ασύνδετα το ένα απ' το άλλο. Και οι ορμόνες που εκρίνει ο οργανισμός και όλα όλα και το πώς δουλεύει και το αν μεταβολίζει τα καλά συστατικά, τις βιταμίνες, τα πάντα, όλα έχουν να κάνουν με το πώς είναι η ψυχή μας. Όλα. Και αν είναι χάλια η ψυχή μας, όλα σφίγγουνε. Το έντερο στρίβει, του μπανιάζει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να χωνέψει, αισθάνεται πρισμένος, αισθάνεται άσχημα. Η καρδιά δεν δουλεύει καλά, η πίεση ανεβαίνει, το ζάχαρο απορριθμίζεται. Δεν τα έχετε δει αυτά, οι γιατροί σας τα λένε. Λοιπόν, γιατί? Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και βέβαια φτάνουμε να θέλουμε φάρμακα και για τα ψυχικά προβλήματα. Γιατί όμως? Γιατί δεν δουλεύουμε σωστά εξ αρχής. Τα βλέπουμε τα πράγματα σαν να μας χρωστάει ο κόσμος όλος. Ο μικρός Αναστάσης Κεφαλάς
που έγινε Άγιος Νεκτάριος, δεν του χρώσταγε κανείς τίποτε. Ήταν ευγνώμων που μπορούσε να μένει μέσα στον μπακάλικο του μπάρμπα του στην Κωνσταντινούπολη και να τρώει ό,τι περίσσευε από τον μπακάλικο για να ζήσει. Και ήξερε να είναι ευγνώμων με αυτά. Και η πρώτη του ιεραποστολική εξόρμηση, ξέρετε ποια ήτανε? Όταν πήγαινε τα δέματα από τον μπακάλικο, γιατί δεν είχαν σακούλες πλαστικές, χαρτί είχαν, και τυλίγαν το τυρί, το ψωμάκι, τι έδινε εκεί πέρα, το αλεύρι, τη ζάχαρη. Λοιπόν, σε αυτά τα χαρτιά, επειδή είχε μάθει να διαβάζει λίγο την Καινή Διαθήκη, κάτι από τους αρχαίους σοφούς, έγραφε επάνω ρητά της Καινής Διαθήκης, στον μπακαλόχαρτο. Και ήταν και ευχαριστημένος και χαιρότανε με αυτή την ιεραποστηλική του έτσι εξόρμηση. Σήμερα θα γελάγαμε, θα λέγαμε τι κάνει αυτό, αυτό είναι χαζό. Θα το λέγαμε, θα τον κοροϊδεύαμε πρώτοι εμείς. Αυτός είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν του χρωστάει κανένας τίποτα, ούτε ο Θεός ούτε οι άνθρωποι. Και ό,τι του έρχεται, το δέχεται εν ευχαριστία πολύ. Γι' αυτό το λόγο και του έρχονται πολλά. Καλά και κακά, και μέσα από όλα αυτά γίνεται ο Μέγας Άγιος Νεκτάριος. Το ίδιο και όλοι οι άλλοι Άγιοι. Πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε τα πάντα, πραγματικά τα πάντα, ως δωρεές του Θεού. Και να πούμε και ένα μυστικό του πνευματικού νόμου. Εμείς διαλέγουμε τη θεραπεία μας. Θα μου πεις, τι σημαίνει αυτό? Εμείς διαλέγουμε τη θεραπεία μας. Δηλαδή, αν θα πάθω προβλήματα υγείας για να γίνω άνθρωπος, δεν μου το έχει στείλει ο Θεός επειδή έτσι το θέλησε. Όχι, δεν θέλει ο Θεός να αρρωστήσουμε. Εγώ του το έχω ζητήσει. Γιατί? Αν είμαι εγωιστής, καλή ώρα, και νομίζω ότι μπορώ να ρυθμίσω τα πάντα, να έχω τον έλεγχο των πάντων, στη δουλειά μου, στο σπίτι, στα παιδιά. Τι εγωισμός, εωσφορικός εγωισμός. Ένας Θεός ολάκερος μας έχει ελεύθερους, μας έχει δώσει κατευθύνσεις και δεν επεμβαίνει με τέτοιο στανικό τρόπο στη ζωή μας, έτσι. Ούτε έχει τη φιλοδοξία με το ζόρι να μας πάει από εδώ ή από εκεί. Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, ως τις θέλει. Εμείς θέλουμε με το ζόρι τα παιδιά μας να κάνουν ό,τι θέλουμε εμείς. Η γυναίκα μας ή ο άντρας μας, αν είστε γυναίκες, να μ' ακούει 100%. Οι υπάλληλοι, αν είμαστε, ξέρω εγώ, εργοδότες και έχουμε καμιά δουλειά, απίκο. Εκεί. Εγώ θα βαράω το ζουρνά και εσείς θα χορεύετε. Και αν κάτι στραβώσει, πάσχω. Γιατί έχω πάρει πάνω μου αρμοδιότητες που δεν μου ανήκουν. Γιατί έχω να λάβει φορτία τα οποία ξέρω βαθιά μέσα μου, γιατί υποφέρω κάθε μέρα ότι δεν μπορώ να τα σηκώσω. Και αντί να πω, Θεέ μου, μπροστά εσύ και πίσω εγώ, λέω, Θεέ μου, εγώ κάνω το πρόγραμμά μου και εσύ τρέχα, σε παρακαλώ, να μαζέψεις τα σημάζευτα. Και τρέχει ο Μέγας Θεράπων, ο Μέγας Υπουργός της Σωτηρίας μας, που είναι ο Χριστός μας. Θεράπων, δούλος είναι, υπουργός, υπηρέτης, αυτό σημαίνει στα ελληνικά υπουργός. Μην κοιτάτε τώρα που τα αλλάξαμε. Τρέχει ο Μέγας Θεράπων, λοιπόν, να μας σώσει από τα δικά μας λάθη και πάθη. Και τι γίνεται? Σου λέει να του στείλω κανένα παπά να του μιλήσει, κανένα γιατρό να του πήρε, παιδάκι μου, μην αγχώνεσαι. Να του στείλω κανένα γέροντα να κάνει λίγη προσευχή για αυτό. Δεν παίρνει χαμπάρι. Γιατί αυτός και το γιατρό και τον παπά και το γέροντα τον θέλει απλά να ενισχύσει το πρόγραμμά του. Και μετά τι του λέει? Αφού δεν καταλαβαίνεις έτσι, πάρε, ξέρω εγώ, έτσι ένα ζαχαράκι να το έχεις να σε ταπεινώνει, μπας και λίγο χαλαρώσεις. Δεν πιάνει αυτό? Πάρε μια υπνία το βράδυ, μπας και πρέπει να πάρεις ταμπού, κανένα υπνοτικό, για να κοιμηθείς και αποδεχθείς ότι αυτά που ήταν για τους τρελούς, που τα δίνανε οι τρελογιατροί, έτσι δεν λέμε? Δεν είμαι και τρελός να πάω στον ψυχίατρο, τελικά αφορούν και εμένα. Και ταπεινώνεσαι, ησυχάζεις,
Έρχεσαι στα ίσια σου και λες, Θεέ μου, τι ανόητος που είμαι. Τι ανόητος με, δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό που μπορώ να σου μιλάω και να σου λέω δόξα το Θεό. Και αρχίζει και αλλάζει το πράγμα. Να λοιπόν πώς εμείς γυρεύουμε τη θεραπεία που θέλουμε. Αφού δεν παίρνουμε χαμπάρι αλλιώς, αναγκάζουμε το Θεό να μας δώσει κάτι άλλο. Αν εγώ είμαι συνεργάσιμος εξ αρχής και μαθαίνω να ανοίγομαι στο θέλημα του Θεού και να μην κάνω το Θεό εγώ στη ζωή μου, τότε τα πράγματα είναι αλλιώς. Γι' αυτό και βλέπετε αυτούς που μπορούσαν να τα αφήσουν με ένα παιδικό τρόπο τα πράγματα στα χέρια του Θεού, τους βλέπεις μεγαλώνουν και αισθάνεσαι, κι ας είναι 90 χρονών άλλος, 100 χρονών μπροστά σου, ότι έχεις μωρουδάκια, μωρά παιδιά της αγκαλιάς, ούτε καν του που μπουσουλάνε και περπατάνε, ότι έχεις τέτοιο μωρό κοντά σου και ησυχάζεις και εσύ δίπλα του. Είτε το έκανε εξ αρχής, είτε το πέτυχε με καλλιέργεια αυτό το πράγμα, αυτή την παιδική κατάσταση, αυτός ο άνθρωπος τον βλέπεις είναι ήσυχος. Είναι ήσυχος σαν ένα παιδί στα χέρια του πατέρα του και της μάνας του. Και κάθεσαι κοντά του και ησυχάζεις για όσο θα κάτσεις εκεί. Γιατί? Γιατί είσαι κοντά σε έναν άνθρωπο που δοξάζει το Θεό για τα πάντα, που χαίρεται τα πάντα, που αφήνεται στο πρόγραμμα του Θεού και δεν κάνει δικά του προγράμματα μεγαλόπνοα. Να κάνετε προγράμματα, να έχετε όνειρα, αλλά υπό την αίρεση, την αναγκαία αίρεση, αίρεση σημαίνει συνθήκη, έτσι, προϋπόθεση, ότι εγώ θέλω αυτό, Θεέ μου, αλλά όχι όπως θέλω εγώ, ό,τι επιτρέψεις εσύ, ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ θα πορεύομαι προς τα εκεί που μου κόβει το μυαλό μου και πιστεύω ότι είναι σωστό, έχω ρωτήσει και έχω πάρει και δύο γνώμες, έτσι, το πνευματικό μου, όποιον αγαπάω, όποιον σέβομαι και με αγαπάει, αλλά εσύ ξέρεις. Αν θέλεις, ανοίγεις όλους τους δρόμους. Αν δεν θέλεις, το κόβεις. Και τι ωραία που λύνονται όλα τα πράγματα. Και άμα το κόψεις, λες δόξα το Θεό. Και άμα το δώσει, πάλι δόξα το Θεό. Και μάλιστα πολλές φορές όταν το κόψει και περάσει και λίγος καιρός, καταλαβαίνεις από τι σε γλίτωσε. Και λες

μόνο. Αυτό ευαρεστεί πάρα πολύ το Θεό. Όταν πονάει αυτός εδώ, ο άλλος εκεί πέρα, ο άλλος εκεί πέρα και πονέσω κι εγώ λίγο γι' αυτόν, ξέρετε τι γίνεται? Και μέσα μας και στον ουρανό ένα πανηγύρι. Ένα πανηγύρι. Από εκεί ψηλά ο Τριαδικός Θεός κοιτάζει προς τα κάτω και λέει πω, αυτός είναι δικός μου, λέει. Είναι παιδί μου. Γιατί πόνεσαι για τον άλλον? Αυτό είναι όπως σας το λέω. Έτσι λέει ο ίδιος ο Θεός. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται μετά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί παίρνει το μήνυμα του ουρανού. Και χαίρεται. Και δεν το παίρνει επάνω του. Ανοίγεται ακόμη περισσότερο. Και πονάει ακόμη περισσότερο και ταυτόχρονα χαίρεται. Έτσι ζήσαν οι Άγιοι. Γι' αυτό και μπορούν να δοξάζουν το Θεό. Έτσι. Πρέπει να ζηλέψουμε αυτό τον τρόπο των Αγίων. Ειδικά στους καιρούς που περνάμε και σε αυτούς που θα έρθουν και που θα έρθουν, δεν κινδυνολογώ. Αλλά πάντοτε έχουμε υπόψη μας ότι ζούμε μια πορεία ιστορική. Ξεκινήσαμε από την αρχή, από την καταβολή του κόσμου και θα φτάσουμε στα τέλη του κόσμου, όποτε φτάσουμε. Και μάλιστα αυτά τα τέλη αυτού του κόσμου που ζούμε, ξέρουμε ότι θα έρθουν γιατί θα έχει... Δεν θα γίνεται χειρότερα και θα πει ο Θεός πρέπει να σταματήσουμε λίγο την κατάσταση αυτή, να πάμε σε καινή γη και καινούς ουρανούς, στη βασιλεία του, έτσι. Να σταματήσουν πλέον οι αδικίες, να σταματήσουν οι ανισότητες, να σταματήσουν όσα μας λυπούν σε αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι μας. Και όσο θα πορευόμαστε προς τα εκεί, ξέρουμε ότι τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Δεν παθαίνει τίποτα ο άνθρωπος. Αφήνεται, πορεύεται προς τα εκεί και με αυτόν τον τρόπο δοξάζει το Θεό μέχρι και την ώρα που βγαίνει η ψυχή του. Μέχρι και την ώρα που μπορεί να συμβεί το πιο συνταρακτικό και άσχημο πράγμα στη ζωή του. Αλλά πρέπει να αποδεχθούμε ότι ο πόνος αυτός είναι φάρμακο. Να πάρουμε τον πόνο του άλλου και να τον κάνουμε δικό μας και να κάνουμε και λίγο κόπο. Τι κόπο? Να κάνουμε προσευχή. Να κάνουμε αγάπη. Να κάνουμε ταπείνωση. Να κάνουμε, λέω. Δεν θα έχουμε προσευχή, γιατί για να πεις ότι έχεις προσευχή είναι μεγάλος ο δρόμος. Σημαίνει ότι έχεις ανοιχτή γραμμή με το Θεό. Μιλάς με το Θεό. Αυτό είναι η προσευχή. Μέχρι να φτάσουμε εκεί θα κάνουμε προσευχή. Θα κάνουμε. Σαν να μιλάγαμε. Θα κάνουμε αγάπη. Σαν να είχαμε αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Όταν ο Θεός είναι μέσα μας, τότε ο άνθρωπος τριαντάφυλλο η καρδιά του. Μοσχοβολάει και δέχεται τους πάντες και αγαπάει και τους πάντες. Εύκολα, χωρίς προσπάθεια. Δεν τίθεται καν θέμα να συγχωρήσει και να συγχωρεθεί. Είναι με αγάπη προς όλους. Θα κάνουμε αγάπη. Θα κάνουμε ταπείνωση. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά θα παίρνουμε κόπους και πόνους. Εκούσιους. Αυτή είναι η άσκηση της Εκκλησίας. Η λίγη νηστεία μας, η προσευχή μας, το να ανοίξουμε να δούμε τι κάνανε οι Άγιοι και να το ζηλέψουμε και να πούμε βοηθήστε και εμένα κάτι από αυτά ό,τι μπορώ να κάνω. Όχι για να αποκτήσω τα χαρίσματά σας, όχι. Για να μπορεί να με χαίρεται ο Θεός και να λέει κοίτα και αυτός Υιός Αβραάμ εστί, δικό μου παιδί είναι και αυτός. Θα κάνουμε ελεημοσύνη, εσπλαχνία, κατά το γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονες τι. Και τότε λέει θα γίνεται η υψής του πάντες. Να έχουμε σπλάχνα ικτήρμων. Δεν έχουμε, μην νομίζετε, δεν είναι εύκολο. Περισσότεροι είμαστε μνησίκακοι, κακεντρεχείς. Βλέπουμε τον άλλο και πέφτει και γελάμε. Όχι στον δρόμο μόνο που είναι και λίγο θεαματική η πτώση και εκεί μπορεί να σε πιάσουν τα γέλια. Πέφτει σε αμαρτίες καμιά φορά. Παραδεχτείτε το. Και κρυφοχαιρόμαστε. Αχ, την πάτησε κι αυτός. Άρα εγώ είμαι καλύτερος που δεν την πάτησα εκεί. Είναι υποσυνείδητα αυτά. Περνάνε μέσα μας. Γιατί έτσι έχουμε κακό τρόπο από μικρή δυστυχώς. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε εσπλαχνία. Θα δείξουμε σπλάχνα εκτιρμών και ας μην μας βγαίνει. Και αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε θα έρθει ο Θεός και θα την ευλογήσει. Και θα την κάνει κατάσταση μέσα μας. Άλλωστε όλες οι αμαρτίες και τα πάθη που έχουμε τι είναι? Συνήθειες.
Κάναμε μια κακή

0: πράξη, την ξανακάναμε και τι έγινε, χούι, συνήθεια, κακιά συνήθεια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτή την κακιά συνήθεια εμείς θα την κάνουμε καλή. Εκεί που μου έρθει να του σπάσω τα μούτρα του άλλου, θα του λέω, να σε καλά αδερφέ μου, ο Θεός να σε έχει καλά. Μία θα το πεις μέσα από τα δόντια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, εκατό. Εκεί κοντά στις 1500 θα το πετύχουμε. Θα έρθει χάρη του Θεού και θα πει αυτός εδώ, ταλαιπωρείται τόσο καιρό και προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα, θα του το δώσω. Θα του το δώσω να το έχει έτσι, χάρισμα, γιατί είναι παλικάρι, αγωνίζεται. Είμαστε εμείς ικανοί να κάνουμε μαρτύριο, να κάνουμε ομολογία? Για να γίνεις ομολογητής και μάρτυρας, τα είπαμε την προηγούμενη φορά, πρέπει να μην έχεις εμπάθεια μέσα σου. Πρέπει να είσαι και καθαρός. Μην νομίζετε ότι ακάθαρτοι όντες εμείς μπορούμε να ανοίγουμε το στόμα και να ομολογούμε Χριστό και να γίνουμε και κήρυκες και να αρχίσουμε και να είμαστε και έτοιμοι για το μαρτύριο, έτσι ψηλά τα λάβαρα και τα συναφή. Πολύ ωραία είναι αυτά. Αλλά για να τα κάνεις επιτυχημένα, χωρίς να κάνεις κακό στον εαυτό σου και στους άλλους, θέλει καθαρότητα εσωτερική. Την έχουμε, δεν την έχουμε. Αλλά τι? Κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια να μην λέμε δικά μας, να λέμε αυτά που λένε οι Άγιοι, τουλάχιστον όπου μας ρωτάνε. Και λέγοντας αυτά, σιγά σιγά σε καθαρίζουν οι πρεσβείες των Αγίων. Σου δίνουν τη δύναμη να πεις αυτά που πρέπει να πεις όταν θα κληθείς. Γιατί όλοι αυτοί θα λένε, κοίτα αυτός εδώ, καθόταν και ασχολιόταν, τι έκανε ο ένας Άγιος, ο άλλος. Όλοι αυτοί οι Άγιοι τι θα κάνουν, δεν θα είναι κοντά του. Και τον βοηθάνε να καθαριστεί. Και ο Θεός είναι δίπλα μας. Και μας δίνει και ευκαιρίες και μετάνοιας και μας δείχνει και καμιά μπάτσα όταν ξεφεύγουμε να μαζευόμαστε πάλι, και μέσα από αυτή τη διαδικασία καλλιεργούμαστε. Και φτάνουμε όλοι εις μέτρων ηλικίας Χριστού. Αρκεί να το θέλουμε. Πάλι το λέω αυτό. Αρκεί να το θέλουμε. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία, η δοξολογία μετά είναι αυθόρμητη. Γιατί δεν είσαι μόνος σου. Ξέρεις ότι είναι δίπλα σου ο Θεός. Είναι δίπλα σου η Παναγία. Είναι δίπλα σου οι Άγιοι Άγγελοι. Οι Αρχάγγελοι. Όλοι είναι κοντά σου. Όλος ο ουρανός είναι δίπλα σου. Και σου κάνει τη γη ουρανό. Και ενώ πατάς τη γη, ταυτόχρονα είσαι και στον ουρανό. Χωρίς να είσαι θεροβάμων. Χωρίς να είσαι στον κόσμο σου. Ζεις εδώ, πατάς εδώ, αλλά ταυτόχρονα έχεις βάλει μετοχές εκεί πάνω, στην επιχείρηση του ουρανού. Και είναι και με καλή απόδοση οι μετοχές αυτές. Αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε, να το θέλουμε. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μη χάνετε ευκαιρία να δοξάζετε το Θεό. Βάλτε το χαμόγελο στα χείλη, το οποίο διώχνει όλες τις πονηρίες, όλους τους πειρασμούς. Το χαμόγελο, να ξέρετε, σκοτώνει το διάβολο. Δεν μπορεί να γελάσει. Δεν μπορεί να γελάσει. Το προσπαθεί, αλλά δεν του βγαίνει. Και αν γελάσει καμιά φορά, ξέρετε πότε γελάει, όταν εμείς την πατάμε και πέφτουμε σε αμαρτίες. Αν είχαμε τρόπο να τον πάρουμε με φωτογραφία, καλύτερα μην τον δείτε όμως, θα τρομάζατε. Αυτό το γέλιο δεν είναι γέλιο. Δεν έχει κάτι όμορφο. Το κάνει ακόμη πιο αποκρουστικό. Ακόμη πιο αποκρουστικό. Εμείς όμως, αν εκείνη τη στιγμή που πέσουμε, που έχουμε πέσει κάτω, που έχουμε αμαρτήσει, κοιτάξουμε τον Χριστό και του πούμε, τώρα ούτε να σε κοιτάξω δεν μπορώ, αλλά σε ευχαριστώ γιατί εσύ με συγχωρείς και με αγαπάς. Εγώ ακόμη δεν σε έχω αγαπήσει, βόηθα με να σε αγαπήσω λίγο καλύτερα και να σε ακούω και να κάνω αυτά που θέλεις εσύ. Και του το πεις αυτό και βάλεις ένα χαμόγελο, φου, φεύγει μακριά ο διάβολος. Υπάρχει το περιστατικό στο γεροντικό που είναι ένας γέροντας, καλός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού πραγματικά, και έχει έναν υποτακτικό, καημένος ήταν αδύναμος. Τότε ήταν στα μέρη της Νητρίας, εκεί στην Αίγυπτο, εκεί στην έρημο μέσα, σε σπήλαια, σε διάφορα ασκητικά μέρη. Τι, δεν είχαν και τρόπο εκεί να κερδίζουν τα προστοζήν, οπότε τι κάνανε συνήθως, πλέκανε καλάθια με τα καλάμια που βρίσκανε, με κανένα ξύλο σκαλίζαν καμιά κουτάλα, κανένα πυρούνα, ξέρετε, και κατέβαινε συνήθως ο νεότερος στο παζάρι μια φορά στο τόσο, στην πιο κοντινή πόλη, να πουλήσει τα εργόχειρα, να πάρουν κάτι τις, να πάρουν λίγο στάρι, να πάρουν λίγο αλεύρι, να έχουν κανένα παξιμάδι, χουρμάδες εκεί που έχουν στα μέρη εκείνα, να μπορούν να πορευθούν. Ασκητικός βίος. Αυτό το καλογέρι λοιπόν το αδύναμο ήταν και νέος άνθρωπος. Πήγαινε, πούλαγε τα καλάθια, μόλις έπαιρνε τα λεφτά, τούμπαινε ο πειρασμός, τσακ, στο πορνείο. Είδατε, σας φάνηκε περίεργο, ε? Τι περίεργο είναι, καημένοι? Λοιπόν, το πιο απλό πράγμα είναι. Από τα λόνια στα σαλόνια και το αντίθετο. Όλοι μας είμαστε υποψήφοι. Από τον ομιλούντα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο επί της γης. Και για το ένα και για το άλλο είμαστε ικανοί, μη φοβάστε. Λοιπόν, στο πορνείο. Πήγαινε κανονικά, πλήρωνε, γύρναγε άφραγκος πίσω στο γέροντα. Διπλό το κακό. Και την ψυχή του είχε βλάψει, είχε πέσει την πορνεία. Τριπλό. Και το γέροντά του είχε στενοχωρήσει και δεν έφερνε και τίποτε για να φάνε. Τα είχε σκορπίσει. Μακροθυμία ο γέροντας. Τον συμβούλευε, τον εμψύχωνε να προχωρήσει στη μετάνοια. Άντε πάλι από την αρχή, άντε να κάνεις προσευχούλα, άντε να κάνουμε εργόχειρο. Και κοιτάξτε, τον ξανάστελνε. Δεν μπορούσε να πάει ο γέροντας, αφού ήταν παππούς, δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Πήγαινε το καλοκαίρι, ξανά έπεφτε. Αυτό γινόταν επί σειρά ετών. Επί σειρά ετών. Και εκείνος που είναι ο τεχνουργός της απώλειας, ο αρχιτέκτονας της απώλειας, ο διάβολος, κάποια στιγμή, αφού έχει πάει και στο πορνείο και έχει βγει, και κάθε φορά στενοχωριότανε. Κάθε φορά καταλάβαινε πόσο χάλια είναι οι επιλογές του, πόσο αδύναμος είναι. Γυρνάει και του λέει, έλα τώρα, πάλι θα γυρίσει το γέροντα να του ζητήσει συγγνώμη? Πάλι θα σε συγχωρέσει ο γέροντας? Και ποιο νομίζεις ότι κοροϊδεύεις? Τον εαυτό σου, το Θεό, το γέροντα? Ας τα παράτατα, του λέει και τα λοιπά. Γυρνάει λοιπόν το καλογέρι εκείνο που η αγάπη του Θεού, όπως εκφραζόταν μέσα από την αγάπη του γέροντα, του είχε σταθεροποιήσει μέσα του τι? Την ελπίδα και την ευχαριστία προς το Θεό που τον ανέχεται και τον αγαπάει. Και γυρνάει και λέει στο διάβολο, όχι, του λέει, εγώ θα γυρίσω πίσω γιατί ο γέροντάς μου αγαπάει και ο Θεός μου αγαπάει και ελπίζω, λέει, κάποια στιγμή, λέει, να με βρει σε μετάνοια ο Θεός και να με πάρει για να μην με κερδίσεις εσύ. Τότε, λέει, έκανε ένα κρότο τρομερό ο διάβολος, εξαφανίστηκε, έσκασε, έφυγε από μπροστά του. Και στο σημείο εκείνο, λέει, βρώμαγε για πολύ καιρό, λέει, το σημείο αυτό, από την πόχα αυτή του διαβόλου, και τον άφησε. Γιατί? Γιατί αυτός ήλπιζε στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Και δεν το θέλει αυτό ο διάβολος. Θέλει την απελπισία. Γιατί με την απελπισία σε έχεις το τσεπάκι. Δεν πιστεύεις στο Θεό, σου λέει, αφού απελπίζεσαι. Ενώ ελπίζεις το Θεό, άρα πιστεύεις. Άρα όσες αμαρτίες κι αν σε βάλω εγώ να κάνεις, όσα πάθη κι αν έχεις, θα μου ξεφύγεις. Σε στέλνω πιο κοντά στη μετάνοια, λέει ο διάβολος. Σε στέλνω πιο κοντά στο Θεό. Γι' αυτό και τον άφησε. Και πραγματικά αυτός ο καλόγερος μετά είχε μια οσιακή πορεία και έφτασε στη σωτηρία του χάρη στη μεγαλοψυχία του γέροντά του και βέβαια στην αγάπη και τη μακροθυμία του Θεού. Αυτή είναι η ζωή μας. Όλοι μας είμαστε και αυτό τον καλόγερο που πέφτει και σηκώνεται, πέφτει και σηκώνεται. Σε άλλες συνθήκες, με άλλα πρόσωπα, με άλλα πράγματα, αλλά εκεί είμαστε. Και βέβαια δεν είναι αμαρτία μόνο εκείνη η πορνεία, έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλές αμαρτίες. Να μένουμε στο Χριστό. Να ελπίζουμε στο Χριστό. Να προσπαθούμε να τον αγαπάμε το Χριστό. Να κάνουμε υπομονή σε όλη αυτή την κακουχία, γιατί είναι μια ταλαιπωρία, μια κακουχία για την ψυχή μας όλη αυτή η κατάσταση. Να κάνουμε υπομονή. Φταίμε κιόλας, γιατί να μην κάνουμε υπομονή? Να επιμένουμε να θέλουμε την αγάπη και τη συγχώρηση και το έλεος του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο πορευόμενοι να δοξάζουμε το Θεό για τα πάντα. Για τα πάντα. Και με πολλή ησυχία, με πολλή ταπείνωση θα πορευθούμε στη σωτηρία μας με τις πρεσβείες όλων των Αγίων και της Υπεραγίας Θεοτόκου και με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε αυτό που είναι ο στόχος όλων μας. Να σωθούμε. Ό,τι λοιπόν εξάπτει την καρδιά μας να δοξάζει το Θεό, να το καλλιεργούμε. Να κάνουμε και καλό λογισμό. Να βγάζουμε πνευματικά, το λέω και από τη μήγα ξύγκη που λένε. Κέρδος από τα πάντα. Και το κέρδος είναι η δοξολογία του Θεού. Είναι η δοξολογία του Θεού. Μακριά από κάθε τι που μας στενοχωρεί, που μας ρίχνει, που μας μιζεριάζει. Όχι να κρύβουμε την πραγματικότητα από μπροστά μας. Όχι, θα τη βλέπουμε. Αλλά εκεί που θα βλέπουν όλοι το άσχημο, εμείς θα βλέπουμε το καλό. Που πάντα υπάρχει. Απλά το κρύβει ο διάβολος. Μπαίνει ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, στο λεωφορείο να πάει Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός, τέρματα λαϊκά, καψουροτράγουδα, ξέρετε τώρα, τέτοια τραγούδια. Αυτά άκουγε ο άνθρωπος, αυτά έβαλε. Πού να ξέρει ότι έχει τον Παΐσιο τώρα μέσα στο λεωφορείο, αλλά και αν το ήξερε σιγά. Άνθρωπος λέει και αυτός. Δεν ήταν αγιορείτης ο οδηγός, απλώς λαϊκός άνθρωπος ήταν. Η άλλη όμως εκεί μέσα σου λέει, δεν σέβεται το γέροντα. Πήγα λοιπόν και του την πέσαν όλοι. Μα δεν τρέπεσαι και τι γίνεται αυτό και το και τ' άλλο και βάζεις τέτοια τραγούδια και μιλάνε για έρωτες και για αυτά και έχουμε τον γέροντα Παΐσιο εδώ πέρα, όλο το Άγιο Όρος πηγαίνει, όλοι οι άνθρωποι απ' έξω πηγαίνουν να πάρουν την ευχή του. Τι ασεβής που είσαι. Τους παίρνει χαμπάρι ο Άγιος Παΐσιος και λέει, τι λέτε, λέει, άστε τον άνθρωπο, λέει. Μια χαρά, λέει, είναι αυτά τα τραγουδάκια. Τα πήρα, λέει, για ισοκράτημα και λέω την ευχή τόσο όμορφα, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Το έβαλε για ισοκράτημα. Πάλι, λέει, σε μια έξοδό του στον κόσμο, είδε ένα ζευγαράκι, είχε αρχίσει τα φιλιά της αγκαλιές, ξέρετε, έτσι, έντονα, θερμά. Οπότε αρχίσανε παραδίπλα οι καλοί, σαν και εμάς. Σκανδαλιζόμαστε εύκολα. Μα τι κάνουνε τώρα, δεν ντρέπονται μπροστά στον κόσμο, έτσι. Γιατί, λέει, νιώπαντρίν τα παιδιά και αγαπιούνται τόσο πολύ, λέει, τι κακό κάνανε, δεν κάναν τίποτε. Δεν έβαλε λογισμό, δεν τούκοβε. Δεν ήξερε αν είναι παντρεμένοι ή δεν είναι. Αυτός ήξερε ονόματα, ήξερε τις δουλειές του καθενός, ήξερε πράγματα και θάματα. Δεν ασχολήθηκε με αυτό. Έβαλε ένα καλό λογισμό, παντρεμένοι θα είναι. Και αγαπιούνται, δεν μπορούν να κρύψουν την αγάπη τους. Μακάρι να αγάπαγα κι εγώ το Θεό έτσι και σαν τρελός να τον φύλαγα, λέει, και να τον αγκάλιαζα μέσα στη μέση του δρόμου. Λέει, να είχα μια εικόνα του, λέει. Παπ, αλλάζει το τοπίο. Αντί να πέσει στην κατάκριση. Αντί να αρχίσει να τρώγεσαι με τα χάλια του κόσμου, με εκείνο, με τα άλλα, με αυτά, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Και το λες όλα καλά και γίνεται το όλα καλά. Επειδή το λες γίνεται, τα φέρνει ο Θεός να γίνει. Γιατί χαίρεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί σου λέει αυτός εδώ πέρα δεν κολλάει στα στραβά του κόσμου. Ξέρει ότι θα περάσουν. Τι είναι ο κόσμος αυτός. Τι είναι όσα ζούμε, τα καλά και τα στραβά. Φου. Ο σόναρ παρέρχεται, λέει, σαν όνειρο, σαν σκιά. Πάντα, λέει, ματαιότητα ανθρώπινα, δεν λέει. Αλλού τι λέει, πάντα σκιά ασθενέστερα. Πιο ασθενή είναι τα πράγματα του κόσμου τούτου από τη σκιά. Άρα, τι να αφήσω να με λυπήσει τόσο πολύ. Μια σκιά είναι, θα φύγει, θα περάσει. Και όλα περνάνε. Όλα περνάνε. Σας πω και κάτι να γελάσετε, είχα πάει κάπου να μιλήσω και ήτανε σχολή γονέων που λέμε σε μια ενορία, ήταν ζευγάρια εκεί πέρα, νέα ζευγάρια, άλλα λίγο πιο περασμένα, το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει, έχει γέλιο. Μου λέει μια κοπέλα εκεί πέρα, 40 κάτι, λέει είμαι 15 χρόνια παντρεμένη, να λέω του άντρα μου έτσι, εκείνο τ' άλλο, αυτά, είχε κάποιες διαφωνίες, βάση περιπτώσει, δεν με ακούει και γκρινιάζει και με ταλαιπωρεί. Έτσι λέω, παιδάκι μου, κάνε λίγη προσευχή, πάρ' τον με το καλό. Μα το δοκίμασα και προσευχή κάνω και με το καλό του μιλάω και αυτός τίποτε ακόμη χειρότερος γίνεται. Ελεοβάλτου και κάποια όρια. Τι να τη πω τώρα, η εξομολόγηση δημόσια έκανε η γυναίκα. Βάλτου και κάποια όρια, πες του ότι δεν αντέχεις ρε παιδάκι μου. Του τα είπα, πάτερ μου, του τα έχω πει και εγώ, του τα έχει πει και ο πνευματικός. Τίποτε λέει δεν καταλαβαίνει. Με φέρε σε δύσκολη θέση. Τι να τη πω τώρα παραπέρα. Λέω πόσο είπε ότι είστε παντρεμένοι. Μου λέει 15 χρόνια. Λέω πόσο θα είστε ακόμη. 15, 20, 30, κάποιος από τους δύο θα πεθάνει, λέω. Μετά λέω θα πάτε εκεί πέρα, δεν θα γκρινιάζετε, λέω. Αχ, λέει πάτερ, πόσο με αναπαύσατε, λέει. Μάλλον ήλπιζε να φύγει αυτός πρώτα, βέβαια. Αλλά θέλω να πω, έτσι περνάνε όλα. Ήταν τόσο απλό. Ησύχασε όντως. Χαμογέλασε, όπως και εσείς. Τίποτε δεν τελειώνει. Έτσι, δεν είναι ατέλειωτο. Όλα κάποια στιγμή τελειώνουν εδώ πέρα. Και εκεί πέρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά να στρώσουμε το έδαφος για εκεί πέρα, έτσι. Να το παίρνουμε καλά από εδώ το πράγμα. Με δοξολογία, με ευχαριστία στο Θεό και προσπαθώντας να είμαστε στη δική του συχνότητα. Η δική του συχνότητα ξέρετε ποια είναι. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Στα χέρια του Θεού να είμαστε. Και να προσπαθούμε να ζηλεύουμε τους Αγίους. Να ακολουθούμε τους Αγίους. Τι κάνανε οι Άγιοι, όχι τι χαρίσματα είχαν, το ξαναλέω. Δεν είναι Σούπερμαν, ούτε σούπερ ήρωες. Τι κάνανε, κάτι από αυτά να προσπαθήσω κι εγώ. Με ταπείνωση. Και να ξέρουμε ότι δεν αξίζουμε πολλά. Έτσι όπως έχουμε καταντήσει αυτό που μας χάρισε ο Θεός, το έχουμε κάνει για τα μπάζα. Διαμάντια είμαστε πλασμένοι και έχουμε γίνει άνθρακες ο θησαυρός. Αλλά αυτούς τους άνθρακες ο Θεός τους ξανακάνει διαμάντια, αρκεί λίγο να αφήσουμε το φως του να πέσει επάνω μας και να μας αρχίσει να μας κάνει πάλι έτσι λαμπρούς και στύλβοντες, όπως είναι αυτά τα όμορφα διαμάντια που όλοι τα ζηλεύουν έτσι και θα τα ήθελα να τα έχουν κοντά τους. Έτσι λοιπόν, αν αφήσουμε το Θεό να μας φωτίσει, διαμάντια θα γίνουμε και θα είμαστε και περιζήτητοι. Θα μας θέλουν όλοι, και ο Θεός και οι άνθρωποι, και θα χαιρόμαστε με τα πάντα. Αλλά είπαμε, δόξα το Θεό για τα πάντα. Να μην το ξεχνάμε. Δόξα το Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησιν ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου, εκαθίσε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδούγαν αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών.

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονητάσσα και πάσα μονή πόλη και χώρα από λιμούνι πλησισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και θνητίου.

0: Ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία.tv. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, μία σειρά εκπομπών θα είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Θεοδόρου Παπαπαράσχου Φωκαέως. Σε κείμενο του Γεωργίου Αγγελινάρα με τίτλο «Θεοδόρου Φωκαέως Μνήμη» διαβάζομαι. Ο επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθηγητής Γρηγόριος Στάθης και η Βυζαντινή Χοροδία του Υπουργείου Οικονομικών που διευθύνει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, παρουσίασαν στις 20 Φεβρουαρίου του 1984 στη Λυρική Σκηνή μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσικολογική σπουδή, αφιερωμένη στη μνήμη του Θεοδόρου Παπαπαράσχου Φωκαέως. Για τη ζωή και το έργο του μακαριστού μουσικοδιδασκάλου μίλησε με κάθε δυνατή πληρότητα ο Γρηγόριος Στάθης και ο πολυμελής Βυζαντινός χορός απέδωσε ικανοποιητικά αρκετές από τις πιο αντιπροσωπευτικές συνθέσεις του τιμωμένου μελοποιού. Τα ανοιξαντάρια αποδόθηκαν με σεμνότητα και ιεροπρέπεια, ενώ το δοκοματικό «Πώς μη θαυμάσομεν» με την ενθουσιαστική εγκάφιση που προκαλεί η υπεροχή της Ορθοδόξου Ομολογίας. Η άψογη ρυθμικότητα της αργής δοξολογίας του πρώτου ήχου με κατάληξη σε βαρύ διατονικό και οι συχνές εναλλαγές των ισοκρατημάτων έδιναν ένα άκουσμα πλούσιο σε εκφραστικά σχήματα, πανηγυρικό και εφρόσινο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γνωστότατο χεροβικό του πρώτου ήχου. Η αργή χρονική αγωγή έδωσε τη δυνατότητα στον πολυμελή χορό να έχει μεγαλύτερη συνοχή και να εμφυσίσει μία πνοή διαρκείας στις πλατιές μελωδικές γραμμές. Καταφανής ήταν η προσπάθεια του χωράρχη κ. Βασιλικού να πειθαρχήσει το μεγάλο χοροδιακό σύνολο που από τη φύση του είναι δυσκίνητο. Ο δραστήριος και καλήφωνος χωράρχης έχει καταγράψει στο ενεργητικό του πολλές εκδηλώσεις τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Όσοι ασχολούνται με τη βυζαντινή μουσική δεν αγνοούν την πολύπλευρη σημασία προσωπικότητα του Θεοδόρου Φωκαέως, του οποίου αρκετά μαθήματα όπως τα ανοιξαντάρια, οι πολυέλεοι, οι δοξολογίες και κυρίως τα σύντομα χεροβικά ψάλλονται τακτικότατα από το σύνολο σχεδόν του ιεροψαλτικού κόσμου.
1: Σε κείμενό του για τον Θεόδωρο Παπαπαράσχου Φωκαέως, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριος Στάθης σημειώνει: «Ο Θεόδωρος Παπαπαράσχου Φωκαεύς ενδιαφέρει την επιστήμη της μουσικολογίας, αλλά και την ιστορία της εξέλιξεως των μουσικών πραγμάτων γενικότερα από τρεις κυρίως απόψεις, γιατί τριπλή υπήρξε και η αποφασιστική συμβολή του από άποψη μελοποίησης ως μελουργός, από άποψη καταγραφής μακαμιών και τραγουδιών, ως τονιστής και από άποψη εκδοτικής δραστηριότητος ως εκδότης των βασικών μουσικών βιβλίων. Για τον Θεόδωρο Φωκαέα γνωρίζουμε τις χρονολογίες σπουδαίων γεγονότων της ζωής του χάρη σε μια βιογραφία του που δημοσίευσε αμέσως μετά το θάνατό του ο υιός του Κωνσταντίνος στα 1851 και επανέλαβαν τα άλλα δύο παιδιά του, ο Αλέξανδρος και ο Λεωνίδας στα 1863 και 1869. Αλλά και χάρη στις ειδήσεις που ο ίδιος μας άφησε, είτε στους προλόγους είτε στις αγγελίες των εκδόσεών του. Μας είναι χρήσιμο εδώ ένα μεγάλο παράθεμα από τη βιογραφία του, που όπως φαίνεται συνέθεσε ο Ονούφριος Βυζάντιος, Θεόδωρος Παπαπαράσχου, πατρίδα είχε τα Ιωνία Φώκας, γεννηθής το 1790. Ο πατέρας του Παράσχος ήταν παπάς, μια πρώτη εγγύηση για την ευδοκίμηση του μικρού Θεοδόρου. Τα πρώτα μουσικά βήματα τα έκαμε κοντά στον πατέρα του. Μικρός, έχασε την όρασή του για 9 ολόκληρα χρόνια. Αυτό στάθηκε σοβαρό εμπόδιο στις σπουδές του. Θα πρέπει να έπαθε την τύφλωση στα 15 του περίπου χρόνια, γύρω στα 1805, και να θεραπεύτηκε στα 1814. Την παλαιά μέθοδο της τέχνης της σημειογραφίας την έμαθε στις Κηδονίες από τον αδερφό του Αθανάσιο, λίγα χρόνια πριν φύγει για την Κωνσταντινούπολη. Είχε γρήγορη μουσική αντίληψη και είχε μάθει καλά την ψαλτική τέχνη στις Κηδονίες, γιατί όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, σχεδόν αμέσως ανέλαβε ψάλτη στον Άγιο Δημήτριο στα Τατάβλα, συμψάλλοντας με τον διδάσκαλο Χουρμούζιο, αλλά για πολύ λίγο. Στην Κωνσταντινούπολη, ο ζήλος του για τελειοποίηση στην ψαλτική τέχνη και εκμάθηση της νέας μεθόδου αναλυτικής σημειογραφίας τον οδήγησε στον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη, λαμπαδάριο τότε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η επίδραση του Γρηγορίου στο έργο του Θεοδόρου είναι φανερή και η ενασχόληση του Δευτέρου με τα τραγούδια, ελληνικά και τουρκικά, και την έκδοσή τους δεν μπορεί παρά στο Γρηγόριο να έχει τις καταβολές της. Ωστόσο, δάσκαλός του υπήρξε και ο Χουρμούζιος, αφού μάλιστα συνέψελναν στα Τατάβλα. Έψαλε για περισσότερα από 30 χρόνια τα πρώτα 6 ως λαμπαδάριος τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Ταταούλων μετά του διδασκάλου Χουρμουζίου και τα υπόλοιπα ως πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Γαλατά μετά του Αηδήμου Σταυράκη. Ο ίδιος ο Θεόδωρος Φωκαεύς τα 1843 μας πληροφορεί ότι έκαμα παύσιν του ψάλιν εις την εγγαλατά ιεραν εκκλησίαν του Αγίου Νικολάου, καθότι η σωματική δυνάμεις μου δεν με συγχωρούσε το έργον τούτο εις το εξής. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του την αφιέρωσε ο Θεόδωρος στην εκδοτική δραστηριότητα και τη μελοποίηση του προσωπικού του έργου. Δεν έπαψε όμως μέχρι το θάνατό του να διδάσκει την ψαλτική και την εξωτερική μουσική. Άρχισε να διδάσκει τουλάχιστον μετά από 2-3 χρόνια που θα κρατήσει η μαθητεία του στη μουσική σχολή του γένους, δηλαδή κοντά στα 1820-21, τότε που έκλεισε η σχολή αυτή. Και δεν δίδασκε τη μουσική ερασιτεχνικά, αλλά συστηματικά, σε τύπο σχολείου και με αμοιβή για προσπορισμό χρημάτων. Οι πολλές υποχρεώσεις και ευθύνες που είχε αναλάβει με τις εκδόσεις του και η έγνοια του να ανταποκρίνεται σε αυτές τον έφθυραν σωματικά και ψυχικά και τον κρατούσαν μακριά από την μελοποιία. Και πράγματι φαίνεται πως δημιούργησε το προσωπικό του έργο την τελευταία δεκαετία της ζωής του, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι στις δύο τελευταίες πολύτομες εκδόσεις του, την τετράτομη Μουσική Μέλισσα του 1848 και το τρίτομο Ταμείων Ανθολογίας του 1851, συγκέντρωσε τα δικά του συνθέματα που μερικά μάλιστα χαρακτηρίζονται νέα. Το μόνο που τον ευχαριστεί και δεν μπορεί να το κρύψει είναι το ότι «Επροστεθήσε νέε μελοποίη μου, καθυποβληθήσε στην επίκριση της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος και της περί αυτήν Ιερά Συνόδου και εξεταστήσε, επεδοκιμάστησαν και εκρίθησαν άξια δημοσιεύσεως, ως μη νεωτερίζουσε, αλλά φυλάτουσε αυστηρός το ύφος και το μέλος της καθιερωμένης εκκλησιαστικής μουσικής».
0: Ας ακούσουμε τώρα το πρώτο μέρος με έργα Θεοδόρου Φωκαέως από την παρουσίαση της χοροδίας του Υπουργείου Οικονομικών με χωράρχη τον Θεόδωρο Βασιλικό. Θα ακούσουμε τα Ανοιξαντάρια σε ήχο Πλάγιο Τετάρτου, το Κατευθυνθήτο σε ήχο Πρώτο, το Δογματικό Θεοτοκείο σε ήχο Τρίτο, τα Αργά Κυριελέησον και στίχους από το Λόγον Αγανθών σε ήχο Πλάγιο Τετάρτου, τον Θεομητορικό Πολυέλαιο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αγιασμένων μορφών νοσταλγία γέροντα και βρισκόμαστε στο σημείο που έχετε πάει πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, έχετε απογοητευτεί πλήρως και με το Άγιον Όρος αλλά κυρίως με τον γέροντα Ιωσήφ, ναι. Γυρίζετε πίσω και τελικά αποφασίζετε με μια παρέα να ξαναπάτε.
1: Πολύ ωραία. Έτσι όπως το λέτε έγινε, διότι είχα προϋποθέσεις με τις οποίες έκρινα τα επόμενα. Και αυτό ήταν, οι προϋποθέσεις ήταν καλές, αλλά οι χρήσεις τους ήταν κακοί από μένα. Και πήγαμε με τους φίλους μας, τους συμφοιτητές μου, όλοι μαζί, ήμασταν περίπου 6-7 παιδιά. Εγώ εντωμεταξύ είχα διαβάσει τις σύγχρονες αγιερούτικες μορφές που έβγαλε η Μονή Παρακλήτου και πολύ με βοήθησαν. Και άκουγα για τα κατουνάκια, για τα καρούλια και όλα αυτά τα θαυμαστά, θαυμαστές τοποθεσίες του Αγίου Όρους. Πήραμε λοιπόν το καραβάκι, το ξύλινο και πήγαμε στα καρούλια. Εγώ έβλεπα όλους τους μοναχούς με ένα άλλο πνεύμα πλέον. Μου έφυγε εκείνη η δαιμονική ενέργεια που είχα και με πολύ έτσι κατάνοιξη έβλεπα τους πατέρες και τους μοναχούς. Και δεν τους έκρινα, δεν τους κατέκρινα, δεν τους έκρινα με τα δικά μου δεδομένα. Αλλά αισθανόμουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι του Θεού. Και φτάσαμε στα καρούλια. Εκεί μου είχαμε φοβερή εντύπωση. Ο τόπος. Είδα τις σπηλιές των ασκητών στα καρούλια. Φανταζόμουν διάφορα πράγματα από αυτά που διέβαζα. Είχα μαζευτεί κάτω στον Αρσανά κάποιοι πατέρες για να πάρουν τα πράγματά τους. Και τους έβλεπα σαν αγγέλους και αισθανόμουν μεγάλο δέος. Κατέβηκα στα καρούλια, τα φρικτά καρούλια όπως τα λέγε ο πατήρ Χερουβή. Και ήταν εκεί η μοναχή ασκητική, απλά ντυμένη, σιωπηλή, όπως θα τους φανταζόμουν και όπως θα τους ήθελα. Στο δρόμο βέβαια διηγόντουσαν τα παιδιά, οι συμφοιτητές, και τον πατέρα Εφραίμ και τον Ακαιώτη, διάφορα γεγονότα. Και έλεγαν ότι αυτός είναι Άγιος, είναι προφήτης, ξέρει τι σου συμβαίνει και τι έχεις μέσα σου, έχει ένα βλέμμα διαπεραστικό, λάμπει το πρόσωπό του και διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, εγώ τα άκουγα όλα, τα έβαζα μέσα στο νου μου, και κατέβηκα με όλη αυτήν την καλή φαντασία, να πω ας πούμε έτσι, που είχα δημιουργήσει μέσα μου. Άρχισαμε να ανεβαίνουμε τον δρόμο. Με πολύ κόπο και μεσημέρι ήταν και εγώ ασυνήθιστος και καλομαθημένος και δυσκολευόμουν, τα σκαλιά ήταν και τότε πολύ πιο πρόχειρα από ό,τι είναι σήμερα. Στον δρόμο συναντήσαμε ένα γεροντάκι. Αυτός είναι ο Γέρο Καλίνικος, μαθητής του Γέρο Καλίνικου του Σιχαστή. Όταν είπαν τα παιδιά ότι αυτός είναι μαθητής του Γέρο Καλίνικου του Σιχαστή, μόνο που δεν λιποθύμησα από το δέος που αισθανόμουν. Ένα γεροντάκι χαριτωμένο, έτρεχε πάνω στο σκαλάκι και κατέβαινε. Λέει, παιδιά, μήπως είδε καμιά κατσαρόλα εκεί που άφησε το καΐχι. Λέμε, γέροντα, δεν είχε τίποτα. Ό,τι είχε, το πήραμε. Δεν υπάρχει τίποτα στον άρθενα. Λέει, ναι, αλλά ο γεροντάς μου είπε να πάω να κοιτάξω. Θα πάω να κοιτάξω και ας μην έχει τίποτα. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το γεροντάκι. Μεγάλος ήταν, και ίσως και 80 χρονών, δεν ξέρω πόσο. Ανεβήκαμε με πολύ κόπο τα κατουνάκια, με χτυπούσε η καρδιά μου σαν τον λαγό. Και από τον κόπο, αλλά και από την αγωνία που θα βλέπαμε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο. Πήραμε και δύο κουτιά κουραμπιέδες, Καρβάλης, έγραφε επόξω Καρβάλης. Θυμάμαι που λέγανε ότι είναι καλή η κουραμπίδα, δεν ξέρω. Πήγαμε μέσα, χτυπήσαμε την πόρτα, ακούσαμε μια φωνή του γέροντα να μας απαντά. Και μπήκαμε μέσα, ο γέροντας έκανε εργόχειρο, σκάλιζε σφραγίδια. Εκεί στο κουζινάκι του, μέσα στο σκοτάδι εκεί, δίπλα από τη σόμπα, από τα ξύλα που άναβαν και το νερό που έβραζε τα σφραγίδια, μπήκαμε μέσα. Εγώ μπήκα τελευταίος για να δω τι θα γίνει με τους άλλους και μετά να με πιάσει εμένα.
0: Στο γέροντα Εφραίμ λέμε τώρα.
1: Στο γέροντα Εφραίμ και τον Ακαιώτη, τον Άγιο. Μπήκαμε στα παιδιά, λέει, καλώς τα παιδιά, από πού είστε παιδιά? Από τη Θεσσαλονίκη, γέροντα. Και τι ήρθατε εδώ να κάνετε? Ήρθα να πάρουμε την ευχή σας. «Χάσατε τον κόπο σας», λέει ο γέροντας. Ήθελε να πει ότι εδώ που ήρθατε δεν άξιζε τον κόπο να έρθει. Τέλος πάντων. Του λέει κάποιος, «Γέροντας, σας φέραμε και αυτά τα κουραμπιέδες». Λέει, «Κουραμπιέδες στα κατουνάκια? Πού ήρθατε νομίζετε? Στα κατουνάκια ήρθατε, στην έρημο. Εγώ κόβηκαν τα πόδια μου μόλις άκουσα αυτά τα πράγματα». Λέει, άνοιξε το παράθυρο και πέταξε τα έξω. Νομίζω το είπε για να μας πειράξει. Αστειευόμενος μάλλον, αλλά με το ύφος του σοβαρό. Εμένα μου φάνηκε σαν ήταν η τελευταία καταδίκη του Κρητού. Τέλος πάντων πήγαινε ένα παιδί, έβαζε μετάνια, φίλησε το χέρι του. Εγώ έτρεμα από το φόβο μου, πήγα τελευταίος. Έβαλα μετάνια, πήρα το χέρι του, το φίλησα και μόλις το φίλησε το χέρι του μου λέει, «Χραπ, τον πιάσαμε τον κλέφτη», μου λέει εμένα. Και έτσι άνοιξε τα μάτια του διάπλατα και με έβλεπε. Εγώ για να μουσκεμα στον ιδρώτα. Έτρεμα από το φόβο μου, λέω, θα μου πει τις αμαρτίες μου τώρα. Και θα ακούσουν και οι άλλοι και άλλοι μόνο μου. Με κοίταζε έτσι καλά, καλά, καλά, με εκείνο το βλέμμα το διαπεραστικό και μου λέει, «Εσύ είσαι από τη δική μας τη γενιά». Εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό. Και του λέω, «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Λέω, «Τη δική του γενιά, εγώ είμαι Κύπριος, μου φτάνει από την Κύπρο και δεν το ξέρω, πού να σκεφτώ τίποτα άλλο». Χαμογέλασε και μου λέει, έκανε το χέρι και μου λέει, «Κοιμάσαι ακόμα». Τέλος πάντων, καθίσαμε εκεί, με μένα βάλε καθίσω δίπλα του. Μας είπε μερικά πράγματα, αλλά ήρθε ο ποταχτικός στον πατήρ Ιωσήφ. Και λέει, «Γέροντα, θα κάνουμε σπερινό?» Και λέει, «Ναι, είναι η ώρα να κάνουμε σπερινό». Και μου λέει, «Παιδιά, να κάνουμε σπερινό». «Τι σπερινό θα κάνουμε?» Λέει, «Μια ώρα κομποσχήνη. Πάτε έξω, πάρτε κομποσχήνη, σας μια ώρα κομποσχήνη». Εμένα μου λέει, «Εσύ, Διάκο, έχεις κομποσχήνη?» Λέω, «Ναι, γέροντα, έχω». Λέει, «Πούντο?» Έβγαλα κι εγώ ένα 25-50 κομποσχήνη μικρό τόσο που ήταν. Λέω, «Ορίστε». Λέει, «Τι είναι αυτό κομποσχήνη αυτό? Ούτε για τους κούκους δεν είναι αυτό». Εντάξει, ντράπηκα, δεν είχα κανένα μεγαλύτερο, δεν ήξερα κιόλας. Μου έδωσε ένα κομποσχήνη δικό του. Μου λέει, «Να λες μια ώρα την ευχή». Φάνηκε ατέλειωτη ώρα, τέλος πάντων. Και έφυγε, πήγε στο κελάκι του και εμείς μείναμε ρεμβόμενοι. Τώρα τι προσευχή κάναμε ο Θεός.
0: Και πού έξω, σας είπε έξω πού?
1: Και στα πεζούλια, να κάτσε ο καθένας όπου ήθελε.
0: Εκτός του κελιού πάντως.
1: Ναι, ναι. Πέρασε μια ώρα, μας φώναξε και λέει, «Παιδιά, θα πάμε στους στομάδες. Ελάτε μαζί μου, γιατί θα μείνετε στους Δανειλαίους απόψε. Πού θα μείνετε? Δεν μπορούμε εδώ να σας φιλοξενήσουμε». Πράγματι, πήγαμε στους στομάδες, ήταν η γιορτή τους, του Αποστόλου Θωμά. Και στο δρόμο ο γέροντας Εφραίμ με κρατούσε από το χέρι για να κουμπάει, όπως έλεγε, αλλά νομίζω ήταν κάτι από την πρόνοια του Θεού. Γιατί αισθανόμουν πολύ μεγάλη χάρη, πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Δέος, απέραντο δέος απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και μεγάλη χάρη. Πήγαμε στους στομάδες, εκεί μας κέρασα, μου έκανε εντύπωση ο υποτακτικός του που τον ρώτησε, «Γέροντα, τι να κάνω τώρα, να το πιω αυτό που μου δώσαν, κάτι ποτό?» Λέω, «Να το πιείς βέβαια, τι μας το δώσαν?» Και μετά πήγαμε στους Δανειλαίους. Και εκεί μας άφησε ο γέροντας Εφραίμ και οι Δανειλαίοι με όλη την αβραμία φιλοξενία τους μας εδέχθηκαν και φάγαμε το βράδυ χόρτα βραστά, τα οποία ήταν κατάπικρα. Είναι κάτι αγριοβραδίκια τα οποία υπάρχουν και στην έρημο. Πολύ ωραία, αλλά για μένα ήταν άγνωστα. Λέω, «Δεν μπορώ να φάω, είναι πικρά». Γέλασε ο πατήρ Στέφανος και μου λέει, «Μα δεν ξέρεις, Διάκο, ότι στην έρημο τρώμε πικρά χόρτα?» Πού να ξέρω εγώ τέτοιο πράγμα. Τελειώσαμε το φαγητό μας, έφαγα κάτι άλλο εκεί που βρήκα και μετά βγήκα έξω και περπατούσα στα βράχια να βρω ασκητές. Νομίζω ότι είναι τρυπωμένοι οι ασκητές δεξιά-αριστερά. Το βράδυ κάναμε το απόδειπνο σε ένα δωμάτιο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκεί οι πατέρες πόσο ωραία ήταν όλα όμορφα, τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα, με μεγάλη απλότητα αλλά με μεγάλη έτσι φροντίδα και αρχοντιά. Εκεί είδαμε τον γέροντα, τον πατέρα Μόδεστο, ο οποίος λειτουργήσε την άλλη μέρα, το πρωί. Πήγαμε στην ακολουθία, λειτουργήσε ο πατήρ Μόδεστος πραγματικά ως άγγελος Κυρίου. Έλαμπε το πρόσωπο του. Ήταν μια λειτουργία πραγματικά ουράνια. Αυτός ο άνθρωπος απλούστατος, καθαρότατος, άγιος, ήταν σαν έσαρκος άγγελος. Εγώ έτσι τον έβλεπα. Με όλα αυτά που είχα μέσα μου και με όλη αυτή τη χάρη που μας μετέδωσε ο γέροντας Εφραίμ και όλα αυτά που διέβασα, ήμουν πλέον το τελείως αντίθετο από ό,τι ήμουν την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων λειτουργήσε ο γέροντας, προγευματίσαμε και μας αποχαιρέτησαν οι πατέρες και πήγαμε με τα πόδια στη Μονή του Αγίου Παύλου. Στη Μονή του Αγίου Παύλου περάσαμε την Αγία Άννα και τα λοιπά. Γνωρίσαμε τον πατέρα Θεοδόσιο της εποχής εκείνης και τον πατέρα Ανδρέα τον προηγούμενο, ο οποίος μας διηγήθηκε περιστάσεις και περιστατικά από το Άγιον Όρος, από την έρημο, μας είπε που είδε τους αόρατους ασκητές κτλ. Και καταλήξαμε το απόγευμα στη Μονή Διονυσίου. Η Μονή Διονυσίου ήταν πάντοτε κοινόβιο μοναστήρι, ασκητικότατο. Τότε ηγούμενος ήταν ο πατήρ Γαβριήλ ο Διονυσιάτης. Φτάνουμε εκεί, πήγαμε στην τράπεζα αμέσως, ήταν ένα φαγητό καλύτερο από τα υπόλοιπα που φάγαμε, πατάτες με τα αυγά τηγανιτά. Εγώ έφαγα κάμποσο αρκετά γιατί ήμουν νηστικός και πήγαμε στο απόδειπνο. Πρώτη φορά έβλεπα τη Μονή Διονυσίου μπροστά μου. Ούτε σε κανένα είπαμε ποιοι είμαστε. Μετά ήρθε ο αρχοντάρης να μας τακτοποιήσει. Τον πατέρα Γαβρί τον είχα ακούσει από προηγούμενες διηγήσεις των παιδιών. Στο απόδειπνο ήταν μια πολύ μεγάλη έτσι εμπειρία που έζησα, διότι καθόμουν εκεί στο παρεκκλήσιο της Παναγίας στο καθίστου που υπάρχει και στο μοναστήρι και ήταν όλα σκοτεινά και μαύρα και άραχνα και τα γεροντάκια ήταν όλα εκεί στις δόξες τους. Ένα μοναστήρι με 40-50 μοναχούς, αλλά σχεδόν όλοι γεροντάκια. Και πολύ έτσι ρακένδυτοι και αποστεωμένοι. Και με έπιασε πάλι αυτός ο πειρασμός που είχα την προηγούμενη φορά. Και έλεγα, μα εδώ, τι είναι εδώ, είναι νεκροταφείο. Αυτοί δεν είναι πεθαμένοι αυτοί, είναι σαν μούμιες τους έβλεπα. Μου ήταν αδιανόητο να μείνω εκεί. Δεν σκεφτόμουν και το Άγιον Όρος, αν θα έπρεπε να μείνω εκεί ή όχι. Αλλά ήταν αδιανόητο να μπορέσω να διανοηθώ ότι θα έμενα εκεί στο μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ ζωφερή η κατάσταση. Θεοσκότεινα ήταν. Ήσαν τα καντιλάκια σε που ανάβανε, έτσι τα ανάβανε εκεί τότε. Όπως ήμουν εκεί και σκεφτόμουν αυτά και καθόμουν στο στασίδι μου και σκεφτόμουν ότι όλοι αυτοί είναι πεθαμένοι και είναι μουχλιασμένοι και είναι όλα μαύρα και άραχνα, έρχεται ένας μοναχός με ένα κερί που άναβε τα καντήλια και με πλησιάζει και μου λέει «Διάκο, μη βλέπεις κατά τα εξωτερικά φαινόμενα. Αυτοί σου φαίνονται ως νεκροί, αλλά είναι Χριστός ζώντες. Αυτοί είναι ζώντες εν Χριστώ, δεν είναι νεκροί». Και έφυγε. Του είπα «Ευχαριστώ, Πάτερ», χωρίς να ξέρω τι έπρεπε να του πω. Και μετά όταν έφυγε, μου έκανε εντύπωση, λέω «Μα πώς ήξερε τι σκεφτόμουν αυτός ο άνθρωπος». Ήταν ο μοναχός Παΐσιος, ο Κύπριος, ένας Άγιος μοναχός που εκοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια στη Μονή Διονυσίου, πραγματικά πανθομολογουμένος, Άγιος άνθρωπος με χαρίσματα, αλλά άγνωστος στον κόσμο. Τον γνώρισα μετά, τον κατάλαβα μετά. Το βράδυ πήγαμε στο γέροντα Γαβρίλ, μας μίλησε και εγώ έπρεπε να εξομολογηθώ κοντά του. Είχα μια αμαρτία. Όπου πήγαινα με ρωτούσαν πόσο χρόνο είσαι, με βλέπα μικρό. Και εγώ από το φόβο μου να μην πω 18, γιατί ήμουν χειροδονημένος διάκος και φοβόμουν να πω 18 χρόνων, έλεγα 25, έλεγα 26, έλεγα 23, σε κάθε ένα έλεγα και μια ημερομηνία. Δεν έλεγα τουλάχιστον μια μόνο να ξέρω τι λέω. Και του λέω γέροντα, λέω ψέματα, εσκεμμένα. Διότι με ρωτούν πόσο χρόνο είμαι και λέω ψέματα για να μην μου λένε ότι είμαι μικρός. Ο Γιώργο Γαβρίλη χαμογέλασε, μου λέει: «Δεν πειράζει, Διάκο, παιδί μου. Αυτά είναι του πτεσματοδικείου». Δεν ήξερα τι είναι πτεσματοδικείο εγώ, αλλά κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ λαπτό. Και χάρηκα. Και με πήρε ο Γιώργο Γαβρίλη, μου διάβασε την ευχή, αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ευλογία από τον γέροντα αυτό. Με αγκάλιασε, μου έδωσε κάποια πράγματα, έτσι, ευλογίες από αυτά που είχε στο κελί του και αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ανάπαυση και παρηγορία στον γέροντα αυτό. Και μου λέει: «Είσαι διάκο, να άρχισε να λειτουργούμε εδώ στο μοναστήρι. Εμείς δεν έχουμε διάκο». Και όπως τα λέγε έτσι και χοντρά και αργά και τα λοιπά. «Και να άρχισε να λειτουργούμε μαζί. Γιατί είμαι και εγώ γέρος και δεν μπορώ μόνος μου». Και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι με έδωσε μεγάλη σημασία.
0: Ούτε κατά διάνοια στο μυαλό σου τώρα ο γέροντας Ιωσήφ σε όλα αυτά?
1: Όχι, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν έξω από αυτή την υπόθεση. Περάσαμε από τη Διονυσίου, πήγαμε στον Μποραζέρι. Την άλλη μέρα ανεπήγαμε Καριές. Πάμε στον Μποραζέρι, βλέπαμε τον Παπαχαράλαμπο. Εκεί η Θηβαίδα. Ήταν η Θηβαίδα που περιγράφει ο βίος του Αγίου Παχωμίου. Ασκητές όλοι, με τα κομποσχήνια τετρακοσάρια, αμήλυτοι, αγρυπνία κάθε νύχτα, λειτουργία στα μεσάνυχτα. Μείναμε το βράδυ εκεί, πήγαμε στη λειτουργία. Πριν να πάμε στη λειτουργία, έβλεπα μια ουρά μοναχούς έξω από το δωμάτιο του Παπαχαράλαμπου και περίμενα να πούν λογισμό στους εξωτερικούς. Τι κάνω αυτό, λέει εδώ. Λέει να πούν λογισμό. Μα τι είναι λογισμοί? Δεν ήξερα τι είναι λογισμοί. Και ρωτούσα να μου πω. Λειτουργήσε ο Παπαχαράλαμπος, δεν καταλάβαμε ούτε μία λέξη. Ήταν κοφός ο Παπαχαράλαμπος και λίγο τα έλεγε λίγο μασημένα. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση η όλη λειτουργία του γέροντα αυτού. Πήγα μετά να εξομολογηθώ, μου είπε διάφορα πράγματα, δεν κατάλαβα τι μου είπε. Μου λέει: «Κάνεις μετάνοιες?» Λέω: «Βέβαια κάνω». Λέει: «Πώς?» Λέω: «25». Λέει: «25 μετάνοιες και είσαι και διάκος?» Λέω: «Πώς να κάνω?» Μου λέει: «Με 500 τουλάχιστον». Μόνο που δεν λιποθύμησα. Λέω: «500 μετάνοιες την ημέρα?» Λέει: «Την ημέρα, κάθε βράδυ». Λέω κι εγώ: «Εντάξει, θα ακουσώ μεθά σου και πάλι». Λέω: «Θα φύγω και δεν θα κάνω τίποτα». Δεν το απάντησα. Μου είπε κι άλλα αυστηρά πράγματα. Δεν ανταποκρίθηκα, ας πούμε, έτσι. Κουμπώθηκα λίγο κι εγώ από αυτά που μου έλεγε. Και όταν γονάτισα να μου διαβάσει συγχωρητική ευχή, μετά όταν τελείωσε, μου λέει: «Γιάκο, κάτι καλό έχεις πάνω σου. Κάτι με έκανε να σε συμπαθήσω. Τι έχεις, πού πηγαίνεις, πού είσαι?» Λέω: «Δεν ξέρω, γέροντα». Αυτό βέβαια μου το εξήγησε μετά ότι ήταν η σχέση μου με τον γέροντα Ιωσήφ, που θα εξελισσόταν στη συνέχεια. Και είναι της ίδιας οικογένειας. Και ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και ο γέρο Χαράλαμπος του Μπουραζερίου.
0: Ναι, αλλά εσείς το ξέρατε αυτό όμως?
1: Όχι. Δεν
0: ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον?
1: Όχι, δεν ήξερα τίποτα.
0: Ούτε ως Ιωσήφ, γέροντας Ιωσήφ.
1: Άκουστα έβλεπα κάποιες φωτογραφίες του δεξιά-αριστερά, αλλά τίποτα.
0: Αλλά όχι ότι αυτή ήταν μια οικογένεια.
1: Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Και εντάξει, τα άκουγα όλα αυτά, τα έβαζα στην καρδιά μου. Το συμπάθησα από Παπαχαράλαμπο, αλλά το φοβήθηκα πάρα πολύ. Διότι μετά στο τραπέζι, στην τράπεζα, λέει, έκανε την απόλυση της τράπεζας, λέει: «Σήμερα δεν έχει ευλογία να μιλήσει κανένας». Και ήταν όλοι αμήλυτοι. Δεν μιλούσε κανείς. Λέω: «Πού να ζήσω εγώ σε τέτοιο περιβάλλον?» Ήταν φρίκι. Λέω: «Πάμε να φύγουμε, δεν είναι καλά εδώ». Φεύγουμε από εκεί, πάμε στη Μονή Φιλοθέου. Κατεβαίνουμε στη Μονή Φιλοθέου και την ώρα ερχόταν και ο γέροντας Εφραίμ από κάπου έξω, ήταν, δεν ξέρω.
0: Τη Φιλοθέου γέροντας
1: Εφραίμ. Φιλοθέου γέροντας, Φιλοθεήτη. Μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι, έτρεχαν οι μοναχοί να πάρουν ευλογία, γονάτισαν μπροστά του, τον υποδέχτηκα σαν Θεό. Τα βλέπα κι εγώ παράξενα αυτά όλα τα πράγματα. Πήρα ευλογία.
0: Δεν το ξέρατε?
1: Όχι. Άκουγα γι' αυτό για να πάτε Εφραίμ. Με πήρε στην αγκαλιά του, με φίλησε, με χαΐδεψε, μου είπε: «Παιδάκι μου καλό, από πού είσαι?» Λέω: «Από την Κύπρο, γέροντα». «Α, από την Κύπρο», λέει. Λέω: «Ναι, από την Κύπρο. Τίποτα άλλο». Λέω: «Θέλω να εξομολογηθώ», λέει, «ας εδώ μετά». Στην εκκλησία, μετά το πέρας του Σπερινού, στο μεταξύ μου έκανε πολύ εντύπωση προηγουμένως, ότι όποιο ρωτούσαμε να μας πει κάτι, έλεγε την ευχή. Λέγαμε, πάτε, τι ώρα είναι ο σημερινός. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, στις 5. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Δεν μας μιλούσαν.
0: Τι γίνεται εδώ, λέτε.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, παιδί μου, τι συμβαίνει εδώ, τι πάθανε αυτοί. Πάντω άκουγε την ευχή, δεν μιλούσε κανείς.
0: Εσύ ξανακούσε όμως για την ευχή.
1: Όχι, ήξερα την ευχή, την έλεγα το βράδυ, πριν κοιμηθώ. Δεν ήξερα να την λέω. Με έλεγε ο Γέροντας Αθανάσιος, αλλά εγώ πού να καταλάβω τέτοια πράγματα. Στον Εσπερινό ήταν γεμάτη εκκλησία από μοναχούς και 80 περίπου πατέρας νέος. Πρωτοφανές φαινόμενο στο Άγιον Όρος.
0: Το Φιλοθέου.
1: Φιλοθέου. Και ο Γέροντας εκεί. Εξομολογήθηκα στον Γέροντα Εφραίμ, στο παρεκκλήσιο εκεί. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο Γέροντας. Εγώ εξομολογούμαι σε όλους. Τα έλεγα όλα από την αρχή. Τέλος πάντων, του είπα και εκείνου κάμποσα διάφορα. Αυτός μου διηγήθηκε τη ζωή του. Μου είπε πως ένα μικρό παιδάκι και πως πρόσεχε. Για τη μητέρα του που ήταν μοναχή, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, για τους αδελφούς του, για τον Παπαχαράλαμο, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Κύπριο. Μου λέει, τον είδες τον γέροντα Ιωσήφ? Εγώ δεν απάντησα, δεν ήθελα να πω ότι τον είδα και μου άρεσε. Αλλά μου έκανε εντύπωση στο τέλος του Σπερινού, στον Άρθι, και έχει γονατιστούς μοναχούς, οι οποίοι έλεγε ο καθένας τι έκανε. Έλεγε ένας, συγχωρέστε με πατέρας, έκανα αργολογία. Συγχωρέστε με πατέρα, σε γέλασα αφρόνο.
0: Δημοσίως δηλαδή.
1: Δημοσίως.
0: Ακουγόντουσαν αυτά.
1: Βέβαια, τα έλεγαν εκφόνος. Εγώ έβλεπα, φοβήθηκα, τρόμαξα. Περνούσα από μπροστά η μοναχή, λέω, ο Θεός συγχωρέσει. Και περνούσα. Πήγαμε στην τράπεζα. Διάβαζα ένα ανάγνωσμα εκεί από το Ευεργετινό. Πολύ έτσι καλογερικό. Εγώ έβλεπα συνέχεια τον γέροντα Εφραίμ, ο οποίος τον αγάπησα πάρα πολύ, χωρίς να τον έχω δει άλλη φορά. Αλλά τον φοβήθηκα κιόλας, γιατί έβαζε γονατιστούς μοναχούς στον Άρθικα. Και λέω, αν έρθω εδώ, θα με βάλει και εμέναν εκεί. Και πού να αντέξω εγώ τέτοιο πράγμα. Και να με βάλει να λέω πράγματα που έκανα, Παναγία μου, δεν μπορούσα να το σκεφτώ καθόλου.
0: Αλλά σε όλο αυτό, σκεφτόσασταν αν υπάρχει ένας τρόπος να μείνετε τελικά.
1: Ναι, ήταν και αυτό ένα ενδεχόμενο. Και καταλήξαμε, την άλλη μέρα φύγαμε του Φιλοθέου και καταλήξαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Εκεί άκουσα για τον Γέροντα Παΐσιο από τους φοιτητές μου που έλεγαν για αυτόν ότι είναι ένας ασκητής, άγιος, που κάνει θαύματα, που κάνει πράγματα κτλ. Και πήγαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντας έμενε τότε στη Μονή Σταυρονική, τα κοντά, εκεί που είναι μια ερημιά μεγάλη, στο κελί του Σταυρωμένου, του Τιμίου Σταυρού, του Παπατήχωνα του Ρώσου. Πήγαμε εκεί, μεταξύ τα άλλα παιδιά έφυγαν, βγήκαν εκτός Αγίου. Έμεινα εγώ με έναν άλλο συμφοιτητή μου, διάκονο και εκείνο, ο οποίος με οδήγησε στο Γέροντα Παΐσιο, γιατί εγώ δεν ήξερα να πάω μόνος. Πήγαμε εκεί, χτυπήσαμε το κουδουνάκι, δεν απαντούσε καθόλου ο Γέροντας, ξαναχτυπήσαμε, δεν απαντούσε καθόλου. Και εγώ άρχισα να κάνω κομποσκίνη, το κομποσκίνη το δικό μου, και να λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τον Γέροντα να μας δεχθεί. Όταν τελείωσα στον τελευταίο κόμπο, ακούσαμε μια φωνή από κάτω. Ότι ποιος είναι, ξέρω, κάτι είπε ο Γέροντας. Και μας είδε από το πεζουλάκι εκεί που είχε και άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά το μικρό ανηφοράκι εκείνο που είχε εκεί και να άρχισε να μας ανοίξει. Όταν τον είδα, και γι' αυτόν έχασα πάσαν ιδέα. Ήταν αδύνατος πολύ, καχεκτικός, φορούσε πάνω του μια κουβέρτα πράσινη. Μου φαίνονταν πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Λέω, βάλε την κουβέρτα την πράσινη, δεν είχε μια μαύρη να βάλει. Δεν μου γέμισε το μάτι, μας άνοιξε, πήγαμε, καθίσαμε εκεί στο δωματιάκι, πάμφτωχα όλα, ασκητικότατα, και άρχισε να μας διηγείται διάφορα πράγματα, τα οποία για μένα δεν φαινόταν πνευματικά. Μας έλεγε διάφορες ιστορίες. Και γελούσε. Μου έκανε εντύπωση που γελούσε. Λέω, καλά, ασκητές, ερημίτες γελούν. Στο Σταυροβούνιο ο Γέροντας δεν γελά, δεν μιλά. Αυτός μιλούσε, γελούσε. Μας έδωνε συνέχεια γλυκά να τρώμε. Μένα μετάζει συνέχεια λουκούμια. Μόλις άνοιγα το στόμα μου, το πω κάτι, πάρε ένα λουκούμι, διάκονα να φας. Έφαγα 5-6 λουκούμια. Είπα ότι δεν είναι στα καλά του αυτός ο άνθρωπος. Τον έβγαλα τρελό. Μάλιστα, όταν μας διηγήθηκε ένα γεγονό με τους δαίμονες που τους σήκωσαν τη σκεπή πάνω και. Για τον φοβερή σου, Είχε βγάλει τα παπούτσια του, φορούσε κάτι σιστές παντόφλες και βγήκε με τα πόδια πάνω στο κρεβάτι και περπατούσε. Και μόλις τον είδα να κάνει αυτό το πράγμα, λέω: αυτός δεν είναι στα καλά του, είναι τρελός. Του λέω: αυτός καταλάβαινε βέβαια τι σκεφτόμουν και με πείραζε. Μου έλεγε: έτσι δεν είναι, διάκο, έτσι δεν είναι. Και όλα είναι γέροντα, έτσι είναι. Και έλεγα από μέσα μου: τι να σου πω τώρα. Του λέω μια στιγμή απογοητευμένος πλήρως. Λέω: γέροντα, έχετε μεγάλο όνομα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι μου κατέβηκε. Μου λέει, ήθελα να του πω ότι έχεις μεγάλο όνομα, αλλά δεν είσαι αυτό που λέει το όνομά σου. Αυτό ήταν η συνέχεια μου στο μυαλό μου. Μου λέει, βλέπεις και ένα κονσερβοκούτι εκεί κάτω που γυαλίζει. Χτύπησε ο ήλιος πάνω σε κονσέρβα. Μου λέει, είναι, φαίνεται για χρυσάφι, αλλά δεν είναι χρυσάφι, είναι τενεκές. Απλώς πέφτει ο ήλιος πάνω και γυαλίζει. Και εγώ έτσι είμαι. Μετά του λέω, τα φίδια γέροντα πού τα έχετε, έχετε φίδια? Μου λέει, έχω φίδια βέβαια. Θέλεις να τα δεις? Αφού τον ρώτησα, έμεινε έτσι σε απορία και τον έβλεπα. Μου λέει, εδώ τα έχω. Θέλω στην καρδιά μου. Ο μαγείς πνευματικός θα έρθει να σου τα δείξω με τα φίδια του που έχω στην καρδιά μου. Τα βρεις. Τέλος πάντων, μας είπε διάφορα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν αισθανόμουν ότι δεν ωφελήθηκα καθόλου. Δεν τον είχα σε περιοπή και έτσι σε μεγάλη, ας πούμε, εκτίμηση. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε.
0: Άλλη απογοήτευση πάλι.
1: Άλλη απογοήτευση, αλλά καλύτερη από την πρώτη. Πήγαμε να φύγουμε, μας έβαλε προσκυνήσαμε στο κλεισάκι και όταν βγήκαμε έξω, λέω: γέροντα, πέστε μας κάτι να ωφεληθούμε. Σαν να του έλεγα: δεν μας είπες τίποτα το σύνορα, πες μας έστω και τώρα. Πώς μου κατέβηκε, έτσι μου ήρθε. Μου λέει: να κάνετε πολλές μετάνοιες. Λέω: δηλαδή, γέροντα, πολλές, πολλές, στα νέα παιδιά. Να κάνετε μετάνοιες πολλές. Και με χτύπησε στην πλάτη. Μόλις έγινε αυτό, ευωδίασε όλος ο τόπος. Η ευωδία βγαίνει από τον γέροντα. Και ευωδίασε όλος ο τόπος. Τα βουνά, τα δέντρα, ο αέρας, οι πέτρες, τα χωράφια, τα χόρτα, τα πάντα ευωδίασε. Τον κοίταξα έτσι με μια απορία, έτσι να του πω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και με λέει: πάτε, πάτε τώρα, πάτε. Και μας έβγαλε έξω, κλείνωσε το καγγέλι και μπήκε βιαστικά στο καρυβάκι του.
0: Είχατε ξανανιώσει ευωδία σε άλλη περίπτωση? Πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά. Με το συμφοιτητή μου άρχισαμε να τρέχουμε. Εγώ ήμουν και χοντρός και ασυνήθιστος. Λέει: αρέ, γιατί τρέχουμε? Μου λέει: δεν ξέρω. Έλεγε εκείνος. Τρέχαμε σαν τους παλαβούς. Είχαμε τέτοια ενέργεια μέσα μας. Φτάσαμε στον Μποραζέρι τρέχοντας. Λαχανιασμένοι. Μας είδαν οι πατέρες και λέει: μα τι πάθατε και τρέχετε? Λέει: ο φίλος μου νομίζαμε θα αργήσουμε. Λέω: ο ήλιος ακόμα είναι πάνω και συνεργήσετε. Τέλος πάντων, μείναμε το βράδυ εκεί και βγήκαμε την επόμενη μέρα εκτός Αγίου Όρους. Και εδώ να κάνουμε τη διακοπή μας και να συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
0: Ευχαριστούμε, γέροντα.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Άκου φίλε. Μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Αυτή τη φορά έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε μια εξαιρετική προσκεκλημένη, την κυρία Κέλλη Κούβαρη, η οποία είναι φιλόλογος, είναι ψυχοπαιδαγωγός και για πολλά χρόνια διευθύντρια στα εκπαιδευτήρια της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλώς ήρθατε λοιπόν, κυρία Κούβαρη, στην εκπομπή μας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
1: Αυτή τη φορά καλέσαμε την κυρία Κούβαρη σαν μια πολύ έμπειρη εκπαιδευτικό που έχει συναστραφεί πολλά χρόνια με παιδιά και ιδιαίτερα με εφήβους σε όλη της αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα και όχι μόνο, γιατί η κυρία Κούβαρη είναι και στέλεχος στο νεανικό έργο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Την καλέσαμε λοιπόν για να μιλήσουμε για ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Πολλοί θα το έχουμε ακούσει και πολλοί το έχουμε σκεφτεί και μας έχει προβληματίσει. Είναι η διαδικτυακή φιλία. Η διαδικτυακή φιλία λοιπόν, που όπως το λέει και η λέξη, είναι η φιλία μέσω του διαδικτύου. Ένα νέο φρούτο, βέβαια, θα λέγαμε και αυτό της εποχής, μια νέα συνήθεια μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής μορφής της επικοινωνίας μας, που πλέον έχει αρχίσει να επεκτείνεται και σε κάθε έκφραση της καθημερινότητάς μας. Από την εμπειρία σας, κυρία Κούβαρη, πώς βλέπετε να λειτουργεί αυτή η καινούργια πλέον μορφή επικοινωνίας, η ψηφιακή επικοινωνία, στα παιδιά, στους εφήβους και, να λέμε και την αλήθεια, και στους πολύ μεγαλύτερους συχνά, όλο και περισσότερο.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι οι καθημερινές συνθήκες της ζωής έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους σε αρκετά απομονωτικές συνήθειες, θα λέγαμε. Δηλαδή, έχουν αρκετά μεγάλη δυσκολία λόγω της έλλειψης του ελευθέρου χρόνου να έχουν μια πραγματική διαζώση συναναστροφή με τα συνομήλικα άτομα και γι' αυτό πολλές φορές καταφεύγουν στο να συναναστρέφονται, αν θεωρείται συναναστροφή, να συναναστρέφονται άτομα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει ξεκινήσει βέβαια από τις μικρότερες ηλικίες που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για άλλους λόγους, τόσο για να έχουν πρόσβαση σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, είτε αυτά μπορεί να είναι παιχνίδια, ψυχαγωγία, τηλεόραση ηλεκτρονική, ακόμα και για τη χρήση στη σχολική πραγματικότητα, ξεκινώντας από μια πιο απλή μορφή, απλά ψάχνω για κάποιες εργασίες μου και στην πορεία, λόγω των αναγκών και των συνθήκων του εγκλεισμού και της εκπαιδεύσεως εξ αποστάσεως, να προσανατολίζονται πλέον σε διαδικτυακές υπηρεσίες. Οπότε μέσα από αυτές τις υπηρεσίες ικανοποιούν και προσωπικές τους ανάγκες, προσωπικά τους αιτήματα, και ένα από αυτά τα αιτήματα είναι και το κομμάτι της επικοινωνίας με τους συνομιλίκους. Ξεκινώντας λοιπόν από τις μικρότερες ηλικίες, έχουν ανάγκη τα παιδιά να έχουν μια καθημερινή επαφή με άτομα της ηλικίας τους και έτσι οδηγούνται στο να αποκτούν φιλίες μέσω του διαδικτύου. Αν μπορεί να θεωρηθεί φιλία, το γεγονός ότι μπορεί να έχεις 3.000 ή 4.000 ή 5.000 φίλους, κάτι που προφανώς δεν μπορεί να ισχύει για ένα παιδί που είναι 10, 12 ή 15 ετών που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Από ποια ηλικία βλέπετε ότι αρχίζει το παιδί να εξοικειώνεται με αυτή την ηλεκτρονική επικοινωνία, η οποία μετά από κάποιο διάστημα, φαντάζομαι, εξελίσσεται πια σε φιλία, μέσα σε εισαγωγικά?
2: Τα παιδιά ξεκινούν τη χρήση της οθόνης γενικότερα από πολύ μικρότερες ηλικίες. Και δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα εξαρτήσεως σε παιδιά μικρής ηλικίας. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι σε μονάδες απεξάρτησης από το διαδίκτυο και από την οθόνη έχουν καταφύγει γονείς που έχουν παιδιά ακόμα και 5 ετών.
0: Τι λέτε?
2: Τα οποία η χρήση του κινητού τους έχει δημιουργήσει εξαρτησιακές καταστάσεις. Δηλαδή, δίνοντας στους γονείς το κινητό τηλέφωνο ή ακόμα βάζοντας το μπροστά στην τηλεόραση για να παρακολουθήσουν, τα παιδιά αυτά παθαίνουν κάποιο είδους αιμονή, κάποιο είδους εξάρτηση, τα χρησιμοποιούν ως μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας και δυσκολεύονται να τα αποχωριστούν. Οπότε, όταν αρχίζει και τους παίρνει ο γονέας το κινητό ή τους κλείνει την τηλεόραση, αρχίζουν και έχουν συμπεριφορές σαν ένα εξαρτημένο άτομο. Δηλαδή, όσο μικρότερες ηλικίες φωνάζουν, χτυπούν το γονέα, αναστατώνουν τον κόσμο μόνο και μόνο γιατί τους πήρε το αντικείμενο αυτό της ψυχαγωγίας, που ήταν ένα τάμπλετ, μια οθόνη τηλεόραση, ένα κινητό τηλέφωνο. Μεγαλώνοντας τα παιδιά αρχίζουν και ζητούν πλέον κάποια τέτοια ηλεκτρονική συσκευή ακόμη περισσότερο. Κατά την περίοδο και όλες της τηλεεκπαίδευσης αυτό έγινε και εργαλείο εκπαιδευτικό, η οθόνη δηλαδή του υπολογιστή ή ένα τάμπλετ ή ένα κινητό τηλέφωνο. Και έτσι τα παιδιά εισχώρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτό που λέμε χρήση του διαδικτύου. Στην πορεία, σαν μέσο παιχνιδιού, ψυχαγωγίας, παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια και φτάνοντας και σε αυτό που λέμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή μετά τα 12-14 και κυρίως με την είσοδο της εφηβείας, τα παιδιά πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν δικές τους προσωπικές σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφορετικής μορφής και διαφορετικής φύσεως. Από το πιο απλό, το να ανεβάσουν κάποιες φωτογραφίες τους, μέχρι κάποιες προσωπικές απόψεις, μέχρι το να κάνουν στα δίκτυα αυτά της επικοινωνίας, τα chats, τα λεγόμενα, να έχουν επικοινωνία με τα άλλα τα παιδιά. Και ξεκινώντας στην ανάγκη τους να έχουν αυτή την επαφή, την ηλεκτρονική με τα άλλα παιδιά, φτάνουν και σε σημείο πλέον να αποδέχονται αιτήματα φιλίας και να κάνουν δεκτά αιτήματα φιλίας και από παιδιά που δεν ξέρουν και επίσης πολλές φορές μπορεί να είναι και ενήλικες που δεν γνωρίζουν. Γιατί πρέπει να πούμε και για αυτό το κομμάτι των κινδύνων, ότι στην προσπάθεια τους τα παιδιά να είναι αρεστά, γιατί η κοινωνικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή η εφηβεία είναι κατεξοχήν αναπτυξιακή φάση που τα παιδιά επιθυμούν να είναι κοινωνικά αποδεκτά, να είναι δημοφιλή, η εξωτερική τους εικόνα μετράει, το να είναι αγαπητά στις ομάδες των συνομιλίκων και από εκεί πλέον ξεκινά και αυτό που λέμε πίεση των συνομιλίκων, το να κάνουν πράγματα που επιθυμούν οι συνομιλικοί τους, ακόμα και αν δεν ταιριάζουν σε αυτά, το κάνουν, το πραγματώνουν, γιατί έτσι θεωρούν ότι γίνονται πιο αποδεκτά σε αυτές τις ομάδες. Τότε λοιπόν, αρχίζουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της διαδικτυακής φιλίας πιο έντονα, έτσι ώστε να εισπράξουν αυτή την αποδοχή, κυρίως από την ομάδα των συνομιλίκων τους.
0: Θα λέγαμε λοιπόν ότι ξεκινά η επαφή από την ηλικία αυτή που ο γονέας, για να ησυχάσει, για να εξασφαλίσει κάποιες ώρες μέσα στον χρόνο αυτό που πολύ τον πιέζει και δυσκολεύεται να εξοικονομήσει, για να εξασφαλίσει κάποιες ώρες.

0: κλιπ και μετά παίζοντας ένα παιχνιδάκι το οποίο γίνεται όλο και περισσότερο συχνό, όλο και περισσότερο αναγκαίο. Αν βέβαια πούμε ότι θα μπορούσε αυτό να περιοριστεί, ποιες ώρες, ποιος χρόνος, ποια διάρκεια κατά την διάρκεια της ημέρας θα μπορούσε να έχει μία ασφαλή χρήση η κινητή συσκευή για ένα παιδί, όσον αφορά δηλαδή την ανάπτυξη της ψυχολογίας του, την λειτουργία του νευρικού του συστήματος και την επαφή του με την πραγματικότητα. Δηλαδή ένα παιδάκι 5 χρονών, 4 χρονών. Πόσο είναι ασφαλές να χρησιμοποιεί το τάμπλετ του ή την οθόνη του για να παρακολουθήσει κάτι?
1: Όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο, μεγάλη μερίδα ειδικών θεωρούν ότι ένα παιδί μέχρι τα 6 του δεν θα πρέπει να έχει καθόλου επαφή με την οθόνη. Δηλαδή θεωρούν καθόλου, ναι.
0: Ούτε με την τηλεόραση?
1: Θεωρούν καθόλου. Καθόλου. Όσο και αν μας φαίνεται, ας πούμε στη Γαλλία, που θεωρείται από τις χώρες που είναι σχετικά αρκετά διευρυμένη χρήση, θεωρούν ότι μέχρι τα 6 ένα παιδί δεν πρέπει να στέκεται στην οθόνη, μέχρι τα 12 δεν πρέπει να στέκεται μπροστά σε υπολογιστή και πριν τα 18 να μην έχει κινητό τηλέφωνο.
0: Καλά, αυτά είναι πράγματα ανέφικτα ίσως για τη δική μας καθημερινότητα και για την ελληνική πραγματικότητα.
1: Βεβαίως.
0: Να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Φαντάζομαι ότι ένα παιδικό παραμυθάκι το Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση θα μπορούσε ένα παιδάκι να το παρακολουθήσει, ναι, ή να δει δύο βιντεάκια το απόγευμα μαζί με τους γονείς, έτσι δύο τραγουδάκια σε ένα κανάλι διαδικτυακό. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά πρέπει να είναι το κερασάκι στην τούρτα και όχι ολόκληρη η τούρτα. Δηλαδή θα πρέπει να είναι αυτό το κάτι έκτακτο, το οποίο όμως δεν θα ήταν το αποκλειστικό μέσο, ο αποκλειστικός τρόπος αγωγής του παιδιού μέσα από την τηλεόραση. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι σπάνιο, κάτι το οποίο του το δίνει σαν μια μορφή διασκέδασης, όπως θα πήγαινε στον κινηματογράφο μια φορά την εβδομάδα. Και κάπως έτσι. Ένα παραμυθάκι στην τηλεόραση μια φορά την εβδομάδα, κάποιο τραγουδάκι ίσως με αυτόν τον τρόπο. Το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ καλύτερη σχέση όσον αφορά το να ακούσει το παιδί σε αυτές τις ηλικίες ένα παιδικό τραγουδάκι, ένα παιδικό παραμυθάκι. Απείρως πιο δημιουργικό, γιατί ανοίγει και κάποιους ορίζοντες φαντασίας πολύ περισσότερος από ότι να το βλέπεις στην οθόνη. Δηλαδή ένα παιδάκι που έχει καλλιεργήσει την ακρόαση, δημιουργεί μέσα στις σαν δεξιότητες και πολύ περισσότερο τη δημιουργικότητα και τη φαντασία από ότι ένα παιδί που το βλέπει το παραμύθι, βλέπει το τραγούδι οπτικοποιημένο σε μία οθόνη. Μέχρι λοιπόν τα 6 λίγο πιο περιορισμένα. Από τα 6 μέχρι τα 12 αρχίζει και μπαίνει λιγάκι περισσότερο η χρήση, σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαστικά για θέματα εκπαίδευσης. Οπότε εκεί πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό. Γενικότερα όμως όταν πρόκειται να έχει σχέση με παιχνίδι, επειδή το παιχνίδι από μόνο του δημιουργεί αίσθημα χαράς και ικανοποίηση στο παιδί, αυτή τη χαρά και την ικανοποίηση που παίρνει το παιδί μέσα από το διαδικτυακό παιχνίδι την εισπράττει και σαν αγάπη για την οθόνη, σαν αγάπη για τον υπολογιστή. Είναι το μέσο που του φέρνει τη χαρά. Οπότε συνδέεται, ας το πούμε έτσι, περισσότερο εξαρτησιακά με την οθόνη, επειδή του προσφέρει την χαρά και την ικανοποίηση της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης. Εκεί λοιπόν συνιστούμε ότι τα παιδιά να μην κάνουν χρήση στις σχολικές ημέρες των βίντεο παιχνιδιών ή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή των διαδικτυακών παιχνιδιών. Επίσης συνιστούμε να μην υπάρχει υπολογιστής μέσα στο, όπως και βέβαια και η τηλεόραση, στο παιδικό δωμάτιο. Θεωρούμε ότι πρέπει ο υπολογιστής να παραμένει σε ένα χώρο που να έχει πρόσβαση όλη η οικογένεια, να χρησιμοποιείται απλά σαν εργαλείο και να γίνεται με την παρουσία ενηλίκων. Μετά τα 12 μπορεί το παιδί να έχει λίγο περισσότερη χρήση και για εκπαιδευτικούς λόγους και ίσως και για κάποιους λόγους διασκέδασης. Απαιτείται όμως πολύ μεγάλη προσοχή εκεί στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, δηλαδή των διαδικτυακών ιστοτόπων που συνδέονται με το κομμάτι το επικοινωνιακό. Γιατί εκεί δεν είναι απόλυτα σίγουρο μέσα από αυτές τις διόδους επικοινωνίας που υπάρχουν, που είναι πιο κρυφές, ας το πούμε έτσι, να έχει ο γονέας πρόσβαση και να έχει πληροφόρηση σχετικά με το τι γίνεται στην προσωπική ζωή του παιδιού.
0: Δυστυχώς φύγαμε από την εποχή που ήταν εύκολη επικοινωνία με πρόσωπα. Υπάρχουν παιδιά που

0: μεγαλώνουν μόνο τους μέσα στο σπίτι και πραγματικά μόνο τους, όχι μέσα σε εισαγωγικά, που γυρίζουν από το σχολείο και βρίσκουν ένα άδειο σπίτι. Ξεκλειδώνουν, μπαίνουν μέσα και θα μείνουν μόνο στο σπίτι για 5, 6, ίσως και περισσότερες ώρες από τις 2 που θα τελειώσει το σχολείο μέχρι τις 7, 8 που θα έρθουν οι γονείς από την εργασία. Υπάρχουν παιδιά που ακριβώς επειδή είναι χωρίς τους γονείς δεν θα μπορέσουν να πάνε σε μια παιδική χαρά να παίξουν, δεν θα μπορέσουν να πάνε σε ένα παιδότοπο, δεν θα μπορέσουν να πάνε μια επίσκεψη. Και αυτό αποκλείει τα παιδιά από την επαφή με άλλα παιδιά, από το φυσικό παιχνίδι, που είναι οπωσδήποτε μια φυσική δραστηριότητα. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ήρθε αυτή η μορφή διασκέδασης και επικοινωνίας για να καλύψει αυτό το κενό που άφησε η ανθρώπινη παρουσία. Αυτό δυστυχώς με τον κορονοϊό, με το πρόβλημα αυτό που προέκυψε τώρα τελευταία και με την αποφυγή της επικοινωνίας για να περιοριστεί η διασπορά του ιού, έχει εξαναγκάσει μέσα σε εισαγωγικά, γιατί και ο εξαναγκασμός και αυτός είναι πόσο εμείς επιτρέπουμε να εξαναγκαστούμε, έχει εξαναγκάσει τις οικογένειες να χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο μόνο και μόνο για την απαραίτητη εκπαίδευση. Όταν δηλαδή κάποιο παιδάκι θα καθίσει τουλάχιστον 2-3 ώρες για να εκπαιδευτεί από την ηλικία του δημοτικού για το σχολείο και καμιά 2 ώρες παραπάνω για την μετασχολική του δραστηριότητα που μπορεί να είναι μια γλώσσα ή ένα μουσικό όργανο που και αυτό γίνεται πλέον η διδασκαλία του διαδικτυακά, θα βγει πολύ περισσότερο από τις ώρες που λέμε. Και έρχεται η ερώτηση τώρα. Ξόδεψε τόσες ώρες το παιδί μόνο του για να εκπαιδευτεί. Ξόδεψε τόσες ώρες για να εκπαιδευτεί εκτός του σχολείου, για τις εξωσχολικές του δραστηριότητες. Όταν θελήσει να παίξει και δεν υπάρχει το άλλο παιδί που θα παίξει, πώς θα μπορέσεις να εμποδίσεις το παιδί από αυτό που θεωρεί ότι είναι η μοναδική του διέξοδος μέσα στους 4 τοίχους. Γιατί οπωσδήποτε και το ραδιόφωνο είναι μία διέξοδος, αλλά δεν έχει επικοινωνία, δεν απαντά το ραδιόφωνο. Ενώ το διαδίκτυο, το τάμπλετ, το μήνυμα που θα στείλει σε κάποιον άλλον, έχει μία ανταπόκριση. Θα στείλει μια φατσούλα, θα στείλει ένα μηνυματάκι, θα στείλει μια φωτογραφία, θα λάβει μια απάντηση. Αυτό δεν έρχεται από το ραδιόφωνο, ούτε και από την τηλεόραση βέβαια. Είναι ένα δέλεαρ αυτό. Πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε?
1: Η πραγματικότητα είναι ότι οι εξαρτησιακές καταστάσεις υπήρχαν και προ-κορονοϊού. Δηλαδή ήδη είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό και δεν ήτανε το αποκορύφωμα με τον κορονοϊό. Και είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό, γιατί πλέον δεν υπάρχουν αυλές στα σπίτια, οπότε δεν βγαίνουν τα παιδιά με τα παιδιά της γειτονιάς, μιλάμε για τα παιδιά του διαμερίσματος, τα περισσότερα. Δεν υπάρχει πλέον η ασφαλής πλατεία. Δεν βγαίνουν εύκολα τα παιδιά εκεί, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι, μεγάλο ποσοστό εγκληματικότητας, παραβατικότητας, οπότε δεν νιώθει ασφάλεια ο γονέας να αφήσει και το παιδί του πλέον να πάει στην πλατεία της γειτονιάς.
0: Και ο ίδιος δεν μπορεί να το συνοδεύσει, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι απασχολημένος με άλλες
1: δουλειές. Δεν υπάρχουν οικόπεδα πλέον άχτιστα στη γειτονιά που τρέχαν τα παιδιά για να τα χρησιμοποιήσουν και να παίξουν ποδόσφαιρο.
0: Και δρόμοι ελεύθεροι, γιατί είναι γεμάτοι παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ούτε ακριβώς για να κάνουν ποδήλατο. Δεν είναι πλέον σε κάποιες περιοχές καθόλου εύκολη πρόσβαση στα παιδιά σε τόσο μικρές ηλικίες. Δεν μπορεί η μητέρα με το καροτσάκι εδώ με τα μωρά να προχωρήσει σε αυτά τα πεζοδρόμια, πόσο μάλλον ένα ποδήλατο ή ένα παιδί. Άρα λοιπόν υπήρχαν τα προβλήματα εξαιτίας του δυτικού τρόπου ζωής και πριν. Τώρα το πρόβλημα αυξήθηκε περισσότερο εξαιτίας του κορονοϊού. Οπότε τα παιδιά και κυρίως οι εφηβηγενάρ έρχονται σε επικοινωνία με τους φίλους τους και για να έχουν την κοινωνικοποίηση που επιθυμούν, δηλαδή την αποδοχή από τους συνομιλίκους, μπαίνουμε σε αυτήν την αλληλεπίδραση μέσω διαδικτύων. Και έτσι λοιπόν αρχίζουμε να έχουμε τα προφίλ των παιδιών με τους 5.000 φίλους και με τους 3.000 φίλους, που θεωρούν ότι είναι η ικανοποίηση που παίρνουν στο κοινωνικό κομμάτι της προσωπικότητάς τους.
0: Βέβαια, παλιά μετρούσε η κοινωνικότητα με τα άτομα που συγκέντρωνε κανείς γύρω του, με το πόσο μπορούσε να συμμετέχει σε παρέες, να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες. Τώρα η κοινωνικότητα μετριέται με τους αριθμούς των φίλων που έχει στο Facebook, με τα likes που παίρνεις στις αναρτήσεις του ή τα likes που παίρνεις στις φωτογραφίες που ανεβάζεις στο Instagram ή δεν ξέρω πού αλλού. Πότε θα πρέπει κάποιος γονιός να ανησυχήσει και πώς θα πρέπει ένας γονέας να το αναχαιτήσει αυτό το πράγμα προτού φτάσει στο σημείο να γίνει ανησυχητικό το φαινόμενο μέσα στην οικογένεια για το κάθε παιδί.
1: Καταρχήν, όταν βλέπουμε ότι το παιδί δεν μπορεί να απομακρύνει το κινητό του ή δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το τάμπλετ του ή από τον υπολογιστή του, αυτό είναι μια ένδειξη πλέον ότι έχει φτάσει σε σημείο που όσο έχει απόλυτη ανάγκη να είναι σε επαφή με το συγκεκριμένο εργαλείο. Και επίσης βλέπουμε πολλές φορές ακόμα και τις εναλλακτικές της διάθεσης των παιδιών, η οποία συνδέεται με την αποδοχή ή όχι της επικοινωνίας που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή κάθε φορά που μπορεί κάποιο παιδί να βάλει μια φατσούλα που γελάει ας πούμε σε μια ανάρτησή του ή μια φατσούλα αποδοχή σε μια άλλη ανάρτηση, αυτό αυτόματα να δημιουργήσει στο παιδί την αίσθηση της χαράς ή της λύπης ή του θυμού ή της ικανοποίησης ή της στενοχώριας. Οπότε να εναλλάσσονται τα συναισθήματά του μόνο και μόνο γιατί κάποια άλλα άτομα και ακόμα και μπορεί να μην τα γνωρίζει καν. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι φυσικά όλοι γνωστοί τους αυτούς που περιλαμβάνονται στον κύκλο των φίλων τους στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Μερικές φορές δεν τα γνωρίζει καν. Τα παιδιά στην προσπάθειά τους να έχουν αυξανόμενο συνεχώς αριθμό φίλων, γιατί αυτό σημαίνει στις ομάδες των συνομιλίκων ότι έχουν αυξημένη κοινωνική αξία, στα πούμε.
0: Είναι μια καταξίωση.
1: Ναι, είναι μια καταξίωση κοινωνική. Τι κάνουνε. Το κάθε άσχετο άτομο, το κάθε τον φίλο του φίλου, του άλλου φίλου που ήταν ένας φίλος, πέντε σειρές λοιπόν περνάει και κάνει αιτήματα φιλίας το παιδί ή δέχεται αιτήματα φιλίας μόνο και μόνο γιατί του συνδέει κάποιος κοινός γνωστός, κάποιος κοινός φίλος, διαδικτυακός επίσης. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν είναι δυνατόν να έχει 5.000 γνωστούς το παιδί. Προφανώς είναι και άτομα που δεν τα γνωρίζει μέσα σε αυτό και εκεί ξεκινάνε λιγάκι τα προβλήματα διότι είναι ανησυχητικό όταν το παιδί περιμένει να πάρει ανταπόκριση από ένα άτομο που δεν γνωρίζει.
0: Θα μπορούσε ο γονέας όμως να είναι κοντά στο παιδί και να συμμετέχει ακόμη και σε αυτή του τη δραστηριότητα, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Ίσως δεν θα ήταν κακό, θα έλεγα όχι, όταν ήταν και ιδιαίτερα χρήσιμο. Αν ο γονέας μοιραζόταν με το παιδί του και αυτές τις συγκινήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ώστε να μπορεί να το ελέγξει, να μπορεί να το καθοδηγήσει και να μπορεί να υποψιαστεί και όταν κάτι λειτουργεί και οδηγεί σε δρόμο επικίνδυνο. Όταν κάτι λειτουργεί ύποπτα, ας το πούμε και αυτό, ας ενθαρρύνουμε τα παιδιά, όπως μοιράζονται τις εντυπώσεις τους στο σχολείο, να μοιράζονται τις εντυπώσεις τους και από το ίντερνετ με το γονέα. Γιατί πλέον άρχισε και το ίντερνετ να είναι ένα στοιχείο της καθημερινότητάς μας και αν θέλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί, καλό θα ήταν να μοιραζόμαστε μαζί του όλους τους προβληματισμούς, όλες τις χαρές και τις λύπες, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στις ώρες διδασκαλίας ή στις ώρες του διαλύματος στο σχολείο, αλλά επεκτείνονται δυστυχώς και στις ώρες που είναι σε επαφή με κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα.
1: Εμείς δεν συνιστούμε πλήρη αποκλεισμό των παιδιών από το διαδίκτυο. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να υπάρχει μία καλή επικοινωνία με το γονέα και όπως είπα το γονέας να μπορεί να βοηθήσει, να καθοδηγήσει θα λέγαμε το παιδί στη σωστή χρήση του διαδικτύου. Εκείνη η λέξη κλειδί. Δεν μιλάμε για πλήρη αποκλεισμό. Το διαδίκτυο όπως υπάρχουν σκουπίδια υπάρχουν και διαμάντια μέσα σε αυτό. Υπάρχουν δηλαδή πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βοηθητικά για το παιδί. Εμείς θέλουμε να καθοδηγήσουμε το παιδί έτσι ώστε να μπορεί να έχει την κριτική ικανότητα να ξεχωρίζει την ήρα από το στάρι, να ξεχωρίζει λοιπόν αυτό που μπορεί να πάρει και αυτό που πρέπει να αγνοήσει. Και βέβαια, ό,τι έχει σχέση να κάνει με την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, Επειδή μιλάμε για ανήλικους και επειδή μιλάμε για άτομα που ακόμα δεν έχουν διαμορφώσει και μια προσωπικότητα απόλυτα δομημένη και ισορροπημένη, έτσι και αλλιώς δηλαδή η εφηβεία είναι μια αναπτυξιακή φάση που το παιδί αλλάζει συνεχώς και εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα του για να προλαβαίνουμε όλες αυτές τις αλλαγές, έτσι ώστε να μην χαλάσει το κομμάτι της επικοινωνίας, γιατί αυτή είναι η λέξη κλειδί. Όσο πιο κοντά είμαστε με το παιδί, όσο πιο καλά επικοινωνούμε, όσο πιο ανοιχτή και ειλικρινή σχέση υπάρχει, τόσο περισσότερο και το παιδί μας ανοίγεται και εμείς γνωρίζουμε εκ των προτέρων και προλαβαίνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πόδινα για το παιδί. Όταν ένα παιδάκι μεγαλώνει με πολλούς και συνεχείς αποκλεισμούς από τους γονείς του, πολλές φορές το ίδιο αποκρύπτει πράγματα, δηλαδή δεν λέει όλη την αλήθεια, ωρεοποιεί καταστάσεις, λέει τα ψεματάκια και αυτό το κάνει γιατί γνωρίζει ότι μπορεί οι γονείς να το τιμωρήσουν, να είναι πιο αυστηροί, να μην του το επιτρέψουν, με αποτέλεσμα το ίδιο να οδηγείται στο να αποκρύπτει ή να καλύπτει. Εμείς θέλουμε οι γονείς να έχουν επικοινωνία με τα παιδιά, έτσι ώστε οτιδήποτε συμβεί να μπορούν μέσα από αυτή την αληθινή σχέση επικοινωνίας να βοηθήσουν το παιδί, έτσι ώστε να πάρει σωστές αποφάσεις ακόμα και στη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
0: Βέβαια, αυτό προϋποθέτει και την διάθεση από τον γονέα, όχι μόνο να συμμετέχει, αλλά και να ενημερωθεί, να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί βέβαια σε αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα, γιατί είναι μιας άλλης γενιάς και στην εποχή τους δεν διδάσκονταν καθόλου το μάθημα της πληροφορικής, δεν γνωρίζανε καθόλου τη χρήση των υπολογιστών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και μια διάθεση από τον γονέα να δαπανίσει και χρόνο και ενέργεια για να παρακολουθήσει αυτές τις νέες δραστηριότητες και φαντάζομαι με κάποια ιδιαίτερη προσοχή και με ένα σεβασμό για να μην γίνει και ανεπιθύμητος και κουραστικός και να μην αποκλειστεί από το παιδί, από τις δραστηριότητες του με τις έντονες παρεμβάσεις του. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα βέβαια όλα αυτά που μας είπατε, αλλά πιστεύω ότι το θέμα δεν εξαντλήθηκε τώρα και επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, θα ήθελα να αποσπάσω από σας την υπόσχεση ότι θα μας μιλήσετε σε μία επόμενη μας συνάντηση για τους τρόπους που μπορούμε να επηρεάσουμε το παιδί, να βοηθήσουμε το παιδί μέσα στην διαδικασία αυτή της διαδικτυακής φιλίας και τους τρόπους που θα μπορούσαμε να παρέμβουμε σε περίπτωση που κάτι μας κάνει ένα κλικ, κάτι μας σημάνει τον κόδωνα, θα λέγαμε, του κινδύνου. Αγαπητοί φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Κέλλη Κούβαρη που μοιράστηκε την εμπειρία της και τις γνώσεις της σε αυτή την εκπομπή για τη διαδικτυακή φιλία και θα χαρούμε πολύ να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Χαίρετε!

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσε εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρουσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών εν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσουν με σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγισι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματα σου Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαν το πειθόν ζώντα, και γάστρου θείων έβρενε αυτό οικίαν, και τριγών ουσιάνε αυτή, ουθείς τα νουσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλές μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασού. Αναβάσαν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπον ονέθετο και γάρε ευλογίας δόξεων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως ως δύναμην οφθήσεται ο Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εισάκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξέλεξαν παραρρυπτήστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείνες σκηνόμασταν αμαρτωλών ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρν και δόξαν δώσει Κύριος στερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ολπίζομαι επί σε ευδόξες Κύριε την γη σου απέστρεψες την αιχμαλωσία νιακό αφήκας τα συνομίας του λαού σου εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιός και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει την καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσοδον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσω τον δούλος σου Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι Ελύσουμε, Κύριε, ότι προσέχει και θράξουμε όλη την ημέρα. Εύχομαι ότι η ψυχή του δούλου σου, ότι προσέγγιζε την ψυχή μου, ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος, φάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω τα επίκουσάς μου. Ουκές την ομοιώσου εν θέης, Κύριε, και ουκές την κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σου επί εισάς, ήξουσι και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγαση και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσον με τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεός μου, όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγαπε με και ειρήσω την ψυχή μου εξάδικο το τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επ' εμέ και στην αγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με. Δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον υιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούδες με και συνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακαλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούδες με και συνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακαλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό.

ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Σοφίας χάριτι, Πάτερ κοσμούμενος, σάλπιξ Θεόφθογκος, όφθης του Πνεύματος, και αρετών υφηγητής, Νικόδημε Θεηγόρε, πάση γαρπαρέθηκα, σωτηρίας διδάγματα, βίου καθαρότητος, διεκφαίνων την έλαμψην, το πλούτο των εν Θεώ σου λόγων, διόνος φως του κόσμου έλαμψας, και νίκαια οίκησόνος των αιώνων αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και Αίγιας συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασε τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών, και σώσ' σωτήρι μου λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας θέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αέ και σώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ήλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσουν εις ημερών, και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Όσοι στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αέ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ως εν αρέτου πολιτείας μη στην άριστον και ευσεβίας θεοφόρτων διδάσκαλων, η ορθόδοξος γερέρης εκκλησία, ουρανόθεν γάρ το χάρισμα δεξάμενος, καταβγάζεις τις ενθέσεις σου γράμμαση, τους βόντας ή χέρις πάτερν κόδουμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης, και ήδηνον τη ζωή ημών προς τα σεντουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρουμένοι και οδηγούμενοι, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της αποσύτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αέ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός, κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς και φάνε το πρόσωπο να το εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ομοκροθυμήσεις επί της ημών πλημελήμασι και άχρητης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί το ζωπιού ξυλού κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποί σας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, λιλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύμεν εν της θελήμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανήκωστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα μαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν εφρενωμένων η κατοικία, σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράμου και Παναμώμου Αγίας από τον Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Εμπορανίων Δυνάμενων Σωμάτων, Μιχαήλ Γαβρίλη και Σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών των Ενεσκήσει Λαμψάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών Ιωσήφτου Ισυχαριστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου, την Ιερά Μνήμη επετελέσιμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού.

0: Δεύτερος κινήσεων και προσπέσεων το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερος κινήσεων και προσπέσεων Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερος κινήσεων και προσπέσεων αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσεων αβαλόμενος φώσος σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι τη συνέβη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάδιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιδημήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον ο εθεμελίωσες αυτά, όριον έθου που παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη, ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων φόρτων της κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνη καρδίαν ανθρώπων, του ηλαρίνε πρόσωπον είναι ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όριτε υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνωτην δύσιν αυτού, έθους σκότος και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, που πληρώθηκε της κτισεώς σου, αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάωνο και στην αριθμό ζώο μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον κούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το ειδόξα Κύριου εις τους αιώνας, ευχανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσουμε επί το Κύριο. Εκλείπει η αναμαρτωλή από της γης και άνομοι ως θεμή υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύστην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δαηθούμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχού.

σε Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμων γέρους που καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού

υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και τον πίστη που τον εναρτές του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρό

0: και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και Συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσα προσευχής μου προς έπαστας αρξήξη. Λόγοι ανώμων υπερδυνάμωσαν ημάς και της ασεβίας ημών Συ ηλάσσι. Μακάριος ανεξιλέξου και προσελάβου κατασχηνώσιν τις αυλές σου. Πληστισόμεθα της αγαθής του οίκους Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιζωσμένος εν δυναστεία, όσοι ταράσσουν το κήτος της θαλάσσης, οίκους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από τον σημείον σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας θέρψης. Επεσκέψου την γην και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα στο πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασε στην τροφήν αυτών ότι ούτως ετοιμασία. Τα σάβλακα αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν εαυτού της Χριστότητος, αγαλίας σου πληστήσονται ποιότητος. Ποιανθήσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Εν εδίσατο οι κρύοι των προβάτων και οι χιλάδες πληθυνός εισήτων και κράξονται και γαριουνίσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το όνοματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυναμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σανδί το όνοματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εν δουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσα εν ισχυράν εν ποταμό διελέψονται ποδί. Εκεί εφρανθισόμεθε επ' αυτό το δεσπόζονται τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν οι παραπικραίνοντες μη υψούστος εν εναυτής. Ευλογείτε έθνη των θεών ημών και ακουτήσατε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μηδόντος εις άνοντος πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα έθου θλίψης επί των ότων ημών. Επεβίβασες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήλθομαι διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι στον οίκον σεν ολοκαυτό μας, εν αποδώσουσι τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα με τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσουσι με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσουσι βοός με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσε υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν η εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτο μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσο καπέσει την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς. Του γνώνεν τη γη την οδόν σε βάσιν έθνηση το σωτήριον σου. Εξομολογησάς ως άνση, λέει ο Θεός, εξομολογησάς ως άνση, λέει πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάσωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη, και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς ως άνση, λέει ο Θεός, εξομολογησάς ως άνση, λέει πάντες. Γη έδω και τον καρπόν αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, οστήκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού, και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγκαλιάσωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδυσμόν, Κύριος όνομα αυτό, και αγκαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών, ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν τα εκπορεύεστε εις ενώπιον του λαού σου, εν του διαβαίνεις εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανή έστεξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε, σύ δε κατευθύσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, τίμασε εν τη χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει βήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέσσε σκύλα. Εάν κοιμηθείταν αμέσω των πλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιγυρωμένε και τα μετάφαινα αυτή σαν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλι των επουράνων βασιλείς επ' αυτήν σιωνοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος ετηρωμένων όρος ποιον, είναι αντί υπολαμβάνεται όρητε τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέτησες ύψος ειχμαλώτευσες ειχμαλωσία, ανέλαβες δώματα εν ανθρώπης, και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κύριου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ευθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων επλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξεχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός σε πορεία του Θεού του Βασιλέως το εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εξτάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έδειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάς σου εν ημί. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύσου στη βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίζει του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τη δαμάλιση των λαών. Το εγκλειστήνει τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνητα τους πολέμους θέλοντα, ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης, άσετε το Θεό. Ψάλατε το Κυρίο, το πιπεδικό τύπη των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως, δότε δόξα το Θεό. Επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σ' αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα εως ψυχής μου. Εν επάγινη συλλήνδηθού κι και εις την υπόσταση. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεπόντισέ με. Εκοπίαν σε κράζον ευρεχίας εν ουλάρεξ με εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζει με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου εκδιώκοντες με αδίκως. Άου χρύπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έχνω στην αφροσύνη μου και επιμέλειέ μου από σου καπεκρίβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέ, υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε ντραπήσαν επεμέ, ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκαν σου είπε είναι καονιδισμόν, εκάλυψε ντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθη της αδελφής μου και ξένος της εις της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επεμέ. Και συνεκάλυψε νηστεία την ψυχή μου και εγεννήθης ονειδισμού σε μη. Και θέμη το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή τη παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι ερπίλες και σε με έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη το ελέου σου επάκουσον με αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, οριστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με πυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φέρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον ο Κύριε ότι Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψ το πρόσωπόν σου από το παιδό σου ότι θλίβω με ταχύ επάκουσον μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρη γινώσκη των ονειδισμών μου και την ισχύνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάντες οι θλίβοντες με. ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και τελεπορίαν και υπέμεινα συλληφούμενον και ουχ υπήρξε. Και παρακαλούντας του χεύρων και έδωκαν εις το βρώμα μου χωλήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών η δημωμένη και τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όνσι επάταξες αυτοί κατεδίωξαν και επί το άγγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ δίπλου ζώντων και μεταδικείων μη γραφήτωσαν, πτωχός και αλγώνημοι εγώ, η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει, και αρέσει το Θεό υπερμός φωνέων και έρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού καξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν εν εκεί και κληρονομήσουν εν αυτήν. Και το σπέρμα των πουλών σου καθέξουν εν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα πίσω και κατασυνθήτωσαν οι βουλωμένοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγκαλιάσωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες εις ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαληθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμενο.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

Αδελφός Ιλαρών, Αγίας Δόξα, Θανάτου Πατρός, Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση και ρησιμνίστε φωνές εσύ, εσύ.

Κύριε εν τη εσπέρα τάφθιαν αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλφίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ελλήνου και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύν και αΐ.

Την κληρονομία του Σύντα, του Φοβερό και Φίλου Ανθρώπου, γιατί εσύ του υπέκτη τη κεφαλά, του δε αυτόν είπε τα ξαναφιάνε σου την έξω ανθρώπου να με το βοήθεια των τόσων περιμένων τη έντρωση και τη συνεπέκτη δεχόμενη σωτηρία, ου διαφύλαξαν παντή καιρό και την παρουσιανή σπέδα και την προσήκουσα νύχτα, από παντό εύρω από βάση τη κειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών μαθαίων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία του ευλογημένων και δεδοξασμένων, πατρό και του Ιωάννου.

0: Είναι πολύ στον δούλου σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηγείας τες ασθενείας ημών. Ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, όθετο η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη Σιράλη Σάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Αιτίες που αυξάνουν και μαραίνουν την πίστη μας. Μέρος πρώτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνο Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Ονομαζόμαστε χριστιανοί, αλλά παράλληλα ονομαζόμαστε και πιστοί. Το πρώτο φανερώνει ότι αποδεχόμεθα και λατρεύουμε τον Χριστό μας ως Θεό, Δημιουργό, Διδάσκαλο και Σωτήρα μας. Αυτό σημαίνει χριστιανός, ότι αποδέχεσαι στη ζωή τον Θεάνθρωπο Χριστό ως Δημιουργό, ως Διδάσκαλο και ως Σωτήρα. Αλλά γιατί λεγόμαστε και πιστοί? Πιστεύω σημαίνει ότι αποδέχομαι, υπακούω, πείθομαι, δείχνω εμπιστοσύνη σε κάποιον, δηλαδή δέχομαι κάτι σαν αληθινό, είμαι βέβαιος για την ύπαρξή του και έτσι σαν ορθόδοξοι χριστιανοί πιστοί δείχνουμε απόλυτη βεβαιότητα, εμπιστοσύνη και αποδοχή σε όλα όσα κήρυξε ο Χριστός. Η τελειότητα του χριστιανού διακρίνεται από την ορθή πίστη και τα έργα του κατά την πίστη. Δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Ο δίκαιος ζει με την πίστη. Και ο Απόστολος Ιάκωβος έλεγε, ως περιγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν εστί, ούτως και η πίστη χωρίς των έργων νεκρά εστί. Δεν υπάρχει σώμα ζωντανό χωρίς την ψυχή, δεν υπάρχει πίστη αληθινή χωρίς τα έργα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει μόνο να γνωρίζουμε την πίστη μας, την πίστη της Εκκλησίας, αλλά πρέπει και να ζούμε αυτή την πίστη και να κάνουμε καθημερινή μας πράξη την διδασκαλία της Εκκλησίας, τη ζωή του Χριστού, να κάνουμε δηλαδή να την πραγματοποιούμε όπως την κάνουνε όλοι όσοι αγάπησαν τον Χριστό και όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, που σημαίνει ότι δεν μένουμε στην θεωρία αλλά πρέπει μαζί να βάλουμε και την πράξη. Όσο κανείς γνωρίζει περί του Θεού, τόσο προοδεύει και αυξάνει την πίστη και την τελειότητα. Δεν μπορώ να πω ότι γνώρισα τα μαθηματικά, άλλα τα μαθηματικά του δημοτικού, άλλα του γυμνασίου, άλλα του λυκείου, άλλα του πανεπιστημίου. Που σημαίνει μαθηματικά και τα μεν, μαθηματικά και τα δε. Μπορεί κάποιος να μείνει στα μαθηματικά του δημοτικού και να πιστεύει ότι ξέρει μαθηματικά. Αν όμως επιδείξει επιμέλεια, τότε μπορεί πράγματι να φτάσει στη γνώση των μαθηματικών καθημερινά αγωνιζόμενας και μαθαίνοντας αυτά. Και εμείς, τι είναι ο χριστιανός? Ο καθένας από μας που λεγόμαστε και είμαστε χριστιανοί, είμαστε οι αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού. Ήμασταν σκλάβοι του διαβόλου δια της αμαρτίας και μας εξεγόρασε ο Χριστός δια του τιμίου αίματος. Ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος μέσα στον παράδεισο. Ήτανε ο Υιός του Θεού. Ήτανε η κορονίδα της κτήσεως. Ελεύθερος όμως να αγαπάει το Θεό και να αρνηθεί το Χριστό, το Θεό. Αμάρτησε και τα έχασε όλα. Και έμενε υπόδουλος εις το διάβολο. Έχασε δηλαδή την ελευθερία. Μπήκε στη σκλαβιά. Έτσι μέσα στην καθημερινή μας ζωή ήτανε ο άνθρωπος, πριν έρθει ο Χριστός, σκλαβωμένος. Αγωνιζότανε, αλλά δεν είχε στόχο και δεν μπορούσε μόνος του να σωθεί. Ήλπιζε στο έλεος του Θεού και περίμενε αυτήν την ημέρα για με την οποία θα εισόζωτο. Αλλά ώσπου να έρθει ο Χριστός, και όταν ήρθε ο Χριστός μας εξαγόρασε δια το τιμίο αίματος. Ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας λέει: εξηγόρασας εμάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγη κεντηθείς, την Αθανασίαν επίγασας σωτήριμον δόξαση. Δηλαδή η σωτηρία μας πηγάζει από το σταυρό του Χριστού. Η σωτηρία μας επιτυχάνεται δια του αίματος του Χριστού. Είμαστε οι χριστιανοί, ένας οίκος πνευματικός ο οποίος είναι θεμελιωμένος πάνω στην πίστη του Χριστού και στα έργα της πίστεως. Βαπτίστηκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και γίναμε Υιοί Θεού κατά χάρη. Με το βάπτισμα δηλαδή υιοθετηθήκαμε πάλι και βρίσκομαι την πρώτη ζωή, τη ζωή του Αδάμ, μέσα στον Παράδεισο. Αλλά με την πορεία το χρόνο αυτό αμαυρώνεται. Όταν κανείς βαπτίζεται, και όλοι μας εδώ είμαστε βαπτισμένοι, αλλά βαπτιζόμαστε νήπια και έτσι δεν θυμόμαστε τα της βαπτίσεώς μας. Όμως όλοι μας παραβρεθήκαμε σε βαπτίσια και είδαμε ότι πρώτα ο άνθρωπος, δηλαδή το μωρό, δια του αναδόχοτο αποτάσσεται τον διάβολο και τα έργα του και συντάζεται με τον Χριστό και ολόκληρη την Εκκλησία. Και συνεχεία ο βαπτιστής, αν είναι ενήλικας, διαφορετικά, κάτι που είναι σπάνιο, διαφορετικά ο ανάδοχος απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως, δηλαδή το πιστεύω. Δηλαδή πρώτα απαγγέλει το πιστεύω και ομολογεί την πίστη και ύστερα βαπτίζεται. Τι είναι το σύμβολο? Σύμβολο είναι ένα σημείο το οποίο όποιος το κρατάει ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν το έχουν. Άρα λοιπόν ο πιστός όταν απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν δέχονται το σύμβολο της πίστεως. Όταν παραδείγματος χάρη το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, όποιος το έχει και το φοράει ξεχωρίζει και δείχνει έτσι ότι είναι αληθής χριστιανός και ελπίζει στη Βασιλεία του Θεού και στη ζωή την αιώνιον και αποβλέπει σε αυτή και την οποία προσπαθεί να την αποκτήσει από τούτον τον κόσμο. Το σύμβολο της πίστεως είναι η στηριά και αμετάτρεπτος ομολογία του χριστιανού την οποία ενέκριναν όλες οι οικουμενικές σύνοδοι και οι τοπικές και όλοι οι χριστιανικοί λαοί ομόψυχα αποδέχτηκαν. Μέχρι δε το 1954 ήταν ένα το σύμβολο της πίστεως όλων των χριστιανών. Η Εκκλησία μας όταν παρουσιάστηκαν διάφοροι ιερεσιάρχες οι οποίοι προσπαθούσαν να εισβάλλουν δοξασίες αιρετικές μέσα στην Εκκλησία, τότε συνήρχονται οι ιεράρχες και έτσι έχουμε τις 7 οικουμενικές συνόδους η οποία η μία επικύρωνε την άλλη, αλλά έχουμε και πολλές τοπικές συνόδους οι οποίες εν συνοικία με τις οικουμενικές σύνοδους επικυρώνονται και έτσι η πίστη των συνόδων είναι η πίστη της Εκκλησίας μας σήμερα. Το σύμβολο της πίστεως όπως το έχουμε σήμερα ονομάζεται σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινοπόλεως, διότι τα 7 πρώτα άρθρα συντάχθηκαν στην Νίκαια το 325 και τα υπόλοιπα 5 συντάχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 381. Και έτσι το σύμβολο της πίστεως δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε. Γι' αυτό και ακριβώς το απαγγέλουμε τόσες φορές την ημέρα και το ενθυμούμαστε. Το σύμβολο, φυσικά, το 1054 έχουμε την διάσπαση της Εκκλησίας, την οριστική διάσπαση της Εκκλησίας, της Ανατολικής και της Δυτικής, και φυσικά οι Δυτικοί βάλανε δοξασίες, τις οποίες δεν μπορούμε να δεχθούμε και οι οποίες μας ξεχωρίζουν σήμερα. Φυσικά αργότερα το 1500, αν θυμάμαι, 65, κάπου εκεί, έγινε και η διάσπαση, σε δεύτερη διάσπαση του χριστιανισμού, από τον Λούθερο και τον Καλβίνο, και έτσι έχουμε πλέον τις προτεσταντικές εκκλησίες, οι οποίες είναι η πληθώρα, με τις οποίες όσο απομακρύνονται, τόσο μας χωρίζουν θέματα πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως είναι αχώριστον από την ψυχή κάθε Ορθοδόξου χριστιανού. Μου ανέφερε κάποιος γνωστός ένα περιστατικό που δείχνει αυτό ακριβώς, πόσο βαθιά μέσα στη ζωή του χριστιανού είναι το σύμβολο της πίστεως. Πήγε κάποιος επιχειρηματίας στην Αίγυπτο και συνεχεία θα πήγαινε στο Ντουμπάι για δουλειές. Όταν βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, το συνόδευε κάποιος ντόπιος συνάδελφός του, μουσουλμάνος. Εκείνες τις μέρες ήταν οι μέρες του Ραμαζανιού και την ώρα της προσευχής το είπε ο Αιγύπτιος, δεν έρχεσαι κι εσύ να δεις πως προσευχόμαστε στο τζαμί? Εκείνος ντράπηκε να αρνηθεί. Ο Έλληνας μάλιστα δήλωνε ότι είναι άθεος. Μπήκε στο τζαμί και τους είδε όλους τους γονατιστούς να κάνουν τις μετάνοιες. Εκείνος στάθηκε, βρέθηκε σαν μηχανία και έπρεπε, ένιωσε ότι έπρεπε μέσα του να προσευχηθεί. Και τι προσευχή έκανε? Απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως. Μέσα στον κόσμο αυτόν τον μουσουλμανικό απορούσε ο ίδιος πως αυτός που δήλωνε άπιστος είπε το σύμβολο της πίστεως. Πώς το θυμήθηκε? Αυτό δείχνει πόσο βαθιά ήταν η πίστη του, κρυμμένη μέσα στην ψυχή, και στην πρώτη ανάγκη έκανε την εμφάνισή της. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν άπιστοι, ούτε άδειοι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν αμαρτωλοί, οι οποίοι για να ζήσουν ζωή άνετη και αμαρτωλοί αρνούνται το Θεό. Αν τον δεχθούν, πρέπει να αλλάξουν τρόπο ζωής, και αυτό δεν το θέλουνε, και έτσι κάνουνε το πιο εύκολο, δηλαδή να αρνούνται με τα χείλη τους και με τη λογική την ύπαρξη του Θεού, ενώ η καρδιά τους πιέζεται και καταπιέζεται να το δεχθεί, δηλαδή λογικά με το λόγο τους λένε ότι είναι άπιστοι. Η καρδιά βαθιά, η ψυχή τους όμως πιέζεται να δεχθεί κάτι τέτοιο. Όταν όμως βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία, προδίδει η καρδιά τη λογική, το απίστο με το να φανεί και να ομολογήσει η καρδιά την ύπαρξη της πίστεως, όπως σε αυτό το παράδειγμα που σας ανέφερα. Δηλαδή είναι βαθιά χαραγμένη, αν θέλετε, είναι η ανάγκη της ψυχής το κάθε ανθρώπου η πίστης, όπως επίσης μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι αναπνοή της ψυχής η πίστης, γι' αυτό και καταπιέζεται όταν ο άνθρωπος λέει ότι δεν πιστεύει. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει, η πίστης του κάθε χριστιανού συνίσταται όχι μόνο στο να πιστεύει σωστά, αλλά και στο να ενεργεί σωστά. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να πιστεύουμε, αλλά πρέπει και να ενεργούμε, διότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Οι άνθρωποι ακολουθούν τον Χριστό όσο αυτός δεν είναι αντίθετο στα πάθη του, στο ανθρώπου. Όσο δηλαδή δεν ενοχλούνται στα πάθη τους, τότε μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Όταν όμως τους διατάσσει να πολεμούν τα πάθη και να τα νικούν, αμέσως αρνούνται αυτή τη διδασκαλία του και απομακρύνονται. Νομίζω σας είχα πει εδώ, στη σύναξη, ότι ένα παιδί 15 χρονών από χριστιανική οικογένεια ήρθε κάποια στιγμή και συζητήσαμε διάφορα θέματα. Και κάποια στιγμή το ρώτησα, τι γίνεται με το Θεό, πού τον έχεις? Λέει, τον έβγαλα από τη ζωή μου. Γιατί τον έβγαλες από τη ζωή? Γιατί, λέει, δεν με αφήνει να καπνίσω. Δεν με αφήνει να έχω κοπέλα. Δεν με αφήνει εκείνο. Άρα λοιπόν τα έβγαλα από τη ζωή μου. Δηλαδή, για να ζήσει αυτά που ήθελε, έβγαλε το Θεό από τη ζωή. Γιατί το Θεό δεν τον θεωρεί ως έναν, ας πούμε, που επιβάλλεται στη ζωή του ανθρώπου και όχι σε έναν άνθρωπο, ότι τον εμπνέει τον άνθρωπο. Διότι η πίστης δεν επιβάλλεται μέσα στη ζωή μας. Η πίστης εμπνέεται μέσα στη ζωή μας. Η πίστης είναι κάτι το οποίο το αγαπούμε. Η πίστης είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και προσπαθούμε να το ενεργούμε. Η πρώτη λέξη του συμβόλου της πίστης, το οποίο θέλω κάποτε, όταν βρεθεί χρόνος, να το δούμε αναλυτικά, σύμφωνα με τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων, των Παλαιοτέρων και των Νεωτέρων, η πρώτη λέξη λοιπόν του συμβόλου της πίστης είναι το πιστεύω. Διότι τα Θεία Δόγματα είναι ανώτερα του ανθρωπίνου λογικού και μπορούν μόνο να κατανοηθούν με την πίστη. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος λογικά να χωρέσει το Θεό. Θυμάστε ένα περιστατικό που αναφέρεται στο βίο κάποιου Αγίου, ότι τον απασχολήσε πολύ το θέμα της Αγίας Τριάδος. Πώς είναι τρία και ταυτόχρονα ένα. Δηλαδή, και είχε κουραστεί και βγήκε στην παραλία να κάνει μια βόλτα. Και εκεί είδε ένα μωρό, το οποίο είχε σκάψει μια λακκούβα και με ένα κουβαδάκι έπαιρνε το νερό και το έριχνε μέσα στη γούβα. Αυτό που κάνουν τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στη θάλασσα. Και εκείνος στάθηκε από πάνω, έτσι με μια υπεροχή, και περάζοντάς του λέει, τι κάνεις εδώ πέρα? Λέει, προσπαθώ να βάλω τη θάλασσα μέσα εδώ. Λέει, είναι δυνατόν? Άλλο τόσο το λέει, είναι δυνατόν να χωρέσει και το δικό σου το μυαλό το δόγμα της Αγίας Τριάδος? Και έγινε άφαντος. Ήταν άγγελος που βιωματικά πλέον το είπε ότι δεν μπορείς με τη λογική να καταλάβεις το Θεό. Το Θεό πρέπει να τον πιστέψεις. Η πίστη δεν είναι αρχή μόνο των θείων πραγμάτων και των ιών, αλλά όλα στον κόσμο γίνονται με πίστη. Δεν είναι μόνο η πίστη της Εκκλησίας. Το κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει και να το κάνει. Παραδείγματος χάρη, ο γεωργός καλλιεργεί τη γη και τις παίρνει. Δηλαδή έχει σιτάρι έτοιμο και το παίρνει και το σκορπάει στη γη. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι αυτό θα φυτρώσει, θα μεγαλώσει και θα αποδώσει εκατοπλασίωνα. Δηλαδή που σημαίνει ότι δεν θα πάει χαμένος ο κόπος του, αλλά αυτό το κάνει με την πίστη της καρποφορίας, και όλοι οι κόποι του παρηγορούνται ότι κάποτε αυτό θα αποδώσει. Ένας ναυτικός, ένας έμπορος, ταξιδεύει με τα καράβια, δέχεται όλες αυτές τις θαλασσοταραχές. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι θα έχει κάποιο κέρδος. Όπως επίσης με την πίστη στο Θεό, ο σύντροφος ή ο σύντροφος προχωράν στο γάμο. Πίστη στον αγιασμό και των δύο. Με πίστη στον οδηγό ταξιδεύουμε μπαίνοντας στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή μπαίνοντας ακόμη και στο δικό μας αυτοκίνητο. Σκεφτείτε να έλειπε η πίστη και να επικρατούσε ο φόβος, πόσο δυστυχισμένοι θα ήμασταν. Η πίστη λοιπόν είναι αυτή η οποία εμπνέει στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν η πίστη είναι αυτή η οποία ενισχύει και τη θρησκευτικότητά μας. Η πίστη είναι το φωτισμένο μάτι της συνειδήσεως και συγχρόνως προτρεπτική για κάθε καλό έργο. Η συνείδηση δεν υπάρχει άνθρωπος ασυνείδητος. Άρα λοιπόν όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί την πίστη, τόσο το μάτι της συνειδήσεως είναι καθαρότερο και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να προχωράει στην εκτέλεση των καλύτερων έργων. Κατά τους πατέρες έχουμε δύο είδη πίστεως, την λεγόμενη δογματική πίστη και τη λεγόμενη ενεργετική πίστη. Η πρώτη είναι η καρπός της δικής μας προαιρέσεως και της επιθυμίας. «Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύω το πέμψαντίμι έχει ζωήν αιώνιον. Αυτός που ακούει το λόγο μου και πιστεύει ότι είμαι απεσταλμένος», δηλαδή ο Χριστός το είπε αυτό, «έχει ζωήν αιώνιον». Δηλαδή πρέπει να πιστέψω στο Χριστό όχι ως άνθρωπο αλλά ως Θεό, ως θεάνθρωπο, και ότι είναι αποσταλμένος και έτσι θα κερδίσω τη ζωή. Που σημαίνει αυτή είναι η δογματική πίστη, δηλαδή το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ενώ η δεύτερη είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι, όπως λέει ο Άγιος, είναι η του Θεού χάρις εν ημίν εργάζεται. Δηλαδή είναι η πίστη στην οποία εργάζεται μέσα στη ζωή μας η χάρις του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει: «Η έννοια της πίστης έχει διπλή σημασία. Πίστη ονομάζεται η ικανότητα που μας οδηγεί στη γνώση του Θεού. Πίστη όμως ονομάζεται και η ικανότητα να επιτελούμε σημεία και θαύματα». Η πρώτη λοιπόν είναι αυτή που η ικανότητα να γνωρίσουμε τον Θεό, και δεύτερη είναι η ικανότητα η οποία μας οδηγεί στην πρακτική εφαρμογή της πίστης, να μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Διότι λέγει ο Χριστός: «Εάν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπιος, ερείτε το όρι τούτο μετάβεθε εντεύθυν εκεί και μεταβήσετε και ο δεν αδυνατεί σε εμάς». Αυτό ένα περιστατικό που αναφέρεται στην σύγχρονη, μετά την μουσουλμανική επικράτηση, που κάποιοι Εβραίοι διαβάλανε στον Πασά της Αλεξάνδρειας, τον Πατριάρχη, ότι αυτά που λέει είναι άπιστα, άλλα λένε και δεν είναι πραγματικά, και ζήτησε και το είπε ποιο είναι αυτό. Και λέει, το Ευαγγέλιο λέει αυτό μέσα, ότι μπορούν να μετακινήσουν βουνά. Λοιπόν, κάλεσε τον Πατριάρχη να σας αποδείξει με την πράξη ότι αυτό γίνεται. Και πράγματι τον κάλεσε τον Πατριάρχη και παρουσιάστηκε και το είπε αυτό και αυτό, γιαούρ. Και λέει, δώσ' μου τρεις μέρες. Πράγματι το έδωσε αυτή τη δυνατότητα, τρεις μέρες έκαναν προσευχή όλος ο λαός, νηστεία, και την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε και ήταν όλοι μαζεμένοι. Και λέει, ορίστε, κάντε το θαύμα. Και είπε τότε ο Πατριάρχης ένα βουνό που ήταν έξω, έλα βουνό, και άρχισε το βουνό να μετακινείται. Και τρόμαξαν και λέει, σταμάτα, σταμάτα, θα μας πλακώσει. Και είπε, σταμάτα βουνό. Και υπάρχει ακόμη αυτό στην Αλεξάνδρεια, σταμάτα βουνό, δηλαδή στα τουρκικά, στα αραβικά. Και αυτό δείχνει ότι το θαύμα είναι πραγματικότητα όταν ο άνθρωπος πραγματικά πιστεύει. Δεν είναι απόδειξη της πίστης στο θαύμα, είναι ενέργεια της πίστης στο θαύμα. Δηλαδή που σημαίνει όταν χρειάζεται γίνεται το θαύμα. Δεν μπορώ να ζητήσω θαύμα για να πιστέψω. Ζήτησαν και Εβραίοι στον Χριστό να κάνει θαύματα και τους είπε, σας φτάνει το θαύμα του Ιωνά, το οποίο ας πούμε ήταν μέσα στο κήτος. Σας φτάνει, τους ανέφερε άλλα θαύματα. Δεν χρειάζεται να σας κάνω θαύματα, διότι το θαύμα κρατάει τρεις μέρες. Εύκολο ο άνθρωπος το ξυπνάει. Η πίστη του ανθρώπου στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, πόσο μπορούμε τον Λόγο του Θεού να τον βάλουμε στη ζωή μας και να τον εφαρμόσουμε χωρίς να περιμένουμε θαύματα. Τα θαύματα τα δίδει ο Θεός δια το καλόν της Εκκλησίας. Η πίστη είναι με μια μεγάλη αρετή και σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, κάθε τι καλό ή αρετή που κάνουμε, ακόμη και η σωτηρία μας, είναι καρπός δύο πραγμάτων: της χάρητος του Θεού που παίρνουμε στο βάπτισμα και της λευτέρας επιλογής του ανθρώπου. Και ο Άγιος Θεοφύλακτος γράφει: «Τα καλά έργα δεν χρειάζονται μόνο τη δική μας προσπάθεια, αλλά και την ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τα αποκαλεί καρπό του Αγίου Πνεύματος. Επειδή από εμάς προσφέρεται και φυτεύεται ο σπόρος των αρετών, η δική μας δηλαδή προαίρεση και επιθυμία, η καρποφορία όμως είναι έργο της δυνάμεως του Θεού». Δεν μπορώ, δηλαδή πρέπει να το θέλω για να πιστέψω. Δεν εξαναγκάζομαι. Όταν όμως το θέλω, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και ενισχύει αυτή την πίστη. Δηλαδή, όπως λέει, καρπός του Πνεύματος είναι η χαρά, η ειρήνη, η πίστη, η αγάπη, η μακροθυμία, που σημαίνει είναι καρπός της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Να έχουμε την βεβαιότητα σαν χριστιανοί ότι στο βάπτισμα πήραμε το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και δηλαδή το πρώτο θαύμα είναι ότι μας δίδεται η δυνατότητα από αμαρτωλοί να γίνουμε δίκαιοι δια της μετανοίας. Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, αρκεί να το θέλουμε. Όταν δεν το θέλουμε, όταν δεν το εργαζόμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε καρποφορία τη σωτηρία μας. Ο Γέροντας Εμιλιανός λέει: «Η πίστη των ανθρώπων αυξάνει σιγά σιγά. Όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί τα σπέρματα της πίστης του, τόσο η πίστη αυξάνεται και γιγαντώνεται και γίνεται δέντρο». Δεν έχω απαίτηση μόλις φετέψω το σπόρο στη γη να γίνει δέντρο, να δώσει καρπό. Πρέπει να καταλάβω ότι χρειάζεται το χωράφι, χρειάζεται η υγρασία, χρειάζεται ο ήλιος, χρειάζεται ο χρόνος. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα της αυξήσεως το σπόρο για να γίνει δέντρο, για να καρποφορήσει. Έτσι ακριβώς και η πίστη μας, όπως είπαμε για τα μαθηματικά. Θα ξεκινήσω από το δημοτικό και θα φτάσω στο πολυτεχνείο. Θα φτάσω δηλαδή στα μαθηματικά του πανεπιστημίου. Έτσι είναι και η πίστη. Καλλιεργείται σαν σπόρος για να γίνει δέντρο και για να έχει καρπούς. Όλοι οι Άγιοι, παλιοί και νέοι, σαν παιδάκια, δεν διαφέραν από εμάς. Γεννήθηκαν και αυτοί όπως γεννήθηκαμε εμείς. Γεννήθηκαν και αυτοί μέσα στην οικογένεια. Μάθαν και αυτοί ό,τι μάθαμε κι εμείς. Ξεχωρίσαν όμως διότι είχαν μεγαλύτερη προσπάθεια, είχαν μεγαλύτερη επιθυμία, είχαν μεγαλύτερη πίστη και έτσι απόδωσε η πίστη τους καρπό τα θαύματα, καρπό τη βοήθεια των ανθρώπων. Ο Θεός δεν μας χαρίζει, λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, την πίστη ολόκληρη όταν μας τη δίδει και δεν μας τη δίδει δια μιας. Ο Θεός δεν μας χαρίζει ολόκληρη την πίστη, δεν μας τη δίδει δια μιας. Εθυμίστε τον Χριστό που θεράπευσε τον τυφλό, ο οποίος τον είπε, ήταν τυφλός και έβαλε τα χέρια το πάνω του και του είπε: «Τι βλέπεις?» Και εκείνος είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους σαν δέντρα να κινούνται. Και ξανά βάλε την πίστη, τα χέρια το πάνω και προχώρησε. Και τότε είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί να δυναμώσει η πίστη στον ανθρώπο αυτή. Να πιστέψει ο Χριστός δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά μπορεί να το κάνει και να το πετύχει αυτό με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, τίποτε λοιπόν δεν γίνεται με τελειωμένο στη ζωή αυτή. Όλα έχουν τα όρια τους και όλα θα τελειοποιηθούν μόνο στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως η αρετή αυξάνει καθημερινώς και δεν είναι το τέλειο ποτέ, διότι τέλειος είναι μόνο ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος αυξάνει στην τελειότητα, αλλά η τελειότητά του θα συνεχίσει και στην άλλη τη ζωή, διότι ο άνθρωπος συνεχώς τελειούται. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων γράφει: έχει την παρασέ αυτού πίστην, την εις αυτόν εναλάβεις και παρεκκίνω την υπεράνθρωπον ενεργητικήν. Πίστεψε δηλαδή εσύ στο Χριστό και έτσι θα λάβεις από εκείνον την υπεράνθρωπον ενεργητικότητα. Δηλαδή που σημαίνει θα λάβεις αυτή τη δυνατότητα να κάνεις θαύματα. Εμείς δεχόμαστε και καλλιεργούμε την πίστη στο Χριστό και τη διδασκαλία Του και σιγά σιγά θα μας δώσει ο Χριστός ως δώρο την πίστη που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει θαύματα, να βλέπει ως παρόντα τα μέλλοντα και άλλα όπως είδαμε στο βιβλίο του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, που σημαίνει ότι η πίστη του σιγά σιγά αύξανε αλλά καρποφόρησε όλους αυτούς τους καρπούς της χάρετος του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι γινότανε εμφανείς πλέον στη ζωή της Εκκλησίας. Με αυτή τη βηματική πίστη έκαναν τα θαύματα οι Άγιοι Απόστολοι. Θυμάστε το πρώτο θαύμα των Αγίων Αποστόλων που πήγανε στο ναό να προσευχηθούνε και ένας χολός που ήταν ρηγμένος στο ναό του Σολομώντος το ζήτησε ελεημοσύνη. Φυσικά το είπαν οι Απόστολοι ότι εμείς χρήματα δεν έχουμε. Αυτό όμως που έχουμε μπορούμε να στο δώσουμε. Εν ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτησε. Σηκώθηκε και περπάτησε. Δηλαδή που σημαίνει αμέσως. Και όλα τα θαύματα που κάνανε οι Απόστολοι, έτσι μέσα στην έννοια των πρώτων των χρόνων, ήταν κάτι το οποίο στερέωσε την πίστη στους ανθρώπους και τους βοήθησε να καταλάβουνε τον Θεάνθρωπο Χριστό. Αυτό συνεχίζει και σήμερα. Δεν είναι και σήμερα άγνωστα τα θαύματα. Θα είχαμε πει εδώ στην αίθουσα ένα θαύμα που γινόταν στην Ιεραποστολή. Ήτανε κάποιος, μας το έλεγε, εγώ το άκουσα από τον πατέρα Μελέτιο, που είναι κάτω στην Ιεραποστολή. Ήτανε ένα χωριαδάκι, το οποίο είχε αρχίσει... Έλα Γιάννη. Ήτανε ένα χωριαδάκι, το οποίο είχε αρχίσει να κατηχείται. Και πήγε ένα λαϊκό παιδί, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Πάει πρώτα ένας λαϊκός, ένας κατηχητής, κατηχεί και όταν βρεθεί, οργανωθεί πλέον η ενορία, τότε πάει ο Ιεραπόστολος και κάνει τις βαπτίσεις. Πήγε λοιπόν εκείνος και όπως συνηθίζουν κάτω στην Αφρική, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από τη φωτιά και τους έλεγε για τον Χριστό. Ο μάγος όμως της περιοχής εκείνης δεν του άρεσε αυτό το πράγμα και πήγαινε γύρω γύρω και τους πείραζε, λέγοντάς τους ότι τι κάνει αυτός, κοιτάξτε να δείτε, δεν κάνει τίποτε, κοιτάξτε να δείτε εγώ τι κάνω. Και έκοψε λέει ένα κλαδί, έκανε καβάλα και άρχισε να ιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους, πάνω από τη φωτιά. Αυτοί θαύμασαν και ο Απόστολος έπρεπε να αποδείξει τη δύναμη της πίστης. Πράγματι σηκώθηκε και εκείνος, προσευχήθηκε και όταν προσευχήθηκε αυτός έπεσε μέσα στη φωτιά. Δηλαδή που σημαίνει, το ένα ήταν το θεαθήνε για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Το άλλο όμως το έδωσε ο Θεός για να καταλάβουν ότι η δύναμη του διαβόλου δεν είναι πάνω από τη δύναμη του Θεού. Που σημαίνει ότι τέτοια θαύματα γίνονται όταν πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι εις δόξαν Θεού. Με αυτή την πίστη οι Άγιοι Μάρτυρες επέμειναν όλα τα φρικτά μαρτύρια. Διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Διαβάζουμε τους βίους και λέμε, είναι δυνατόν να επέμειναν αυτά τα βάσανα που λένε? Μήπως είναι υπερβολές των μοναχών? Μήπως είναι φαντασίες των απλών οικών ανθρώπων? Αλλά βλέπουμε ότι τα θαύματα αυτά των μαρτυρίων είναι και στις ημέρες μας. Δεν υπήρχαν μόνο μάρτυρες στην παλιά εποχή των διωγμών, αλλά υπάρχουν και νεομάρτυρες στην εποχή της Τουρκοκρατίας, οι οποίοι επέστησαν τα ίδια μαρτύρια με τις ίδιες αντοχές. Γιατί ακριβώς όπως είπαμε, ο άνθρωπος έχει την πίστη της προαιρέσεως και έρχεται εν συνεχεία επιβεβαίωσης της ενεργητικής πίστης δια των θαυμάτων. Δηλαδή όταν ο μάρτυρας βάζει το χέρι, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Πέρσης, ο οποίος τον κόψανε μελιδών, όταν έβαλε το χέρι του πάνω στο ξύλο και το κόψανε, άρχισαν να το κόβουνε, πουνούσε. Η σταθερότητα όμως στην υπομονή της πίστης στο μαρτυρίο τον έδωσε τη δύναμη, έδωσε τη δύναμη ο Θεός εν συνεχεία, και δεν καταλάβαινε το τι μαρτύριο εφίστατο. Δηλαδή πέρασαν οι πόνοι, ήταν κάτι πάνω από τις δυνάμεις τους. Αυτό το έζησαν και οι νεομάρτυρες στο ρωσικό καθεστώς. Να σκεφτείτε μαρτύριο το οποίο μπορεί να επιμείνει άνθρωπος. Πόσο ο διάβολος βρίσκει φρικτά μαρτύρια για να βασανίσει τους ανθρώπους. Μέσα σε μια λίμνη, σε μια πισίνα, πήρανε τον χριστιανό, τον βάλανε δεμένο πάνω σε ένα ξύλο και μαζί με αυτό βάλανε 4 ποντίκια. Και τα ποντίκια άρχισαν να το δρώνει ζωντανό. Γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν τα ποντίκια. Ο μάρτυρας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και όλα αυτά τα επέμεινε για την αγάπη του Θεού. Μόνος το? Όχι. Η αγάπη του Θεού. Η πίστη στο Θεό δίνει αυτά. Γι' αυτό λέμε η πίστη μας δίνει τη δυνατότητα της συνεργοποιημένης πίστης δια των θαυμάτων. Ένας ασκητής επίσης, ο οποίος μένει μέσα σε μια σπηλιά. Πώς μένει μέσα στη σπηλιά? Πώς μένει νηστικός? Πώς μένει στο κρύο? Πώς μένει προσευχόμενος? Που είναι ο φόβος του για τις αγάπες του Θεού? Όλα αυτά φεύγουνε και δείχνει την προαίρεσή του και σε λέει εδώ θα μείνω. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ έμεινε χίλιες νύχτες και χίλιες μέρες πάνω σε μια πέτρα προσευχόμενος για κάτι. Ήταν δυνατόν ο Θεός να μην δει τον κόπο του και να μην δώσει το αίτημά του? Αυτή η υπέρβαση της λογικής και εμπιστοσύνης στο Θεό δείχνει τη δυνατότητα των πράξεων των βεβαιωτικών. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, η άνεση προσέχεις τη ζωή σου και δεν αμιλείς, ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Εσύ έχει θάρρος, διότι ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα μας. Εάν λοιπόν αυτός ενεργεί, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την προαίρεση, να έχουμε τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή προς τα καλά. Δηλαδή σε μας έγκαιται πώς θα ενεργήσει η πίστη μας πάνω. Δηλαδή πρέπει να έχουμε την προαίρεση και τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή. Τρία πράγματα. Η πίστη μας να είναι διαρκής, να είναι ζωντανή, να μην είμαστε ψόφοι δηλαδή, και να είμαστε επιμελείς, δηλαδή καθημερινώς να επιμελούμεθα τα της πίστεώς μας. Κανείς δεν στεφανώνεται ούτε ανταμείβεται για τα δώρα που έχει πάρει από κάποιον, αλλά γιατί ανταμείβεται? Ανταμείβεται μόνο για τους σκόπους που έκανε να κατορθώσει κάτι καλό στη ζωή του. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε, να παίρνουμε από το Θεό, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Να μην ζητάμε μόνο, ζητάμε από το Θεό. Τι δίνουμε στο Θεό? Πότε τον βλέπουμε το Θεό? Πότε το σκεπτόμαστε το Θεό? Όταν έχουμε ανάγκες, και καλά κάνουμε τότε. Αλλά όταν πάρουμε, τότε πρέπει να θυμούμαστε να ευχαριστούμε. Είχαμε το γεροντάκι, το γέροντα Μιλέτιο στη Σιμονόπετρα. Ήταν το μοναστήρι μας, πριν πάμε η νέα αδελφότητα, είχε 12 γεροντάκια, υπέργυρα. Αυτό είχε πάνω από 35-40 χρόνια στο μοναστήρι. Πήγαινε κάθε βράδυ, σηκωνότανε μια ώρα πριν από την ακολουθία. Πήγαινε στον Άγιο Σίμωνα και τον έλεγε, Άγιε Σίμωνα, φέρει ανθρώπους, το μοναστήρι ερήμωσε. Δεν βλέπεις πως μείναμε? Φέρε ανθρώπους. Εγώ διακόνησα. Εμένα ποιος θα με διακονήσει? Το έλεγε συνεχώς. Το έλεγε. Το ξανά έλεγε. Οι άνθρωποι που τον ακούγαν τον είχαν για λαφρούτσικο. Σε λέει τι κάνει. Όταν με τα πράγματα, αυτοί ήταν 12. Εμείς ήταν 12, 50 μέχρι 100 χρονών. Μετά πήγαμε εμείς, η πρώτη αδελφότητα που πήγε, πήγαμε 17 άτομα από 17 χρονών μέχρι 40 χρονών. Και μετά αυτό το ίδιο το γεροντάκι πήγαινε και έβαζε μετάνοια και έλεγε, σε ευχαριστώ Άγιος ήμουνα. Εγώ σου ζήτησα ανθρώπους και εσύ μας έφερε ομάδα. Σε ευχαριστώ. Δηλαδή δεν έλειψε ευχαριστία. Είχε δηλαδή βεβαία την πίστη, απλοϊκή πίστη, ότι ο Θεός τον ακούει, ότι ο Άγιος τον ακούει και ότι η αδελφότητα ήρθε και χάρη των δικών του προσευχών.

Μα νηστεύομαι. Δεν είναι τίποτε. Δεν είναι ο φόβος. Ο φόβος μας κάνει να μην νηστεύομαι. Αν θέλετε, και η απιστία μας. Ή αν θέλετε, ο ορθολογισμός μας. Και τι είναι νηστεία? Κάντε να δεν είναι τίποτα. Γιατί δυσκολεύεσαι να την κάνεις? Άρα λοιπόν, για να μην την κάνεις, σημαίνει ότι κάτι. Και χρειάζεται κόπος να την κάνει. Δεν χρειάζεται κόπος. Χρειάζεται αγάπη στο Θεό. Χρειάζεται πίστη στο Θεό. Είπε η Εκκλησία μας, η Εκκλησία εκφράζει το θέλημα του Θεού. Να μάθουμε λοιπόν να είμαστε φιλότιμοι, όπως τα έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Η πίστη είναι σαν τη φωτιά. Όταν κανείς ανάβει τη φωτιά, αποφασίζει να ανάβει τη φωτιά, να ανάψει φωτιά, τι κάνει πρώτα? Δυσκολεύεται και καπνίζεται. Εσείς δεν ξέρετε τώρα πώς άναβαν τη φωτιά οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να πάρεις ξύλα, να αρχίζει να φυσάς, αν δεν έχει αέρα, να καπνίζεσαι, να φτιάχνεσαι. Λοιπόν, ανάψε φωτιά. Γιατί την ανάβεις τη φωτιά? Γιατί θες να ζεσταθείς. Είσαι παγωμένος. Γιατί πιστεύεις? Γιατί ανάβεις τη φωτιά της πίστης? Γιατί νιώθεις απομακρυσμένος από το Θεό? Αλλά αν αποφασίσεις, δεν βλέπεις τον κόπο, βλέπεις το αποτέλεσμα. Βλέπεις πού θα καταλήξει. Όταν ανάψει η φωτιά δηλαδή, τι κάνει? Πρώτα φωτίζει. Δεύτερον ζεσταίνει. Και κάνει το σπιτικό περιβάλλον ευχάριστο. Άντε να ζήσεις σε ένα περιβάλλον παγωμένο. Τορτορίζεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν όμως ανάψεις τη φωτιά, βλέπεις αμέσως και ζεσταίνεται. Βλέπεις και αμέσως και νιώθεις πιο άνετα. Νιώθεις αμέσως, νιώθεις πιο ευχάριστα. Πρέπει όμως να έχεις συνεχή πρόνοια να ρίχνεις ξύλα για να διατηρείται φωτιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ζεστάθηκε χώρος, επειδή ένιωσες την ευχαρίστηση, την άνεση και το ευχάριστο περιβάλλον, ότι αυτό θα συνεχίσει να είναι, διότι αν σταματήσεις θα παγώσει. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Πες μου ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με συνέπεια την πίστη και δεν είναι χαρούμενος στη ζωή. Πέστε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την πίστη και δεν είναι παγωμένος στη ζωή του. Δεν είναι απελπισμένος στη ζωή του. Άρα λοιπόν η πίστη είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην καθημερινότητά μας. Αλλά πρέπει αυτό να το συνεχώς να το τροφοδετούμε. Διότι αν το αφήσουμε, όπως θα σβήσει φωτιά και θα έρθει το σκοτάδι και θα κρυώσει ο χώρος, και αν φυσήξει και κάποιος αέρας, μπορεί να σκορπίσει και τη στάχνη και να μην υπάρχει, να μην καταλάβουμε ότι ανάψουμε φωτιά και να ζήσουμε την παγωνιά μας. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε πίστη χωρίς να έχουμε την πρόνοια να τη συντηρούμε την πίστη. Σήμερα η πίστη των περισσότερων από εμάς είναι υποτονική ή και η με τη θέλησή μας υποταγή. Η υπακοή και εμπιστοσύνη στον Χριστό είναι τυπική. Γι' αυτό όλη η ζωή μας πορεύεται με μια μετριότητα. Ζούμε μέτρια. Δεν ζούμε δηλαδή ζωντανά την πίστη μας. Δεν καλλιεργούμε την πρώτη πίστη για να έχουμε αποτελέσματα της δευτέρας πίστης. Δεν καλλιεργούμε την πίστη στις αλήθειες του Χριστού, στις αλήθειες της Εκκλησίας μας, για να έχουμε την ενεργετική μας πίστη. Υποτονική και μετρία πίστη έχει ως συνέπεια όχι τις άρεστες σχέσεις μας με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο και την κοινωνική και οικογενειακή ζωή, ακόμη και με την επαγγελματική. Που σημαίνει όταν η πίστη μας δεν είναι ενεργοποιημένη μέσα στην καθημερινή μας ζωή, θα τα δούμε τα αποτελέσματα αυτά στο πρώτο και στην προσωπική μας και στην οικογενειακή και στην κοινωνική και στην επαγγελματική μας ζωή. Χωρίς πίστη στη βοήθεια του Θεού, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να πάρει γενναίες αποφάσεις, να έχει πνευματικές επιτυχίες, να αποκτήσει τις αρετές, να θυσιάσει τον εαυτό του, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την αγάπη τόσο προς το Θεό όσο και στον άνθρωπο. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζητάμε πολλά πράγματα όταν δίνουμε λίγα ή είμαστε τελείως αδιάφοροι. Πώς αυξάνεται η πίστη μας? Εγώ έχω σκεφτεί τρεις τρόπους.
Εσείς μπορεί να σκεφτείτε και περισσότερο.

0: Εδώ είμαστε να τους πούμε. Όλοι όμως οι τρόποι θέλουν τη δική μας θέληση και το δικό μας σκόπο. Πρώτα η μελέτη του νόμου του Θεού. Δεν το γνωρίζουμε όταν γεννιόμαστε. Δεν γίνεται κανείς με μάθηση. Όλα τα πράγματα τα μαθαίνει στην πορεία. Και εδώ είναι η μεγάλη αδικία. Μαθαίνουμε στο παιδί τα γράμματα, μαθαίνουμε το παιδί τις επιστήμες, τον αθλητισμό, τρόπους ευγενίας, δεν το μαθαίνουμε την πίστη. Άρα λοιπόν το παιδί μας το κάνουμε ανάπηρο, διότι το δίδουμε μόνο τρόπο ζωής, της βιωτικής ζωής, αλλά όχι και της ανάπτυξης της πνευματικής ζωής. Άρα λοιπόν πρέπει να δίνουμε και την πίστη. Θυμάστε στη ζωή του Αγίου Ιακώβου, αυτό έκανε η μητέρα του και η γιαγιά του. Τον έδιδαν την πίστη, την οποία όμως και αυτός την καλλιεργούσε. Άρα λοιπόν έπαιρνε την αρχή και προχωρούσε. Έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε, γιατί έχουμε έμφυτη τη δυνατότητα της γνώσεως, όπως και για όλα τα άλλα πράγματα, έτσι και για το Θεό. Όταν προσπαθούμε κάτι, το γνωρίζουμε. Πρώτα δείχνουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που μας αγαπούν, δηλαδή στους γονείς, τους δασκάλους και τους πνευματικούς, και δεύτερον όταν μεγαλώσουμε εμείς, που όλοι τώρα είσαστε μεγάλοι, δια της μελέτης των δύο γραφών. Δεν προοδεύει ο μαθητής αν δεν κουραστεί διαβάζοντας. Πέστε μου καλό μαθητή που είναι χωρίς να διαβάζει. Όσο ιδιοφυής κι αν είναι, δεν μπορεί να μην επιμεληθεί. Μπορεί να κουράζεται λιγότερο ο ιδιοφυής, αλλά κουράζεται. Μπορεί να μαθαίνει περισσότερα ο ιδιοφυής, γιατί είναι το χάρισμα του Θεού. Δεν προοδεύει ο επιχειρηματίας χωρίς τον κόπο της εργασίας. Δεν προοδεύει ο πιστός χωρίς τον κόπο της μελέτης. Μελέτη του Θείου Νόμου, αλλά και τη μελέτη της ζωής των Αγίων μας, που τους θαυμάζουμε όταν ακούμε για αυτούς. Θέλουμε να ακούμε για τους Αγίους και ακούμε ευχαρίστως. Τους θαυμάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνανε. Δεν έγινε κανείς Άγιος χωρίς να κουραστεί και χωρίς να μελετήσει τον νόμο του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, όταν έρθουμε στον τάφο των Αγίων Μαρτύρων, τότε το πρόνημά μας γίνεται ψηλότερο, η ψυχή πιο δυνατή, η προθυμία μεγαλύτερη, η πίστη θερμότερη. Δηλαδή όταν πάμε ένα προσκύνημα, μάθουμε για τον Άγιο, τότε αυξάνει και η πίστη μας. Όπως επίσης λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η ανάγνωση κάθε θεόπνευστης γραφής γίνεται σε όσους είναι προσεκτικοί. Δεν είναι απλώς να διαβάζουμε, αλλά πρέπει και να προσέχουμε. Αφορμή επιγνώσεως της ορθής πίστης και της ευσεβίας. Που σημαίνεται αυτός που μελετάει τον νόμο του Θεού μπορεί να είναι, έχει επίγνωση της ορθής πίστης και της ευσεβίας, που στον χρόνο αρπάζει την ψυχή από την πυρκαγιά και από τους άλλους πονηρούς λογισμούς και τα πάθη. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος αυξήσει την γνώση του θελήματος του Θεού στη ζωή του, όταν γνωρίσει τις αρετές που θέλει ο Θεός από τον καθένα μας, τότε πραγματικά αδειάζει από τα πάθη του και από τους πονηρούς λογισμούς του. Δηλαδή ό,τι τροφοδοτείς το νου, με αυτά εμπλουτίζεται. Αν θα τον τροφοδοτήσεις μετά της πίστεως, θα αυξηθεί η πίστη. Αν τον τροφοδοτήσεις μετά της καθημερινότητας και της επικαιρότητας, θα έχει επίγνωση της επικαιρότητας, αλλά θα ξεχνάει όμως την αιωνιότητα. Διότι η επικαιρότητα, τι διαφέρει από την αιωνιότητα? Η επικαιρότητα είναι κάτι το οποίο σήμερα ισχύει, αύριο δεν ισχύει. Η αιωνιότητα είναι κάτι το οποίο ισχύει και σήμερα, ισχύει όμως και για πάντα. Αυτό είναι η πίστη. Δεν είναι διαχρονική η πίστη. Δεν βλέπει μόνο το σήμερα, όπως είναι η επικαιρότητα. Η πίστη επίσης αυξάνει με τη συνέπεια ως προς τη μυστηριακή ζωή. Αυτό που είπαμε, ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι πιστεύουμε χωρίς να έχουμε πράξη και συνέπεια στη ζωή μας, η οποία προϋποθέτει να έχουμε πνευματικό, να τον συμβολευόμαστε, να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες, αλλά συγχρόνως και να ακολουθούμε τις συμβολές, τις προτροπές του. Ο πνευματικός, όταν πάμε με το χάρισμα του Θεού, αντινόν αφήνεται τις αμαρτίες, αφήνεται, μας συγχωρεί τις αμαρτίες. Ταυτόχρονα όμως, με τη χάρη του Θεού πάλι, μπορεί να μας δώσει και κάποια συμβολή, να μας δώσει και κάποια προτροπή. Δεν μας δίδει εντολή, δεν μας λέει θα κάνεις αυτό, γιατί όταν θα πω κάνει αυτό σημαίνει ότι καταργώ το Θεό. Θα βοηθήσω τον άνθρωπο να καταλάβει τον νόμο του Θεού, όχι τον νόμο του πνευματικού. Ο νόμος ο πνευματικός θα δώσει συμβολή, θα δώσει προτροπή και ο άνθρωπος σύμφωνα με το πιλότημα το θα πάρει. Οπωσδήποτε θα συγχωρήσει τις αμαρτίες και είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες. Αλλά όμως θα δώσει και τη συμβολή. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος μαθαίνει και κάτι επιπλέον. Αυτό λοιπόν που μαθαίνει τον αυξάνει, τον βοηθάει στην πίστη του. Όπως είπαμε, η μελέτη ταυτόχρονα και η έννοια της συμβολής. Όχι καταναγκαστικά, αλλά ελεύθερα και με χαρά. Δεν μας βιάζει κανείς τον δρόμο των αρετών και της πίστεως. Κανείς. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Εμείς θέλουμε και πορευόμαστε κοντά στο Θεό. Ό,τι κάνουμε με τη θέληση και αγάπη φέρνει χαρά, ξεκούραση και πρόοδο. Όταν κάνει κάποιος άνθρωπος καταναγκαζόμενος κάτι, αγανακτεί, βαρυγκωμεί, δυσφορεί. Όταν όμως το κάνει με χαρά, όταν το κάνει με τη θέλησή του, το κάνει με αγάπη, τότε πραγματικά έχει χαρά, έχει ξεκούραση και έχει και πρόοδο. Η πίστη αυξάνει και δια της προσευχής και της λατρείας του Θεού. Εκεί μέσα μυστηριακά μας αποκαλύπτει το Θεός. Να θυμηθούμε ότι οι άνθρωποι αγράμματοι, οι σύγχρονοι μας Άγιοι, όλοι ήταν του Δημοτικού και όμως ήταν τόσο σοφοί ως προς το Θεό. Πού την πήραν αυτή τη σοφία? Την πήραν μέσα στην πνευματική τους ζωή, την πήραν μέσα στην καθημερινή τους αγωνιστικό, στο αγωνιστικό τους φρόνημα. Έτσι μπορούσαν αυτοί να δίνουν και δίδουν ακόμα δια των συγγραμμάτων τόσο σοφές συμβολές. Κάθε θαύμα είναι η καρπός της πίστης του ανθρώπου που προσφεύγει εις τον Θεόν δια του Αγίου, είτε αυτός είναι επίγειος είτε αυτός βρίσκεται στον ουρανό, αλλά και η καρπός της πίστης του ανθρώπου που προσφεύγει ως πονημένος, ο πονημένος άνθρωπος. Δηλαδή που σημαίνει ότι η πίστη που πάω στον πνευματικό, που πάω στον άνθρωπο του Θεού, μου δίδει τη δυνατότητα να έχω τα αποτελέσματα της αλλαγής μου ή της θεραπείας μου, αλλά ταυτόχρονα και η πίστη αυτού του Αγίου που αγαπάει το Θεό και προσεύχεται κάνει αυτό το θαύμα. Είναι δηλαδή δύο συνδυασμός, το της χάριτος του Θεού εις τον Άγιο και της πίστης του ανθρώπου του πονημένου που καταφεύγει στον Άγιο. Το γεροντικό αναφέρει ότι κάποτε ένας αρχάριος μοναχός πήγε να εξομολογηθεί σε κάποιο γέροντα. Ανάμεσα στα άλλα που του είπε, του έκανε και την ερώτηση: γιατί, Αβά, πέφτω τόσο συχνά σε αμέλεια? Γιατί τόσο συχνά δεν κάνω τον πνευματικό μου αγώνα? Και εκείνος τι του είπε? Σου λείπει η πίστη που θα σε έκανε να βλέπεις παντού τον Θεό. Γι' αυτό μπορείς να είσαι αμέριμνος και να αμιλήσεις τη σωτηρία σου. Που σημαίνει ότι αν είχε την παρουσία προωρώμεν τον Κύριό μου ενώπιόν μου διαπαντός. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος βλέπει το Θεό στην καθημερινή του ζωή, τότε πράγματι δεν μπορεί να αμαρτήσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για να κάνουν μια αμαρτία βγάζουν το σταυρό τους. Γιατί ο σταυρός τι είναι? Είναι η επιβεβαίωση ότι αυτό που κάνει είναι αντίθετο. Τους θυμίζει την παρουσία του Θεού. Βγάτω και κάνει. Ή βγάζουν την εικόνα. Ή γυρίζουν την εικόνα ανάποδα για να μην τους βλέπει ο Θεός. Δηλαδή που σημαίνει έχουν την αίσθηση ότι αμαρτάνουν. Το θέλουν δηλαδή αυτό και γίνεται. Γι' αυτό και λέει ο ασκητής, αν έβλεπες το Θεό στην κάθε ζωή σου, στην κάθε μερινότητα, δεν θα μπορούσες να παρασυρθείς. Και μια άλλη φορά αδελφοί μιας κήτης περικύκλωσαν ένα διακριτικό γέροντα, όπως γινόταν στις μέρες μας με τον Άγιο Παΐσιο, για να ακούσουν λόγο πνευματικό. Και κάποιος ρώτησε, όταν πάμε στους γεροντάδες, πάμε να ακούσουμε. Κάποιος όμως, πάντοτε στην παρέα, είναι και που έχει την ευκολία να ρωτάει. Ένας λοιπόν ρώτησε, γιατί η ψυχή δεν προσελκύεται από τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά ευκολότερα παρασύρεται από τις απατηλές του κόσμου υποσχέσεις? Γιατί ο άνθρωπος δεν σκέπτεται αυτά που υπόσχεται ο Θεός, την αιώνια ζωή, και υπόσχεται αυτά που θα του δώσει ο κόσμος, τις απολαύσεις δηλαδή? Και ο γέροντας ταπείνησε, γιατί δεν έχει πίστη. Όταν δια της πίστεως γευθεί η ψυχή του τα ουράνια αγαθά, είναι αδύνατο πια να παρασυρθεί από τη ματιότητα του κόσμου. Όταν ένας άνθρωπος μάθει τι σημαίνει αγάπη του Θεού, δύσκολα ξεχνάει και παρασύρεται. Και θα ήθελα να τελειώσω για τα πώς αυξάνει η πίστη μας με το λόγο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος ερμήνευσε το Αποστόλου Παύλου «εκ πίστεως εις πίστην». Από την πίστη αυξάνομαι την πίστη. Πιστεύω και αυξάνει η πίστη μου. Η πίστη μας, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να αυξάνει, να προκόπτει και να γίνεται διαρκώς περισσότερη και μεγαλύτερη. Η πίστη μας από πίστη της δικής μας προαιρέσεως να γίνει πίστη που θα αποτελεί δώρο του Θεού, συνεργεία και αποκάλυψη Θεού. Δική μου πίστη θα την κάνει πίστη την οποία θα είναι χαρισματική και δώρο του Θεού. Η πίστη μας από πίστη στη διδασκαλία των προφητών, που μοιάζει με ένα απλό σπέρμα, να γίνει την πίστη στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Δηλαδή πίστη γεμάτη αρετές, γεμάτη καρποφορία. Ο Θεός καλλιέργησε την προσδοκία της ελεύσεως του Χριστού δια της Αγίας Γραφής της Παλιάς Διαθήκης, δια του προφητικού λόγου. Έτσι λοιπόν και η πίστη μας από ένας προφητικός λόγος της Παλιάς Διαθήκης να είναι μια ενέργεια της χάριτος του Ευαγγελίου. Η πίστη μας από πίστη αμεδρά και ατιλής αυτή του κόσμου και του αιώνος να γίνει τελεία πίστη του μέλλοντος αιώνος. Να γίνει δηλαδή η πίστη που θα ακολουθήσει και στην άλλη μας τη ζωή.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της Ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πνευματουσίας, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη και είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος. Αντικείμενο της εκπομπής εδώ των Πνευματικών Αντιλάλων κάθε Τρίτη είναι η περιηγή στην ελληνική γραμματολογία στους κορυφαίους Έλληνες λογοτέχνες, ποιητές και συγγραφείς που μας κατέλειπαν ένα σπουδαίο και στριλατημένο συγγραφικό έργο και ποιητικό, το οποίο αποτελεί, αν το θέλετε, σταθερά και μια πνευματική κληροδοσία πολύ σπουδαία για τις επόμενες γενιές και για εμάς τους σημερινούς, τους επικαινόμενους. Επίσης να πούμε ότι το πνευματικό αυτό έργο συγχάραξε, αν το θέλετε, μαζί με άλλες μορφές τέχνης, την ηθική και πολιτισμική ταυτότητα του ελληνικού λαού και είναι για μας κεφαλαιόδους σημασίας για την πορεία μας στο Δυναικές, για τη διαπαιδαγώγηση των νέων ελληνοπαίδων και για την πορεία μας γενικά στη ζωή σαν ένας ηθικός οδοδείχτης, γιατί μέσα από αυτές τις εκφράσεις τέχνης, από αυτά τα φανερώματα της ελληνικής τέχνης, την ποίηση, τη συγγραφή, τη λογοτεχνία, το δοκίμιο, αν το θέλετε, βγαίνουν προς τα έξω οι ομορφότερες εκφάσεις της ελληνικής ψυχής. Η αγάπη, η ελληνική αρετή, η δημιουργία, η φιλοπατρία, ο έρωτας, η αγάπη, η φιλότητα, όλα τα εκλεκτά, όλα τα ωραία, τα ηθικά υψηλά, βγαίνουν από αυτές τις μορφές της τέχνης και γι' αυτό πρέπει να τις έχουμε πολύ ψηλά, να τις τιμούμε, να τις εγκολπώνουμε μέσα στο DNA των νέων γενιών. Και όπως έχουμε υπομνήσει και σε άλλες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, τα αναλυτικά προγράμματα των μεσαίων και ανωτέρων βαθμίδων να περιλάβουμε με έναν τρόπο γόνιμο και δημιουργικό αυτά τα σπουδαία αριστοργήματα της ελληνικής δημιουργίας και να δώσουν τη δυνατότητα στα νέα παιδιά να τα ψάξουν, να έρθουν σε επαφή μαζί τους, να τους γονιμοποιήσουν την ψυχή και το μυαλό και να τους κατευθύνουν σε έναν δρόμο ανώτερο, σε μια ηθική σφαίρα ανώτερα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο επίσης κορυφαίο Έλληνα ποιητή, το γιγάντιο θα λέγαμε Νικηφόρο Βρετάκο, αυτό το φοβερό τέκνο της λακωνικής γης, της Σπαρτιάτικης γης, που μας κατέλειπε πολύ σπουδαία ποίηματα. Ήταν παραλλήλως ο μεγάλος Νικηφόρος Βρετάκος, ένας εξέχων κριτικός της λογοτεχνίας και θα λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτή του η διάσταση, η κριτική δηλαδή, δεν έχει τονιστεί και δεν έχει διερευνηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Υπάρχουν πάρα πολλές φοβερές κριτικές του Νικηφόρου Βρετάκου για τους μεγάλους Έλληνες λογοτέχνες και συγγραφείς της γενιάς του 30, ιδίως και άλλους για τον Παλαμά, σε διάσπαρτες σε διάφορα περιοδικά, στην επιθεώρηση τέχνης, ένα πολύ ψηλού, αν το θέλετε, πολιτισμικού ήθους της μετεφυλιακής περίοδου της Ελλάδος, περιοδικό από αριστερούς κατά βάση δεδομένου, κατά βάση λογοτέχνες, μέσα σε ένα κλίμα, αν το θέλετε, διασπασμένο της κοινωνικής αρμονίας, διασπαστικό, που ο εμφύλιος παραγμός συνετάραζε τον εθνικό κορμό και που πάρα αυτά κάποιοι, όσοι είχαν βρεθεί τουλάχιστον από εκείνη την πλευρά, χωρίς το λέω καθαρά να μην επικροτούμε καμία από τις δύο τότε διχαστικές πλευρές που συμμετείχαν στον εμφύλιος παραγμό, στον αδερφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο, είχαν λοιπόν την πρόνοια και τη μέρημνα σε αυτές τις τραγικές και οδυνηρές μέρες να μην χαθεί και το φως της τέχνης και με την επιθεώρηση τέχνης λοιπόν να προσπαθήσουν να αναδείξουν τις ποιητικές μορφές, τους μεγάλους Έλληνες λογοτέχνες και πολλά άλλα ωραία πνευματικά αριστουργήματα. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ότι και σε αυτές τις δύσκολες και τραγικές περιόδους, που αν το θέλετε ματώσανε τον εθνικό κορμό και την ελληνική ψυχή, υπήρχαν αυτές οι λιαχτίδες φωτός γύρω από την τέχνη που προσπάθησαν να κρατήσουν τους Έλληνες ζωντανούς. Να επανέλθουμε μάλλον λίγο στο πνεύμα των Χριστουγέννων και θα ευθύς μετά, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση του πολυεπίπεδου πνευματικού πορτρέτου του γιγάντιου Νικηφόρου Βρετάκου, που τέσσερις φορές είχε προταθεί για το βραβείο Νόμπελ, δεν ευδόκησε να το πάρει. Η αντικειμενική μας γνώμη είναι ότι το άξιζε πάρα πολύ. Τον θεωρούμε εισάξιο με τους άλλους πρωτόθρονους οικουμενικούς μας ποιητές, με τον Γιώργο Σοφέρη και τον Οδυσσέα Ελίτη. Αλλά μοίρα τραγική λοιπόν στη δίνη άλλων, αν το θέλετε, δημοσχεσίτικων ισορροπιών ή και πολιτικοκοινωνικών παραμέτρων, δεν ευτύχησε ο Νικηφόρος Βρετάκος να πάρει το Νομπέλ, το οποίο το άξισε τόσο πολύ και το είχε δικαιώσει με τη φοβερή ποίησή του, η οποία είναι διαχρονική και είναι καθάρια, είναι πραγματικά ένα διαμάντι, ένα στοκίδι της ελληνικής σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας. Το ίδιο επίσης, αγαπητοί ακροατές, είχαμε αναφέρει και για τον μεγάλο Γιάννη Ρίτσο, τον κορυφαίο αυτό ποιητή της Ρωμιοσύνης, ο οποίος δεν ευτύχησε να πάρει το Νομπέλ, αλλά ποιος μπορεί να αμφισβητήσει, σοβαρός κριτικός ή μελετητής των ελληνικών γραμμάτων, ότι ο Γιάννης Ρίτσος δεν δικαιούται να πάρει το Νομπέλ. Κάνουμε μια μικρή παρέκβαση να αναφερθούμε πάλι στο πνεύμα των Χριστουγέννων, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω, έστω και αν είναι κουραστικό, θα πρέπει κατ' επανάληψη να το λέμε και να το τονίζουμε, αγαπητοί ακροατές της Πεμπτουσίας, είναι ότι αυτές οι άγιες μέρες που περάσαμε, του 12ημέρου, δηλαδή η γέννηση του Χριστού, η πρωτοχρονιά, αλλά και ο φωτισμός, τα Άγια Θεοφάνεια, δεν θα έχουν καμία ηθική αξία, δεν θα έχουν συντελέσει καθόλου στο να βάλουμε το Χριστό μέσα μας, να επεδώσουμε τα ηθικά του μηνύματα, τη διδασκαλία του και τις αρχές του, εάν δεν έχουμε κάνει μια πολύ μικρή, έστω στοιχειώδη πράξη αγάπης προς τον πλησίον. Όπως είπαμε, και ένα κουτί μελομακάρονα, κουραμπιέδες, ένα μικρό ταπεινό ρολογάκι σε ένα παδάκι φτωχό, σε ένα ορφανοτροφείο, κάποια γλυκίσματα, ένα παρτό, κάτι, οτιδήποτε μπορούμε από το υστέρημά μας, γιατί να ξέρετε πάντοτε αυτές τις πράξεις φιλανθρωπίας γίνεται από το υστέρημα, από το φραγκοδίφραγκο της χείρας και του συνταξιούχου που έχει τη μεγαλοσύνη καρδιάς και το ηθικό περίσσευμα, όπως έλεγε ο μεγάλος Νίκος Καρατζάκης, μέσα από τη φτώχεια του και την, αν το θέλετε, οικονομική πίεσή του, να βρίσκει ένα περισσευματάκι να το δώσει εν είδη αντιδώρου ηθικού, να το δώσει σαν έκφραση αγάπης στον πλησίον του. Άρα λοιπόν από το εστερημά μας όλοι ας κάνουμε μια μικρή πράξη αγάπης για να, αν το θέλετε, εγκολπωθούμε έμπρακτα μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας το θείο μήνυμα της γέννησης του Χριστού. Εάν δεν το κάνουμε, αγαπητοί ακροατές, και με μια διάθεση οχθαλβισμού, όχι, εμείς θα σώσουμε την κοινωνία και δεν έχουμε, έχουμε τα δικά μας. Όλοι έχουμε τα δικά μας, αλλά μαζί με τα δικά μας, ας κάνουμε και μια πράξη φιλανθρωπίας και αγάπης. Μια πράξη χριστιανικού ήθους που να δίνει πραγματικά ότι είμαστε συντονισμένοι ηθικά με το πνεύμα των Αγίων ημερών μας. Αν περιοριστούμε σε ρεβεγιόν, σε πλουσιοπάροχα μεγάλα τραπέζια, σε λαμπιόνια, αν το θέλετε, απαστράπτοντα, πολύχρωμα, σε πολύ ωραία δέντρα, με καλό πρεπή, με φάτνες και το ένα και το άλλο, αλλά δεν κάνουμε κάτι στοιχειώδες για τον πλησίον μας, τότε είμαστε πολύ μακριά και τελείως ηθικά ξένοι με το πνεύμα του Χριστουγέννου. Γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση από αυτή την ταπεινή έπαρξη λόγου που έχουμε στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Όλοι μας δίπλα στη γειτονιά μας, στα 200, στα 500 μέτρα, υπάρχει ένας άστεγος, υπάρχει ένας περιθωριοποιημένος οικονομικά από τα μνημόνια και τον COVID, υπάρχει ένας εμπερίστατος της ζωής, τον οποίο, αγαπητοί ακροατέ, στο δρόμο, στο δύσκολο διάβατο μπορούμε να βρεθούμε και εμείς κάποτε, αν οι περιστάσεις και οι δυσκολίες της ζωής συνηγορήσουν. Να σας υπομνήσω εδώ με την ευκαιρία κάποια ωραία κουβέντα που πραγματικά μου έχει αγγίξει σαν πυρήνη ρομφαία την καρδιά και θα τη λέω και θα τη λέω μέχρι να πεθάνω. Είναι τα λόγια της κορυφαίας λογοτέχνης της Γαλάτιας Καρατζάκη, αυτής της σπουδαίας Ελληνίδας που υπήρξε και σύντροφος του Νίκο Καρατζάκη, που έλεγε λοιπόν για κάθε μορφή και έκφραση κοινωνικού περιθωρίου: «Και από την κόλασή μου σου φωνάζω, εικόνα σου είμαι, κοινωνία και σου μοιάζω». Όλοι αυτοί οι περίστατοι, οι δυστυχισμένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι ξεχάστηκαν και παραμελήθηκαν από τις κοινωνικές δομές, από την επίσημη πολιτεία, είναι οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας, είναι τα αδέρφια μας, τα ξαδρέφια μας, είναι κάθε δικός μας άνθρωπος που οι τραγικές συνθήκες και ανθρώπινα λάθη βεβαίως, δεν το παραλείπουμε αυτό να το πούμε, τους οδήγησαν σε μια πολύ δυσκερή οικονομική κατάσταση. Εκεί λοιπόν χρειάζεται όλοι μας να πράξουμε το ηθικό μας καθήκον με ηθική λεβεντιά και αξιοπρέπεια. Και τονίζω, αγαπητοί ακροατές, τη λέξη λεβεντιά και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το μεγάλο ηθικό κίνητρο που θα πρέπει να μας υποκινήσει να φανούμε αντάξη της ευλογίας και της αγάπης του Χριστού. Ο Χριστός μας ευλογεί, μας δίνει ηθική δύναμη και κουράγιο. Η Παναγία μας φωτίζει την καρδιά μας και το πνεύμα μας να μην κάνουμε λάθη, να αποφύγουμε τις ανθρώπινες δυστοκίες που πολλές φορές είναι σύμφυτοι με την κακή ανθρώπινη φύση. Που αν δεν υπάρξει η ηθική διάπλαση της παιδείας και, αν το θέλετε, η εκλέπτυση του ανθρώπου με το χριστιανικό μήνυμα, με τη χριστιανική διδασκαλία, είναι ένα ξύλο ακατέργαστο. Άρα λοιπόν, καλούμαστε όλοι να κάνουμε μια πράξη αγάπης, μια πράξη λεβεντιάς, τιμής και αξιοπρέπειας. Να δείξουμε ότι είμαστε άξιοι ανάδοχοι του ηθικού μηνύματος του Χριστού, που μας γεμίζει την ψυχή μας με αγάπη, με ελπίδα, μας απαλύνει τον πόνο, μας γλυκαίνει τις πληγές μας από την τριβή και την οξύτα της κοινωνικής καθημερινότητας. Μιας καθημερινότητας γεμάτη αλαζονία, εγωισμό, οικονομική ιδιοτέλεια, έπαρση και παλιανθρωπιά. Αυτές τις Άγιες Μέρες λοιπόν, που με την ευλογία του Χριστού φύγαμε από αυτές τις τοξίνες της κοινωνικής καθημερινότητας και αισθανθήκαμε μια ανάταση σαν άνθρωποι μεγάλοι, ένα γλυκί, γιατί αυτό είναι, αγάπητοι ακροατές, το πνεύμα του Χριστού και της διδασκαλίας και της Ορθοδοξίας. Είναι η αγάπη που εμφολεύει μέσα στην ψυχή μας, μέσα στη στήθη μας. Είναι η ηθική στήριξη, η ηθική δύναμη που μας δίνει να αντιπαρέλθουμε τις δυσκολίες της ζωής. Ο Χριστός και η Παναγία δεν είναι ο Χάρι Πότερ, δεν είναι κανένα μαγικό ραβδί να μας αγγίξει, να πάμε να παίξουμε τζόκια και να κερδίσουμε αύριο 2,5 εκατομμύρια. Μην πέφτουμε τόσο χαμηλά. Είναι η αγάπη, η ηθική φροντίδα. Ένα άειλο ηθικό μήνυμα αγάπης, ηθικής στήραξης, συμπόνιας πατρικής, που μας δίνει τη δυνατότητα να σταθούμε στα πόδια μας, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και με καθαρό μυαλό. Αυτό λέμε και με τη φώτιση από τα Άγια Θεοφάνεια. Θεέ μου, Άγια μου Ιωάννη Βαπτιστή, φώτισέ με, δώσ' μου καθαρό μυαλό, προφύλαξέ με από τα λάθη, από τις δυστοκίες, από τις κακές ανθρώπινες έξεις. Να πορευτώ με έναν δρόμο ορθό, αξιοπρεπή και σοβαρό και να μπορέσω να διάγω ένα ενάρετο βίο. Σε πολύ λίγο λοιπόν και πάλι μαζί σας, συνεχίζεται στην εκπομπή, αφού κάναμε αυτή την παρέμβαση για το Άγιο Μήνυμα, με τον κορυφαίο ποιητή της νεοελληνικής γραμματείας, τον Νικηφόρο Βρετάκο.

Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη, όπου και κάνουμε περιηγήσεις στους κορυφαίους ποιητές και συγγραφείς της ελληνικής γραμματολογίας, στα μείζωνα ιστορικά ορόσημα, στις μεγάλες στιγμές ηθικής έξαρσης και ηρωισμού του ελληνικού λαού, που ομοθυμαδών, καλλιεργώντας την ηθική του ενότητα, απάντησε με πειθαρχία, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στη διαρκή εξωτερική επιβουλή. Αίποτε άλλωστε, στην αχανή λεωφόρο του χρόνου, εμείς οι Έλληνες, ένας λαός αδέκαστης ιστορικής σημαρμένης, ευλογημένος από την ιστορία και από τον Χριστό, με τεράστιες πολιτισμικές περγαμηνές και αποτελώντες το λίκνο του κόσμου στην κυριολεξία, είχαμε να επιδείξουμε αίματα, θυσίες, ηρωισμό και αντίστοιχα τέτοια ηθικά στοιχεία. Επίσης, σε κάποιες εκπομπές μας από κύριο καιρού παρουσιάζουμε και περίσσεπτες κορυφαίες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας, τους μεγάλους αγιομαρτύρους μας, οι οποίοι, αν το θέλετε, με τον ενάρετο βίο τους και με τη διδασκαλία του Ιησού, μας υπέδειξαν ένα άλλο δρόμο, μια άλλη ζωή, μια άλλη ηθική σφαίρα. Το δρόμο της αρετής, της αξιοπρέπειας και της χριστιανικής αγάπης. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε ένα κορυφαίο, σε ένα μεγάλο από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, όπως προαναφέραμε, τον Λάκωνα Νικηφόρο Βρετάκο. Ένα σπουδαίο ποιητή με πολύπλατο ποιητικό, συγγραφικό, δοκιμιακό, αλλά και μείζωνα σημασία, αγαπητοί ακροατές, κριτικό έργο, κριτικού χαρακτήρα, που αυτή η διάσταση, όπως προαναφέραμε, του μεγάλου Νικηφόρου Βρετάκου δεν έχει αναδειχθεί δεόντως, δεν έχει από τους μελετητές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, αν το θέλετε, αναλυθεί και προβληθεί στο μέτρο και στο βάθρο που της πρέπει. Αυτό άλλωστε θα πει και σε μια συνέντευξη στο Βήμα, θα παραθέσουμε παρακάτω ένα απόσπασμα, ο επίσης εξαιρετικός και σπουδαίος σκηνοθέτης του Νικηφόρου Βρετάκου, ο Κώστας Βρετάκος, μιλώντας τιμητικά για την ηθική μνήμη του πατέρα του και για τις εκδηλώσεις που ήταν αφιερωμένες στα 100 χρόνια από την γέννησή του. Αναφερόταν λοιπόν ότι αυτή η διάσταση, η πνευματική, η συγγραφική λοιπόν του Νικηφόρου, σαν κριτικού, δεν έχει αποτιμηθεί δεόντως στο βαθμό που τους πρέπει και δεν έχει μελετηθεί από τους μελετητές της ελληνικής λογοτεχνίας. Διάσπαρτες οι κριτικές του μεγάλου Νικηφόρου Βρετάκου σε περιοδικά όπως Επιθεώρηση Τέχνη, στα ελληνικά γράμματα και ιδίως σε περιφερειακές εφημερίδες και έντυπα, σε κάποια πολιτισμικά εγχειρήματα στον Περιά, στο οποίο έζησε και μεγάλο μέρος της ζωής του, δεν έχουν συλλεχθεί, αναλυθεί και συγκεντρωθεί σε ένα πραγματικά συνεκτικό τόμο που να αποτυπώνει και να αναδεικνύει στο βαθμό που πρέπει, με την κατάλληλη επιστημονική θωριά θέας των πραγμάτων, της κριτικής διάστασης του μεγάλου Νικηφόρου Βρετάκου. Τέσσερες φορές προτάθηκε για τον Νόμπελ ποιητής ο Νικηφόρος, δεν το κατόρθωσε και αυτό έχει να κάνει, όπως είπαμε, όχι με την ποιητική του αξία, η οποία ήταν οικουμενικού κύρους και πάρα πολύ μεγάλη, αλλά για λόγους δημοσίων σχέσεων ή και, αν το θέλετε, των αριστερών φρονημάτων του, που βεβαίως ήταν παντελώς αντίθετα με το πνεύμα και το όλο πλαίσιο της αστικής κριτικής θεώρησης των τότε δεδομένων. Παρά αυτά όμως, ο μεγάλος Νικηφόρος Βρετάκος δικαιώθηκε στη συνείδηση του λογοτεχνικού κόσμου αλλά και του ελληνικού λαού. Έγραψε ποιητικές συλλογές, οι οποίες είναι διαχρονικές, θα μείνουν αθάνατες στο διάβα της ιστορίας της ελληνικής λογοτεχνίας και θα είναι φωτεινά ορόσημα για να φωτίζουν, να διδάσκουν και να καλλιεργούν τους νέους ανθρώπους και τους επικαινόμενους ποιητές. Ο Νικηφόρος Βρετάκος, πέρα από σοβαρός ποιητής, συγγραφέας, δοκιμιογράφος και κριτικός, υπήρξε και ένας εκπληκτικός, αγαπητοί ακροατές, για μένα Έλληνας. Αυτός είναι ο όρος που ταιριάζει πάνω απ' όλα. Ένας πραγματικά γιγάντιος Έλληνας, με αταλάντευτο ηθικό ανάστημα, με μια αξιοπρέπεια, με ένα πολιτικό ήθος. Από όποια πολιτική έπαρξη είναι σεβαστό αυτό, δεν το σχολιάζουμε. Αν ανήκει στην αριστερά, στην κεντρώα, στη δεξιά παράταξη, στην προκειμένη περίπτωση ήταν τεταγμένο στην αριστερά ο Νικηφόρος. Πλήρωσε βαρύ τίμημα με τα τότε κοινωνικά δεδομένα της μυσαλλοδοξίας και του πολιτικού ρεβασισμού αυτές τις αριστερές του πεπιθήσεις. Κυνηγήθηκε, εξορίστηκε, αλλά μέσα σε αυτή τη δίνη και στον κυνηγητό, ο μεγάλος αυτός δημιουργός και Έλληνας ποιητής έβρισκε πάντοτε το χρόνο να παράγει την καθάρια και φοβερή ποιησή του, η οποία αποτύπωνε την ηθική γιγαντοσύνη, την ηθική ένταση και τον λυρισμό της ελληνικής ψυχής. Έγραψε φοβερούς στίχους, γιγάντιους στίχους, που πραγματικά είναι μνημεία της ποιητικής μας δημιουργίας και γι' αυτό θα τον τιμούμε και θα τον μνημονεύουν και οι επόμενες γενναίες. Να πούμε ότι σε όλη αυτή την πορεία, σε όλο αυτό το διάβα της ενάρετης ζωής του, παρότι υπέστη κυνηγητά, διώξεις, εξορίες, απολύσεις, για να βγάλει το ψωμί του εδώ, αγαπητοί ακροατέ, αδράγνω την ευκαιρία να σας πω ότι κατέβαλε πολύ σκληρό τίμημα ο μεγάλος Νικηφόρος Βρετάκος. Είχε δουλέψει αφορτοεκφορτωτής, χειρόνακτας, εργάτης. Είχε δουλέψει γραφέας στις γενικές αποθήκες του στρατού. Είχε δουλέψει στην μια εταιρεία αποξήρασης λιμνών. Μέχρι και με την παρέμβαση ενός μεγάλου λογοτέχνη, είχε δουλέψει τελευταία προς τη δύση του ως ηματιοφύλακας στο Εθνικό Θέατρο, μια θέση δηλαδή που του παράσχε ένα στοιχειώδες μήνυμα αξιοπρέπειας να βγάλει το ψωμί του χωρίς να φτύνει η άμα στην κυριολεξία μέσα την καθημερινή βιοπάλη. Είχε παντρευτεί στη ζωή του, απέκτησε μια κόρη και ένα γιο, το γιο του το γνωστό και πολύ αξιόλογο σκηνοθέτη τον Κώστα τον Βρετάκο,
Έγραψε πολύ μεγάλες ποιητικές συλλογές, τις οποίες θα μνημονεύσουμε και θα αναφέρουμε παρακάτω. Και επίσης σκέπασε τη δημόσια σφαίρα, τη δημόσια ζωή της Ελλάδος, με τις πολύ στεναρές και υψηλής, αν το θέλετε, ηθικές αξιοπρέπειες στάσεις του σε όλα τα πολιτικά ζητήματα της εποχής μας. Ο Νικηφόρος Βρετάκος ήταν ένας ασυμβίβαστος, ένας ανέδοτου κοινωνικού και πολιτικού ήθους μεγάλος Έλληνας. Δεν συμβιβάστηκε, δεν λύγησε, δεν έσκυψε. Προτίμησε να καταβάλει το τίμημα της αξιοπρέπειας, να κυνηγηθεί, να απολυθεί, να υπονομεύσει, αν το θέλετε, την ευτυχία, την ηθική ευτυχία και την κοινωνική, αν το θέλετε, γαλήνη της οικογένειάς του, που έπρεπε να βιώνει κάθε φορά το μαρτύριο των δίωξεών του. Παρά αυτό όμως, με αυτή τη γρανιτένεια της σπαρτιάτικη ψυχή με την οποία ήταν πρικισμένος, υπήρχε με το γιγάντιο αναστημά του για να φωτίζει σαν φάρος την ελληνική κοινωνία και να μας υπονίζει μια ενάρετη στάση ήθους και αξιοπρέπειας. Αυτός ήταν ο μεγάλος μας ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος, τον οποίο τιμούμε και μνημονεύουμε στη σημερινή ταπεινή εκπομπή μας. Ο μεγάλος Δάκωνας, σπαρτιάτης ποιητής, αγαπητοί ακροατές, είδε το φως της ζωής την 1η Ιανουαρίου του 1912 στις κροκιές της Λακωνίας. Λάκωνα στην καταγωγή. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη γρανιτένια ψυχή του, τη λακωνικότητά του που την είχε ακόμα και στην ποιητική του δημιουργία και στο δημόσιο λόγο του, την ευθύτητά του, τη λεβαδιά του, όλα αυτά τα στοιχεία της σπαρτιάτικης καταγωγής. Απεβίωσε 79 ετών στις 4 Αυγούστου του 1991 στην Πατρό Αγή της Πλούμητσας, όπου εκεί είχε μεγαλώσει τα παιδικά του χρόνια. Τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο κρατικής ποιήσης, βραβείο Ουράνη. Τιμήθηκε με το βραβείο του Τιμίου Σταυρού του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Και επίσης είχε πάρει το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών από την Ελληνική Ακαδημία, της οποίας αποτέλεσε μέλος περίσσεπτο. Ήταν ακαδημαϊκός, είχε περάσει δηλαδή στους αθανάτους των Ελληνικών Γραμμάτων ο μεγάλος Νικηφόρος Βρετάκος. Να μνημονεύσουμε τα πρώτα του χρόνια, ότι ήταν στις κροκιές της Λακωνίας, αποτέλεσε το δεύτερο από τα 6 παιδιά του Κωνσταντίνου Βρετάκου και της Ευγενίας Παντελάκη. Τα νηπιακά του χρόνια τα πέρασε στην Πλούμητσα, στο πατρικό του σπίτι. Στα 1917 η οικογένεια μετακόμισε στις Κροκιές, όπου και ενεγράφει στο Δημοτικό Σχολείο των Κροκιών. Το 1921 αποφύτησε από το Δημοτικό Σχολείο και συνέχισε στο Ημιγυμνάσιο Κροκιών, από το οποίο παρά τις οικονομικές δυσκολίες και αντοξότητες, αλλά και την αρρώστια του πατέρα του, που κόρτισε πάρα πολύ στην οικογένεια, τελικά αποφύτησε το 1923 για να γραφτεί στη συνέχεια στο γυμνάσιο του Γηθίου, όπου φύτησε με πάρα πολλές δυσκολίες και προβλήματα. Στο ίδιο σχολείο την περίοδο αυτή, να πούμε ότι φυτά και το άλλο μεγάλο τέκνο της Λακωνικής Γης, ο άλλος γίγαντας της ελληνικής ποιήσης και γραμματολογίας, ο Γιάννης Ρίτσος, με τον οποίο είχαν συνδεθεί και με μια αδιατάραχτη φιλία. Το 1928, σε ηλικία 16 ετών, ο Νικηφόρος Βρετάκος έδωσε στην εμπορική λέσχη Γηθίου δύο διαλέξεις με θέματα από τη δικαιοσύνη και την παιδεία ως τη διάσπαση του ατόμου. Μια προφητική, αν το θέλετε, διάλεξη που ανεδείκνυε, εξέπεμπε το μεγάλο πνευματικό και ηθικό του στίγμα και προάλληφε τα μετέπειτα γιγάντια βήματά του. Είχε γεννηθεί, είχε, αν το θέλετε, τα ελληνικά γράμματα, είχαν κερδίσει ένα σπουδαίο μίσθητος. Στην Αθήνα, λοιπόν, θα έρθει το 1929 και εγκαθίσταται με σκοπό να ξεκινήσει πανεπιστημιακές σπουδές, τις οποίες μάται όμως θα διακόψει λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που υφίσταται η οικογένειά του. Θα προσδιοριστεί έτσι ως υπάλληλος, αρχικά σε εταιρεία υδραυλικών έργων, αποξήρασης και στη συνέχεια μέχρι το 1932. Ο μεγάλος Νικηφόρος Βρετάκος κάνει διάφορες περιστασιακές, κυρίως χειρουργικές εργασίες, για να μπορέσει να προσπορήσει τον επιούσιο. Το Δεκέμβριο του 1929 έχουμε την έκδοση της πρωτόλιας ποιητικής συλλογής του Νικηφόρου Βρετάκου με τον τίτλο «Κάτω από σκιές και φώτα». Το 1932 κατατάσσεται στο στρατό στην Τρίπολη της Αρκαδίας. Υπηρέτησε όμως για 4 μήνες, δοθέντος ότι ήταν προστάτης πολυμελούς οικογενείας και είχε απολέσει και τον πατέρα του. Το 1933 εκδόθηκε η ποιητική του συλλογή «Κατεβαίνοντας στην Σιγή των Αιώνων». Οι ποιητικές συλλογές του κέντρισαν το ενδιαφέρον του λογοτεχνικού κόσμου και της κριτικής και ιδιαίτερα τύχη αγαθή είχαν προξενήσει και το ενδιαφέρον του πρίτανη, του πατέρα της ελληνικής ποιήσης, του εθνικού μας ποιητή, του Κωστή Παλαμά, ο οποίος είχε ζητήσει να γνωρίσει και να έρθει σε επαφή με τον πολλά υποσκόμενο και ταλαντούχο Νικηφόρο Βρετάκο. Ακολούθησε το 1934, εργάστηκε ως ημερομίσθιος γραφέας στις Γενικές Αποθήκες Στρατού στον Πειραιά για να μπορέσει να βγάλει το ταπεινό μεροκάμα του. Εκεί λοιπόν όμως θα γνωρίσει και τη μετέπειτα γυναίκα της ζωής του, την φοιτήτρια της φιλολογίας Καλλιόπη Αποστολίδη, με την οποία παντρεύτηκαν στις 20 Αυγούστου. Κατόπιν το 1935 ο Νικηφόρος Βρετάκος δούλεψε στα μεταξουργεία της Νέας Ιωνίας και μια χρονιά αργότερα, το 1936, ως ιδιωτικός υπάλληλος και εργάτης υφαντουργείου. Την ίδια χρονιά έρχεται στη ζωή η κόρη του Τζένι, η Ευγενία Παπαδημητρίου. Το βιβλίο «Ο Πόλεμος», το βιβλίο του «Ο Πόλεμος», που είχε κυκλοφορήσει τον προηγούμενο χρόνο, οδηγήθηκε στην Πειραιά από το καθεστώς της τετραβουστιανής δικτατορίας του Γιάννη Μεταξά. Το 1938, με παρέμβαση
του φίλου του Θέμου Αμούργη, διορίζεται στο Υπουργείο Εργασίας και είναι μια περίοδος, θα λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, πιο ήρεμη, πιο νυφάλια της ζωής του, όπου μπορεί και να παράξει με ευχερέστερο τρόπο μακριά τη βιωτική μέρεμνα την ποιητική του δημιουργία. Πώς όμως θα βρει ο πόλεμος και η εθνική αντίσταση και τα κατοπινά, οδυνηρά, εμφυλοπολεμικά χρόνια το μεγάλο μας ποιητή, τον Νικηφόρο Βρετάκο. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας λοιπόν, για να αναφερθούμε και σε αυτό το, αν το θέλετε, το χωρίο της εκπληκτικής ηθικής και πνευματικής οδηπορίας και βιοτροπίας του μεγάλου μας ποιητή Νικηφόρου Βρετάκου.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
5: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί ακροατές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο με ορθόδοξο αν το θέλετε πολιτισμικό χαρακτήρα και την εκπομπή μας Πνευματική Αντίλαλη. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και μαζί σας συνεχίζουμε κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα τις περιηγήσεις στην ελληνική γραμματολογία στους κορυφαίους δημιουργούς της ποίησης, του δοκιμίου και της συγγραφής, της προσγραφίας των ελληνικών γραμμάτων που διέλαψαν και με το ιστρελατημένο και εμπνευσμένο συγγραφικό και ποιητικό τους έργο μας κληροδότησαν μια μεγάλη ηθική αν το θέλετε κληρονομιά και πρίκα στα ελληνικά γράμματα και στον ελληνικό πολιτισμό ευρύτερα. Παραλλήλως, κάνουμε περιηγήσεις στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα στις κορυφαίες στιγμές ηθικής έξαρσης και ηρωισμού του ελληνικού λαού απέναντι στην διαρκή εξωτερική επιβολή, αλλά βεβαίως αναφερόμαστε και σε περίστατες μορφές του Ορθοδόξου βίου, στους μεγάλους αγιομάρτυρες της Ορθοδοξίας, της Χριστιανοσύνης, που με το αίμα τους και με τον ενάρετο βίο τους κατέστησαν στην Οικουμένη γνωστό το μήνυμα, το κήρυγμα του Χριστού και θυσιάστηκαν για μας. Σήμερα συνεχίζουμε την εκπομπή μας σε αυτές τις πρώτες μέρες του Αρτιγέννητου 2022 και ευχόμαστε αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά για όσους τώρα παρακολουθούν την εκπομπή. Ευχόμαστε λοιπόν με την ευκαιρία, με αυτή την έπαρξη, ο καινούργιος χρόνος να είναι δημιουργικός, να είναι επικοδομητικός, να τους χαρίσει ηθική ευτυχία και όπως όλοι οι άνθρωποι, κάνοντας έναν αναστοχασμό και μια στοχοθεσία για τη νέα χρονιά, τα πράγματα να πάνε καλά, να είναι ευλογημένα, να είναι ευτυχισμένα. Ήδη έχουμε πάρει την ευλογία από τη γέννηση του Χριστού, από την πρωτομηνιά με το μεγάλο τον κορυφαίο της Ορθοδοξίας, τον Άγιο Βασίλειο, την πολύ σπουδαία αγαπητή ακροατές αυτή τη φυσιονομία, αλλά και με τον αγιασμό των υδάτων, με την ευλογία του μεγάλου, του κορυφαίου του Ορθοδόξου βίου μας, του Αγίου Ιωάννη. Πολύ σπουδαία προσωπικότητα και ηθική φυσιονομία της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Γι' αυτό και αγαπητοί ακροατές, μετά την Παναγία και τον Χριστό, πάντοτε το πορτέρο της Εκκλησίας και παντού, του Ιωάννη, του Αγίου Ιωάννη, παρατίθεται ακριβώς μετά. Σήμερα λοιπόν επανακάμπτουμε, αφού ευχηθήκαμε χρόνια πολλά σε όλους για εσάς και τις οικογένειές σας και γενναία για την ελληνική κοινωνία, μια καλή χρονιά, μια χρονιά αν το θέλετε πιο καλή, πιο γόνιμη. Μια χρονιά που με την ευλογία του Χριστού ευελπιστούμε να εξέλθουμε από αυτή την τραγωδία του κορονοϊού που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και όλο τον παγκόσμιο ιστό ευρύτερα. Και με την ευκαιρία, ξαναλέμε για άλλη μια φορά, ότι όσοι δεν έχετε εμβολιαστεί, να πάτε να εμβολιαστείτε. Πρέπει να δημιουργήσουμε και να συμβάλλουμε όλοι στην δημιουργία του θώρακα προστασίας απέναντι σε αυτό τον όλεθρο, σε αυτό το θανατηφόρο ιό του κορονοϊού και κηρύσουμε για άλλη μια φορά, πάντα με αγάπη και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου, ότι αγαπητοί ακροατές και για όποιους ανθρώπους για δικείς τους λόγους δεν θέλουν να εμβολιαστούν, είναι σεβαστό αυτό, τους τιμούμε, δεν τους περιθωριοποιούμε, η Εκκλησία και ο Χριστός τους αγκαλιάζει όλους. Τους παρακαλούμε όμως ότι αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος ιατρικός, να προχωρήσουν άφαβα να κάνουν το εμβόλιο. Εάν για δικούς τους λόγους, που προφανώς υφίσταται και το ιατρικό απόρριτο, δεν τους επιτρέπεται να το κάνουν, αυτό είναι σεβαστό και σε καμιά των περιπτώσεων δεν τους αποκηρύσουμε ηθικά. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε, αγαπητοί ακροατές, σε αυτή την ανθρωποφαγία που πολλές φορές από κανάλια, ραδιόφωνα και πολλούς ανεκεφάλους καλλιεργείται και να στιγματίζουμε τους συνανθρώπους. Κανένας άνθρωπος δεν στιγματίζεται. Όλοι έχουν την αξιοπρεπειά τους και την ηθική τους αυταξία. Και πάνω απ' όλο, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Χριστού μας με την ευλογία του. Απλά λέμε ότι όπως υπαγορεύει η επιστημονική κοινότητα, αυτή είναι η μόνη μορφή αμήνης που έχουμε τώρα. Αν είχαμε κάποια άλλη, να την ακολουθήσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σεβαστό το δικαίωμα και η αυτοδιάθεση του κάθε ανθρώπου, την οποία με δημοκρατικό ήθος και αξιοπρέπεια τη σεβόμαστε. Απλά θα παρακαλέσουμε όσους ακολουθήσουν αυτή τη στάση να τιμήσουν την αξιοπρέπεια την ανθρώπινη, να απομονωθούν και να μην δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να κολλήσουν, αν είναι φορείς, κανένα συνανθρωπό τους ή να δημιουργήσουν ασύνειδα με τη συμπεριφορά τους προβλήματα υγείας σε άλλους οι οποίοι δεν θέλουν τίποτα. Αυτό υπαγορεύει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τιμή και κλείνουμε αυτή την παρέμβαση. Είμαστε μυαλωμένοι άνθρωποι, όριμοι όλοι μας, καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον μεγάλο Νικηφόρο Βρετάκο, το κορυφαίο αυτό αγλάισμα της ελληνικής ποιητικής δημιουργίας, ένα μεγάλο ποιητή, ένα μεγάλο δημιουργό, ένα κορυφαίο Έλληνα, αγαπητοί ακροατές, και ένα ακόμα μεγαλύτερο, θα συνεπτύρωνα εγώ, δημόσια άντρα. Έναν Έλληνα που σε όλα τα μείζωνα ορόσημα, στις κοινωνικές καμπές της ελληνικής κοινωνίας, σε εκείνα τα δύσκολα ταραγμένα με τα εφηλιακά χρόνια, που ήταν διασπαστικά και διασπασμένα της κοινωνικής αρμονίας, ο Νικηφόρος Βρετάκος, με ανέδωτη αξιοπρέπεια, με ήθος, με δημοκρατικό ήθος, κράτησε μια στάση στεναρή, προείσπισε τις ιδέες του, αυτές που κατά τη γνώμη του ήταν σωστές, δεν τους σχολιάζουμε, δεν κάναμε εδώ πολιτική και ιδεολογική κριτική. Απλά λέμε ότι είναι ένας άνθρωπος τίμιος, ενάρετος, με πίστη στις αρχές και στις ιδέες του, τις οποίες τις προάσπισε μέχρι τέλους και κατέβαλε και το τότε κακός για μας, σε αυτή τη δίνητη εμφυλοπολεμική που ο αδερφός σκότωνε τον αδερφό, σε αυτό το ταραγμένο και τραγικό τότε εμφυλοπολεμικό κλίμα, πλήρωσε και αυτός το μεγάλο αντίτιμο, το φοβερό τίμημα να εξοριστεί, να κυνηγηθεί, να φυλακιστεί, να χάσει τη δουλειά του, να υπονομεύσει την οικονομική αυτοδυναμία και το ψωμί της οικογένειάς του, να, αν το θέλετε, να υποσκάψει την πνευματική του δημιουργία, γιατί ένας δημιουργός για να μπορέσει να παράξει, το αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είναι σε ένα καθεστώς κοινωνικής ηρεμίας και στοιχειωδώς να έχει ένα κομμάτι ψωμί να προσπορήσει. Αν πάει και δουλεύει μεροκάματο χειράνακτα στα το πρωί με τις 8 το βράδυ, αγαπητοί ακροατές, αυτονοήτως τι ποιητική δημιουργία να κάνει και τι συγγραφικό έργο. Το λέμε αυτό και το τονίζουμε γιατί είναι μια διάσταση η οποία δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Πάρα πολλοί μεγάλοι ποιητές, οι οποίοι παρήγαν σφοβερό έργο, είχαν εξασφαλίσει τα νότα τους, να το πω το εισαγωγικό, δηλαδή είχαν την οικονομική ευχέρεια να έχουν εξασφαλίσει προσπορίστα προς το ζήν και να αφιερωθούν έτσι ολοκληρωτικά στο συγγραφικό τους έργο. Το τόνισα κάποτε για το μεγάλο Τάσο Αθανασιάδη, αυτό το φοβερό παιδί των μικρασιατικών παραλίων, μαζί με τα άλλα λαμπρά τέκνα του μικρασιατικού ελληνισμού, με τον Μυριβίλη, με τον Βενέζη, με όλους αυτούς τους γίγαντες, ότι χάρη στον Ηλία τον Βενέζη και τον Κωστή Μπαστιά, ο Τάσος Αθανασιάδης, αυτός ο φοβερός δημιουργός των παιδιών της Νιώβης και όλων των άλλων αριστημάτων, η Φρουρή της Αγαΐας, η Τελευταία Αγωνή και όλα τα άλλα, μνημονεύσω, είχε λοιπόν κατορθώσει να διοριστεί στο Εθνικό Θέατρο και έτσι λοιπόν εξ αυτού του λόγου είχε εξασφαλίσει τα προστοζή και μπόρεσε, όπως ο ίδιος ομολογούσε, να αφιερωθεί στο λογοτεχνικό του έργο. Το ίδιο και ο μεγάλος, ο πρωτόθωνας οικουμενικός μας ποιητής, ο γιγάντιος Οδυσσέας Αιγύθης, Οδυσσέας Αλεπουδέλης, έχοντας το εργοστάσιο τότε στην περιφέρεια της απονοπηγία Αλεπουδέλη οικογένειά του, μπόρεσε να του παράσκει τη στοιχειώδη οικονομική αυτοδυναμία, αν μη τι άλλο, για να αφιερωθεί στο ποιητικό και λογοτεχνικό του έργο και να παράξει αυτή τη φοβερή και καθάρια ποιήση, αυτή τη βρυσομάνα ποιήση, που αν το θέλετε αποτυπώνει με ηθική ενάργεια και με μεγαλοσύνη την ελληνική ψυχή και την ελληνική αρετή. Δημόσιο σθένος λοιπόν, αξιοπρέπεια, μια στάση σε όλα τα μείζωνα κοινωνικά ζητήματα της εποχής, φοβερή, εκπληκτική, που εξεπορεύεται πάντα το είδος, ο Νικηφόρος Βρετάκος, μαζί με τα φοβερά ποίηματα της ποιητικής συλλογής που μας έγραψε, αλλά αγαπητοί ακροατές, και το φοβερό κριτικό του έργου. Όπως προαναφέραμε και στα προηγούμενα τμήματα της εκπομπής, ο Νικηφόρος Βρετάκος υπήρξε από τους καπανείς, από τους πρωτοπόρους της κριτικής και θα πρέπει αυτό να το μνημονεύσουμε, δοθέτως ότι ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει δικαιωθεί το κριτικό του έργο, δεν έχει συγκεντρωθεί και δεν έχει επεξεργαστεί από τους κριτικούς στην ελληνική ελληνικής λογοτεχνίας. Αυτό άλλωστε το μέλημα δηλώνει σε μια συνέντευξή του και ο πολύ καλός σκηνοθέτης αξιόλογος, ο γιος του, ο Κώστας Βρετάκου. Επανερχόμαστε πάλι, κάνουμε comeback, αγαπητοί ακροατές, στο βίο του μεγάλου Νικηφόρου Βρετάκου και είπαμε πώς τον βρίσκει ο πόλεμος, η αντίσταση και τα κατωμενά εμφυλοπολεμικά χρόνια. Με την έξπαση λοιπόν του Ελληνικού Πολέμου το 1940, ο Νικηφόρος Βρετάκος στρατεύεται στην πρώτη γραμμή και θα κινδυνεύσει μάλιστα να σκοτωθεί στο ύψημα της Κλεισούρας. Όταν το σύνταγμά του, το οποίο υπηρετούσε, διαλύθηκε με την κατάρρευση του μετόπου, το 1941 κατευθύνθηκε στην Αθήνα και εντάχθηκε στην Εθνική Αντίσταση και στο ΕΑΜ. Οι μερολογιακές σημειώσεις του εκείνη την περίοδο αποτέλεσαν τη βάση του βιβλίου του Αγρίμη, που ουσιαστικά είναι το βιογραφικό του, μαζί με την Οδύνη. Γενικότερα, το 1942-44 ασχολήθηκε ενεργά με την Εθνική Αντίσταση. Επίσης, γράφτηκε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την ίδια περίοδο έχασε και τον πατέρα του, που θάφτηκε στην πατρόαγή του της Πλούμητσας στην Λακωνία. Το 1946 προσλαμβάνεται ως γραφέας στον Οικονομικό Συνεταιρισμό Εκτελεστών του Πειραιά και αργότερα τον ίδιο χρόνο υπέγραψε τη διαμαρτυρία των Ελλήνων λογοτεχνών προς την 4η Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων και τη Διεθνή Κοινή Γνώμη περί των εκτάκτων μέτρων κατά των επιβουλευομένων, την δημοσία τάξη και την ακεραιότητα της χώρας, όπως αν το θέλετε λέγεται τότε, με εκείνα τα φοβερά και θλιβερά χρόνια. Από το 1947 εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες, γράφοντας κατά κύριο λόγο πνευματικά ζητήματα. Το 1948 γνωρίστηκε με τον ποιητή Άγγελο Συγκελανό, με τον οποίο συνεδέθη με μια μακριά και αδιάρρηκτη φιλία μέχρι το τέλος της ζωής του. Το 1949 ο Βρετάκος εξέδωσε το λυρικό δοκίμιο «Δύο άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη του κόσμου». Ένα, αν το θέλετε, αυστηρά κριτικό δοκίμιο, ένα κείμενο που αποτέλεσε ένα σάλπισμα ηθικής ελευθερίας και που βεβαίως προξένησε τη μήνυ της ορθόδοξης κομμουνιστικής κομματικής γραμμής, κάτι που συνετέλεσε στο να διαγραφεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εκείνη την περίοδο γνωρίστηκε και με την Τατιάνα Γκρίτσι Μίλιεξ και τον Ροζέ Μίλιεξ, με τους οποίους συνδέθηκε με μια επίσης φιλία. Την περίοδο 46-62 ο Νικηφόρος Βρετάκος διαμένει στον Πειραιά, όπου και το 1955 εκλέχθηκε δημοτικό σύμβουλος, τονίζουμε εδώ αγαπητοί ακροατές, μια άλλη έκφαση της ζωής του, την αυτοδιοικητική του παρουσία και εκλογή στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιάς, μέσα από την οποία θα παραγάγει ένα πολυμερές πνευματικό και πολιτισμικό έργο. Υπήρξε πρωτοπόρος λοιπόν ως Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιός ο μεγάλος Νικηφόρος Βρετάκος για την κοινωνική και πολιτισμική αναβάθμιση της πόλης, δημιουργώντας το Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη Ροντήρη, το Ιστορικό Αρχείο του Πειραιός, τη Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιός, τη Δημοτική Πινακοθήκη, όλες αυτές οι φοβερές πολιτισμικές δομές που ήταν πολύ πρωτοπόρες για την εποχή τους, αγαπητοί ακροατές, φέρνουν ακεραία τη σφραγίδα του μεγάλου μας ποιητή, του Νικηφόρου Βρετάκου. Το 1957 ταξίδεψε στη Σοβιετική Ένωση μαζί με τους Στρατή Μυρβίλη και Άγιε Θέρο στα πλαίσια της Παγκόσμιας Συνάντησης Δημοκρατικής Νεολαίας που είχε προσκληθεί από σπουδαστές της Μόσχας. Εκεί γνωρίστηκε με τη γυναίκα του Μαξίμ Γκόρκη, του μεγάλου συγγραφέα της Μάνας, και το 1962 ο Βρετάκος ήταν άνεργος μετά τη διάλυση του συνεταιρισμού εκτελονιστών στον Πειραιά. Βρίσκεται λοιπόν και πάλι στο φάσμα της ανεργίας, μη έχοντας τη δυνατότητα να προσπορήσει τα αναγκαία για την οικογένειά του. Το 1964 εργάζεται λοιπόν ως ηματιοφύλακας στο Εθνικό Θέατρο, μετά από παρέμβαση του μεγάλου μας, αν το θέλετε, πνευματικού ανδρός, δημοσίου ανδρός του Λυκή Ακρίτα, ο οποίος, αν το θέλετε, το λέμε εδώ με την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, είχε συνδράμει τα μέγιστα στην φοβερή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που είχε κάνει ο Ευάγγελος Παπανούτσος επί Υπουργείας Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Βρετάκος το 1958, μετά το ταξίδι του, κυκλοφόρησε και το βιβλίο του «Ο ένας από τους δύο κόσμους». Το βιβλίο αυτό στάθηκε η αφορμή να κατηγορηθεί μαζί με τον Γιάννη Ρίτσο και τον Μάρκο Αβιέρη για παράβαση του νόμου 509 με τα τότε δεδομένα της εποχής. Με την έκφραση του Απριλιανού πραξικοπήματος του 67, ο Βρετάκος αυτοεξορίστηκε στην Ελβετία, όπου και ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, Βουκουρέστη, Βενετία, δραματικές ακτές, Ζάγκρεπ, Ρόμπι, Παρίσι, Μπέρμιγχαμ, Λονδίνο και Παλέρμο, Μόναχο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ευρώπη, συμμετείχε σε ραδιοφωνικές εκπομπές και σε φεστιβάλ ποιήσης. Επίσης, τιμήθηκε από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και επεξεργάστηκε το αυτοβιογραφικό του κείμενο «Οδύνη», το οποίο θα εκδοθεί στη Νέα Υόρκη το 1969. Εδώ όμως κλείνει και η περίοδος της δικτατορίας, για να έρθει μεταπολίτευση σε πολύ λίγο μαζί σας για το επόμενο κομμάτι της εκπομπής.

Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί ακροατές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της φιλόξενης Πεμπτουσίας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη, όπου μαζί σας κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, πραγματοποιούμε περιηγήσεις στις κορυφαίες της ελληνικής γραμματολογίας, της ελληνικής ιστορίας, στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, αλλά και στις περίσσεπτες προσωπικότητες της χριστιανοσύνης, της Ορθοδοξίας μας, τους μεγάλους αγιομαρτύρους μας, που με το μαρτυρικό τους βίο τη θυσία διακόνησαν το λόγο του Χριστού και της Παναγίας και μας κατέλειπαν μια ηθική παρακαταθήκη αξιοπρέπειας τιμής και αγάπης. Στο σημερινό μας λοιπόν αφιέρωμα, που έχει να κάνει πάλι από το πεδίο της ελληνοελληνικής γραμματολογίας, σκιαγραφούμε το πορτρέτο του κορυφαίου Έλληνα ποιητή, του μεγάλου Νικηφόρου Βουρατάκου. Ενός ποιητή και παράλληλα εξαιρέτου δημοσίου ανδρός, που με την γάραρη καθάρια ποιησή του που δημιούργησε, που παρήξε, μια ποιησή, αν το θέλετε, διάστηκτη από ηθική ένταση, το βαθύβληστο λυρικό του κύτταρο, το οποίο ήταν μοναδικό, αλλά και την αγάπη του για τις αρετές της ελληνικής φυλής, μια ποιησή που πραγματικά αποτελεί ένα ορόσημο και σταθμό στα ελληνικά γράμματα. Πολύπτακτος ο βίος του Νικηφόρου Βουρατάκου, με πάρα πολλές, αν το θέλετε, πολυδύναμες πνευματικές αρετές και με επιδόσεις εξαιρετικές ακόμα και στο πεδίο της μετάφρασης και της συγγραφής εδοκιμίων, αλλά βεβαίως και της κριτικής που, όπως προαναφέραμε, δεν έχει ακόμα, αν το θέλετε, αναδειχθεί στο βάθρο που πρέπει από τους κριτικούς της νεοελληνικής γραμματολογίας. Επίσης, να σημειώσουμε εδώ με την ευκαιρία ένα από τα πολύ σπουδαία έργα, αγαπητοί ακροατές, που είχε γράψει ο Νικηφόρος Βουρατάκος, που εγώ θα έλεγα φοιτητή στοιχεία το διάβασα, σκαλίζοντας και ψάχνοντας, είναι η ελληνική μυθολογία. Ναι. Είναι ένα από τα κορυφαία κείμενα που έχουν γραφτεί για την ελληνική μυθολογία, μαζί με αυτό του Κακρεδί, είναι λοιπόν του μεγάλου Νικηφόρου Βουρατάκου. Ήταν από αυτά τα, από τις άλλες, θα λέγαμε, παράλληλες πνευματικές δραστηριότητες και ενδεχομένως ίσως και στο πλαίσιο όταν έγραφε επαγγελματικά για να μπορέσει να ζήσει και να βιοπορήσει, να εξασφαλίσει τα προς το ζήν. Σε τέσσερες περίπου φάσεις μπορεί να χαρακτηριστεί η λογοτεχνική πορεία, το ποιητικό έργο του μεγάλου Νικηφόρου Βουρατάκου, στις οποίες, αν μας δοθεί ευκαιρία το χρόνο, θα αναφερθούμε εκτενώς. Επανακάπτουμε λοιπόν στην πορεία του και στο βίο του, βρισκόμαστε στη μεταπολίτευση. Ο μεγάλος Νικηφόρος Βουρατάκος είχε αυτοεξαιρεστεί στην Ελβετία, ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, εκεί ήρθε σε επαφή και διασταυράστηκε με τα μεγάλα και σύγχρονα ποιητικά ευρωπαϊκά ρεύματα. Και ερχόμαστε λοιπόν στη μεταπολίτευση, όπου και επανακάπτει το 1974 στην Αθήνα, στην οποία εγκαθίσταται μόνιμα. Να πούμε ότι ο Νικηφόρος Βουρατάκος τιμήθηκε την Ακαδημία Αθήνων με το βραβείο Ουράνι και 12 χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε μέλος της στις 26 Φεβρουαρίου του 1986, περνώντας και αυτός στην ιστορία των αθανάτων της ελληνικής γραμματολογίας, στους αθάνατους του ελληνικού λαού. Επίσης, αναφερόμενοι σε άλλες τιμητικές διακρίσεις τις οποίες είχε λάβει ο μεγάλος Νικηφόρος Βουρατάκος, ήταν επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1991 επισκέφθηκε την Πλουμίτσα με την οικογένειά του και εκεί έμελε να αφήσει την τελευταία του πνοή προσβεβλημένος από ένα καρδιολογικό επεισόδιο. Πέθανε λοιπόν από καρδιακή εμβολή στις 4 Αυγούστου του 1991 και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη στο πρώτο νεκροταφείο για να κλείσει ο πολύπλαθος και ενάρετος λογοτεχνικά ποιητικά βίος του κορυφαίου αυτού ποιητή και Έλληνα δημιουργού, αυτού του

του αγλαίσματος του λαμπρού τέκνου της σπαρτιάτικης της λακωνικής γης που έφερε ακεραία τη σφραγίδα, τη λακωνικότητά της, την ηθική της δύναμη, τη λεβεδιά, την αξιοπρέπεια και την τιμή. Πάνω απ' όλα, σε όλη τη ζωή του, σε όλο το βίο του, τα στοιχεία με τα οποία πορεύτηκε ο μεγάλος Νικηφόρος Ρωτάκος, αγαπητοί ακροατές, όπως προαναφέραμε, ήταν η αξιοπρέπεια, η λεβεδιά, η τιμή, το ανένοδο το δημοκρατικό του ήθος που δεν τα απεμπόλυσε ποτέ και με αυτή τη λεβεδιά και τη σπαρτιάτικη τιμή που τον διέκρινε, ήταν πάντοτε πρόσφορος να καταβάλει και το σκληρό μεγάλο αντίτιμο, το οποίο πλήρωσε για να προασπίσει τις δημοκρατικές του ιδέες. Ένα αντίτιμο που περιλάμβανε κυνηγητά, εξορίες, απορρίσεις, υπονομεύσεις του πνευματικού του έργου και πολλές άλλες διώξεις και κυνηγητά, για τα οποία όλοι οι σκεπτόμενοι και δημοκρατικοί άνθρωποι, ανεξαρτήτως των πολιτικών πεπιθήσεων, σήμερα που τα κοιτάμε από απόσταση χρόνου, μας πιάνει ένα σφίξιμο στο στομάχι, μας πιάνει μια ηθική θλίψη, ένας πόνος για το πόσο άδικα και πόσο απαράδεκτα, πολλοί σπουδαίοι Έλληνες, μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί και, αν το θέλετε, άνθρωποι από το φάσμα της τέχνης και του ελληνικού πολιτισμού, κυνηγήθηκαν, περιθωριοποιήθηκαν και έτρεψαν άδικες αμοιβές από την ελληνική πολιτεία, από ένα παραδομένο μέσα στη δίνη του εμφυλιοπολεμικού μίσους, τότε κράτος, του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτος. Το ηθικό μήνυμα που πρέπει να βγει ακροατές μετά από αυτή την αναφορά που κάνουμε και για την τραγωδία που υπέστη, την αδελφοκτόνα τραγωδία, ο ελληνικός λαός, είναι ποτέ αυτές οι μαύρες μέρες δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ να μην ξανάρθουν. Να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αδελφοκτόνο εμφύλιο σπαραγμό και όλα τα άλλα έκτροπα τα οποία τραυμάτισαν ανεπούλωτα την ελληνική ψυχή, τον εθνικό κορμό και μας έκαναν όλους να ντρεπόμαστε. Ο Νικηφόρος Ρωτάκος, να πούμε ότι είχε παντρευτεί, είχε δύο παιδιά, μια κοπέλα, την Ευγενία Παπαδημητρίου, τη Τζέννη Παπαδημητρίου και τον γνωστό μας σκηνοθέτη, τον πολύ αξιόλογο και σπουδαίο, τον Κωνσταντίνο Βρετάκο. Το συγγραφικό έργο, λοιπόν, όπως προαναφέραμε, του Νικηφόρου Βρετάκου, θα αναφερθούμε λίγο επιτροχάδεν, αγαπητοί ακροατές, στη δομή και στην υφή του έργου του ποιητικού του Νικηφόρου Βρετάκου. Και προλαβαίνοντας, νομίζω, θα σας διαβάσουμε και 2-3 ποίηματα από τις ποιητικές συλλογές του μεγάλου Έλληνα ποιητή, για να έχετε να ψάξετε λίγο, να έχετε ένα δείγμα από την εκπομπή της ποιητικής του δημιουργίας. Μπορεί να χωρίσει, λοιπόν, σε 4 μέρη το συγγραφικό έργο, το ποιητικό έργο του Νικηφόρου Βρετάκου. Την παρθεντική του εμφάνιση θα κάνει ο Νικηφόρος Βρετάκος στο φάσμα της λογοτεχνίας στα 1929 με τη δημοσίευση κάποιων πρωτόγειων ποιημάτων από τα μαθητικό χρόνια με τον τίτλο «Κάτω της σκιές». Εκδόθησαν το 1933. Μέχρι το 1940 εξέδωσε 6 ποιητικές συλλογές, τις οποίες συγκέντρωσε στον τόμο «Γκριμάτσες του ανθρώπου». Πολλές ποιητικές συλλογές ακολούθησαν ως το 1951, χρονιά θεωρούμενη ως το δεύτερο σημαντικό ορόσημο στην καλλιτεχνική δημιουργία και πορεία του Νικηφόρου Βρετάκου. Τα οποία αυτά ποίηματα, λοιπόν, τα εξέδωσε υπό τον τίτλο «Τα ποίηματα 1929-1951». Το δεύτερο συγκεντρωτικό τόμο με τα ποίηματά του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εκείνη την περίοδο παρατηρείται η στροφή του Βρετάκου από τον νεαλικό ρεαλισμό στην έντονη δραματική του γραφή. Ακολούθησε η τρίτη και οριμότερη περίοδο τη ποιητική δημιουργία, στην οποία επιχείρησε μια εξορρόπηση αυτών των δύο στοιχείων, του λυρικού δηλαδή και του δραματικού, στην υπηρεσία του ηθικού και κοινωνικού προβληματισμού του, στην, αν το θέλετε, διάσταση τη ποιητική του δημιουργία. Αυτή την περίοδο ασχολείται με έννοιες όπως το φως, η φύση, η αγάπη και η αγνότητα. Η τέταρτη και τελευταία ποιητική περίοδος είναι κατά το φάσμα 1975-1990 και μπορεί να χαρακτηριστεί από αισιοδοξία, η οποία έχει και μεγαλύτερη διάρκεια. Στα ποίηματά του, λοιπόν, αυτή τη περίοδου μιλά για μια πιο ανθρώπινη ζωή, καθώς και για τη διακή εγρήγορση και επανάσταση των Ελλήνων πολιτών γύρω από τα μείζωνα κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν. Να πούμε ότι το υπομνήσαμε και στο πρώτο τμήμα τη εκπομπή, ότι ο μεγάλος Νικηφόρος Βρετάκος 4 φορές προτάθηκε για τον Νομπέλ, αλλά δυστυχώς μοίρα τραγική, δεν το απέσπασε, δεν το πήρε. Όχι, δεν είχε την απαιτούμενη αξία και το απαιτούμενο ηθικό ανάστημα, αλλά ένα κατά των δημοσίων σχέσεων, λοιπόν, αλλά και της αριστερής, αν το θέλετε, πολιτικής τοποθέτησης, η οποία αντέκειτο στο τότε κλίμα και στο πλαίσιο το οποίο εξεπορεύεται μέσα από την Επιτροπή του Νομπέλ. Να πούμε ότι τιμήθηκε από πάρα πολλούς Δήμους σε ολάκληρη την επικράτεια και ανακηρύχθηκε και επίτιμος πρόεδρος της Εταιρείας Ενήλων Λογοτεχνών μαζί με τον Γιάννη Ρίτσο και τον κριτικό τον Γιώργο Βαλέτα το 1984. Επίσης υπήρξε πρόεδρος της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών του Πειραιός, στον οποίο πειράγατο ακροατές έζησε γύρω στα 15 με 17 χρόνια ο μεγάλος Νικηφόρος Βρετάκος και άφησε πολύ δυνατό το αποτύπωμά του, κοινωνικό και πολιτισμικό. Τον τίμησαν οι Πειραιώτες, αν το θέλετε, εκλέγοντάς τον Δημοτικό Σύμβουλο Πειραιώς, όπου και όπως προαναφέραμε έκανε μείζονες πολιτισμικές παρεμβάσεις, δημιουργώντας τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Δημοτικό Θέατρο Δημήτρη Ροντήρη, τη Δημοτική Φιλαρμονική Πειραιώς, το Αρχείο Πειραιώς και πολλές άλλες πολιτισμικές παρεμβάσεις που φέρνουν ακέραια τη σφραγίδα του μεγάλου αυτού πνευματικού αδρός και κορυφαίου μας ποιητή του Νικηφόρου Βρετάκου, αυτού του αγλαίσματος λαμπρού τέκνους της λακωνικής και σπαρτιάτικης γης. Είπαμε ότι τιμήθηκε με το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης το 1940, το 1956 και το 1982, με το βραβείο Κώστα Κελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών το 1974.
το βραβείο Νότιον το 80, το βραβείο της Εταιρείας Συγγενικών Γραμμάτων και Τεχνών το 80, το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών το 1982 και το βραβείο του Τιμίου Σταυρού του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής τα 1984, για να ακολουθήσει και ένα ακόμα μετάλλιο, Χρυσός Πήγασος της Πανηγυρίας Ελλάδος Λογοτέχνων το 1989. Επίτιμος πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών του Πειραιός, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, επίτιμος διδάκτορος του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφερόμενη στην εργογραφία της ποιησής του, εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές κάτω από σκιές και φώτα το 29, κατεβαίνοντας στη Σιγή του Νέων το 33, Γκριμάτσες του Ανθρώπου το 35, Πόλεμος το 1935, η επιστολή του Κύκνου από τις εκδόσεις Γκοβόστη το 37, το Ταξίδι του Αρχάγγελου, Καλλιτεχνική Επιμέλεια Λιώκη στα 1938, το Γυμνό Παιδί το 1939, το Μεσουράνημα της Φωτιές, ποίηματα 38-40, Ηρωική Συμφωνία, στα φιλολογικά χρονικά εκδομένο το 1944, 33 ημέρες, Αθήνα, Λόγος ενός ληστή και πολλές άλλες ποιητικές συλλογές, αγαπητοί ακροατές. Θα θέλαμε τώρα, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, να σας διαβάσουμε 2-3 χαρακτηριστικά ποίηματα του κορυφαίου Έλληνα ποιητή και δημιουργού και δημοσίου ανδρός πάνω απ' όλα του μεγάλου Νικηφόρου Βρετάκου, που η ηθική του φυσιογνωμία περίσσεπτη και τιμημένη θα μας ακολουθεί και θα μας, σαν φωτεινός φάρος οδηπορίας, θα μας ξεπροβοδίζει στην αχανή λεωφόρο του χρόνου. Η προτομή του Νικηφόρου Βρετάκου θα είναι καλά εδρεωμένη και στερωμένη στον πρόνοιο των ελληνικών γραμμάτων. Σας διαβάζουμε λοιπόν μερικά χαρακτηριστικά ποίηματα από τις ποιητικές συλλογές. Το παιδί με τη σάλπιγγα. Αν μπορούσες να ακουστείς, θα σου έδινα την ψυχή μου. Να την πας ως την άκρη του κόσμου. Να την κάνεις περιπατητικό αστέρι ή ξύλα. Αναμένα για τα Χριστούγεννα στο τζάκι του Νέγρου ή του Έλληνα χωρικού. Να την κάνεις ανθισμένη μιλιά στα παραθύρια των φυλακισμένων. Εγώ μπορώ να μην υπάρχω σ' αύριο. Αν μπορούσες να ακουστείς, θα σου έδινα την ψυχή μου. Να την κάνεις στις νύχτες ορατές νότες έγχρωμες στον αέρα του κόσμου. Να την κάνεις αγάπη. Εξαιρετικό, αγαπητοί ακροατές, με πολύ έντονο το λυρικό στοιχείο και την λεπτισθησία την ψυχική, αλλά και τις ηθικές ενατενήσεις του μεγάλου μας ποιητή. Προχωράμε σε κάποιο άλλο ποίημα του που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, στην αυτοβιογραφία, αποσπάσματα λοιπόν από το ποίημα του Αυτοβιογραφία. Μη μου σκοτώσετε το νερό, μη μου σκοτώσετε τα δέντρα, μη μου ξεσκίσετε αυτές τις θείες σελίδες που τις γράψανε το ασύλληπτο φως και ο ασύλληπτος χρόνος, και όπου σταθώ με περιβάλλουν, μη μου σκοτώσετε της γης το ποίημα. Επιστρέψατε μου την ενιότητα, ανάβοντας το άστρο. Αγάπη. Επιστρέψατε μου την αιωνιότητα, ανάβοντας ψηλότερα απ' όλα πάνω από το έτοιμο. Βάραρθο το άστρο, ανθρώπινο μέτωπο. Σας παρακαλούμε, αφήστε μας τα πράγματα, μη μας τα καίτε. Αφήστε τα έντομα να βρίσκουν τα άνθη τους. Πολύ χαρακτηριστικό και αυτό του μεγάλου Νικηφόρου Βρετάκου, του κορυφαίου Έλληνα ποιητή. Το καθαρότερο πράγμα της δημιουργίας, ένα ακόμα ποίημα, αγαπητοί ακροατές. Δεν ξέρω, μα δεν έμεινε καθόλου σκοτάδι. Ο ήλιος χύθηκε μέσα μου από χίλιες πληγές. Και τούτη τη λευκότητα που σε περιβάλλω δεν θα τη βρεις ούτε στις Άλπεις, γιατί αυτός ο αγέρας στριφογυρνά ως εκεί ψηλά και το χιόνι λερώνεται. Και στο λευκό τριαντάφυλλο βρίσκεις μια ιδέα σκόνης. Το τέλειο θαύμα θα το βρεις μονάχα μες στον άνθρωπο. Λευκές εκτάσεις που ακτινοβολούν αληθινά στο σύμπαν και υπερέχουν. Το πιο καθαρό πράγμα λοιπόν της δημιουργίας δεν είναι το λυκόφως, ούτε ο ουρανός που καθρεφτίζεται μες στο ποτάμι, ούτε ο ήλιος πάνω στις μηλιά στα άνθη, είναι η αγάπη. Κορυφαίος και πραγματικά μοναδικός, αυτός ο γιγάντιος της λακωνικής γης, της παρτιτικής γης, ο μεγάλος μας ποιητής και δημιουργός, κριτικός και δημόσιος άνδρας, ο απαράμιλος Νικηφόρος Βρετάκος, του οποίου με την ταπεινή μας εκπομπή απευθύναμε σήμερα ένα μικρό μνημόσυνο στη σπουδαία ηθική του μνήμη. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε. Μαζί σας και την επόμενη εβδομάδα με μια ακόμα, αν το θέλετε, εκπομπή των πνευματικών αντιλάλων για το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, αφού πρωτίστως απευθύνουμε πολλά ευχαριστώ στην κορυφαία συνεργάτη και ρυθμιστή του ήχου, την Αποστολία, που, αν το θέλετε, επενδύει αισθητικά τις εκπομπές με τα πολύ ωραία τραγούδια, με τα πολύ ωραία μουσικά χαλιά, με τις πολιτισμικές παρεμβάσεις και με όλα τα άρα πολύ ωραία στοιχεία που φέρνουν ακέραια τη σφραγίδα της προϋπηρεσίας της μεγάλης σε μεγάλα κανάλια στον Αντένα και παντού. Σε μη δεν θέλει να τα μνημονεύει αυτά η Αποστολία, γιατί είναι κλικίτατη κοπέλα, αλλά την αγαπούμε, την τυπούμε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πελώρια ηθική προσφορά που έχει στην εκπομπή μας. Καλή ξεκούραση, αγαπητοί ακροατές, καλή δύναμη, μαζί σας την επόμενη εβδομάδα.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα σιωπής για τα όσα συμβαίνουν στην ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης, όρου Σινά, μετά την παρέτησή του, ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Σινέου, κ. Δαμιανός, με επιστολή του προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο, κ. Σιμεών, ζητά να ενημερωθεί για τις εξελίξεις. Συγκεκριμένα, ζητά εξηγήσεις σχετικά με τη συμφωνία που ετοιμάζεται με το Αιγυπτιακό κράτος, προειδοποιώντας ότι με τα όσα λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, χάνεται η κυριότητα της περιουσίας της Μονής. Σε επιστολή του κ. Δαμιανός απευθύνεται προς τον Αρχιεπίσκοπο κ. Σιμεών και την ομάδα μοναχών, οι οποίοι βρίσκονται στο μοναστήρι και ζητά ενότητα και διάλογο μεταξύ των μοναχών και με το Αιγυπτιακό κράτος για την προστασία των δικαιωμάτων της Μονής. Επίσης ζητά ξεκάθαρη αναγνώριση ιδιοκτησίας, νομική προσωπικότητα, αιγυπτιακή υπηκότητα για τον Αρχιεπίσκοπο και μακροχρόνιες άδειες διαμονής στους μοναχούς. Εκτός της λίστας κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τη Ρωσία βρίσκεται οριστικά ο Πατριάρχης Μόσχας, κύριος Κύριλλος, μετά το βέτο που άσκησε η Βουλγαρία κατά την πρόταση, κατά τη διάρκεια και κλεισμένων των θυρών διαπραγματεύσεων, επικαλούμενοι θρησκευτικούς και πολιτιστικούς λόγους. Η απάλυψη του ονόματος θεωρούνταν ευρέως αναμενόμενη, δεδομένη στη σταθερή δέσμευση της Βουλγαρίας να ασκήσει βέτο στο μέτρο, θέση την οποία ο Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ είχε επιβεβαιώσει δημόσια τον περασμένο μήνα. Με λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στη γενέτειρά του Νάξο. Στους εφετινούς πανηγυρικούς εορτασμούς συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, οι επίσκοποι Κεράμων κ. Βαρθολομαίος και Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, καθώς και ο Ποιμενάρχης Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλίνικος. Συμμετείχαν επίσης κληρικοί από την Άξο, την Πάρο, καθώς και άλλες περιοχές της Ελλάδος. Πλήθος προσκυνητών κατέκλυσε τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου που βρίσκεται στην Άξο. Πανηγυρικά τιμήθηκε σήμερα η μνήμη του Οσίου Πατρόσημου Νικοδήμου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών Πηλίου. Της ευχαριστιακής σύναξης προέστη ο καθηγούμενος της Ιεράς Μαγής της Μονής Βατοπεδίου και πνευματικός της Μονής, Γέρον Εφραίμ. Κατά την ημέρα αυτή, άγει τα ονομαστήριά της, η καθηγουμένη Γερότησα Νικοδήμη, γεγονός που συγκέντρωσε πλήθος πιστών στη Μονή που προσήλθαν να της ευχηθούν. Στη χαρισματική προσωπικότητα του τιμωμένου Οσίου Νικοδήμου αναφέρθηκε κατά την ομιλία του Γέρον Εφραίμ Βατοπεδινός, τονίζοντας τη σημασία του έργου του για το μοναχισμό και ιδιαίτερα για το Άγιον Όρος.
1: Και ο Άγιος Νικόδημος, ο οποίος ενδιέπευσε μέσα στη ησυχία, μέσα στη μυθική ζωή, μέσα στη αδιάλειπτη προσευχή, στη δωρά προσευχή, το ότι δεν μπορεί να νοηθεί μοναχός ιδιαίτερα, χωρίς να αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Γι' αυτό πώς κατορθώνεται δια της ακριβίας της συνειδήσεως. Και πρέπει, όπως μας είπε ο Κύριος, που μας είπε το μυστικό, πώς θα τον αγαπήσουμε, ο έκοπτας εν το λάχνουν για τη ρόν αυτάς, που τους εστίβαμε από όλα. Άρα λοιπόν, πρέπει να τηρούν τις συντοτές. Και όταν ρωτούν οι πατέρες και απαντούν οι ειδήσεις, να τι ασυντοδάς. Και απαντούν, πάσας. Δεν μπορεί να πάρει κανείς να χαρίζει μετά το Πνεύματος έχοντας περιεκτική υπακοή. Πρέπει να έχει περιεκτική υπακοή. Πρέπει να ροδιέψει ολοκλήρως στο μυαλό και πρέπει να αφοσιωθεί για τον Θεό και πρέπει στη ζωή του, όπως έλεγε ο Άγιος Νικόδημος στον ώρα το πόλεμο, να μην θέλει τίποτα, να μην μολαευστική του σε τίποτα και συνεχώς να αποφύγει τον Θεό και να προσδοκεί το μέλλον του έλεος.
0: Με επίκεντρο την ομώνυμη Ιερά Μονή στην βορειοδυτική όχθη της Τιβεριάδος, εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

0: Σακριστίας Λειτουργίας προέστη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος κύριος Θεόφιλος, συλλειτουργούν των αγιοταφητών αρχιερέων και πατέρων.
1: Οι Άγιοι Απόστολοι, ως κηρύττει ο Θείος Παύλος, αποτελούν το θεμέλιο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, όντως ακρογωνιαίου λήθη. Και τούτο διότι ούτε οι Απόστολοι έλαβαν πνεύμα Άγιον υπό του Ιησού, εμφανισέντος εις αυτούς μετά την Ανάσταση αυτού, ως μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγον. Είπερον αυτοίς ο Ιησούς πάλι, ειρήνη ημίν, καθώς απέσταλκε με ο Πατήρ καθώ πέπω ημάς, και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτοίς, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την αναφή της αμαρτίας αφίεται αυτής, αν την κρατείτε και κράτηται αυτής.
0: Να φανούν αντάξει της Αποστολής και του έργου των Αγίων Αποστόλων, καθώς επίσης και της Αγίας Νίνας, η οποία μεταδίδοντας τη χριστιανική διδασκαλία φώτισε πριν 1700 χρόνια τη Γεωργία, κάλεσε τον κλήρο και τον λαό της χώρας ο Πατριάρχης κύριος κύριος Ιώ Τρίτος. Ο Καθολικός Πατριάρχης Πάσης Γεωργίας υπογράμμισε ότι πλέον είναι πνευματική τους κληρονόμη, όπως και του έργου που άφησε πίσω του ο μακαριστός Καθολικός Πατριάρχης Ηλίας ο Δεύτερος. Ο προκαθήμενος της Εν Γεωργία Ορθοδόξου Εκκλησίας προεξήρχε της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στον Πατριαρχικό Ναό των Αγίων Αποστόλων, εκεί όπου κατά την παράδοση ενθρονίζονται οι Πατριάρχες της Εκκλησίας της Γεωργίας. Περισσότερες από 7.000 ιερές ακολουθίες του Αγίου Δημητρίου του Νέου, Πολιούχου Βουκαρεστίου, διανεμήθηκαν αυτές τις ημέρες σε σοφρονιστικά καταστήματα της Ρουμανικής Πρωτεύουσας. Πρόκειται για μια ποιματική δράση της Αρχιεπισκοπής Βουκουρεστίου προς το προσωπικό των φυλακών, αλλά κυρίως για τους αδελφούς μας, οι οποίοι στερούνται της ελευθερίας τους. Τα δώρα έφτασαν τη Δευτέρα στα 3 σοφρονιστικά ιδρύματα της πρωτεύουσας. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισε

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν τε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπή σύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέντησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας την καταβάση του ουρανού, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμιαν άκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτιόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτου γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθεί.

0: Σώσε θέλω τον κόσμον τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρίας.

0: Ο πανίμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντουλά σου. Τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβίμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.

Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόλι ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπου ω πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε όμοια ήω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην Δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τύθμι μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο Δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.

0: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχύν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενο το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ο σιφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτου τεκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν

0: αυτή. Αυτός επιθαλασσώνει θεμελίωσεν αυτήν και ποταμώνει τίμασεν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν ευματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και πάρθε πιλεώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και πάρθε πιλεώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης Σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω Σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματι να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψεις δόξη σου, παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη πασουλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, ώστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλές τεχειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε πείγνεις εν αληθείας ελθήν. Διό καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλο αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τι μας σ' αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμεν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκ απεξίωση ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συν τη οικία σήμωνο του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγαρός καταφρονώ, προσερχομές η Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλεία ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ' άφεση, λάσσετε και συγχώρησό μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη,
2: Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείο επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι, εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
3: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο «Η μορφή ενός Αγίου» Ιωάννης ο Ρώσος της Ελένης Καριτά. Η Ναταλία Πετρόβνα, η μητέρα του Ιβάν, με ένα καλάθι κρεμασμένο από τον μπράτσο της, μάζευε στον ανθόκηπο της Κατερίνας Αλεξάνδροβνας τα λουλούδια που χρειαζόταν για τα αθωδοχεία του αρχοντικού. Κάθε πρωί αυτή ήταν η πρώτη της δουλειά, να στολίζει τα βάζα. Τώρα την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι, οι διάφοροι ανθόκηποι τροφοδοτούσαν το σπίτι με λουλούδια. Μόλις άρχιζαν όμως οι πρώτες παγωνιές και ερχόταν ο ατέλειωτος χειμώνας, τότε με τη σειρά τους τα θερμοκήπια πρόσφεραν τάνθη που δεν υπήρχαν πια στο ύπαιθρο. «Άθισαν κιόλας τα πρώτα τριαντάφυλλα», είπε δυνατά η Ναταλία, και έσκυψε να μυρίσει 3 εκατόμφυλλα που σκεπασμένα πρωινό αγιάζι ξέχυναν το γλυκό άρωμα της άνοιξης. Τάκοψε και τα 3. Τα πόθησε προσεκτικά στο καλάθι της που ήταν κιόλας μισογεμάτο από άσπρες και λιλά πασχαλιές. «Καλά θα ήταν να είμαστε κι εμείς οι άνθρωποι σαν τη γη», ψιθύρισε μόνη της. «Να έχουμε κάθε χρόνο μια άνοιξη που να μην κουράζεται ποτέ να σκορπά γύρω της ομορφιά, δροσιά και χάρη. Ο δικός μας όμως ο προορισμός είναι άλλος. Στη ζωή του ανθρώπου πάμπολα τα αγκάθια, λιγοστά τα λουλούδια. Για μια και μόνο άνοιξη στα τόσα χρόνια, πόσες βαριχημονιές και πόσα δάκρυα και πόση κούραση και απελπισία, απάθεια. Στάγια βιβλία πολλές φορές διαβάζω απάθεια, δεν την πιστεύω την απάθεια. Ούτε και ο ίδιος ο άνθρωπος του Θεού, ο γέροντας Αλέξιος, δεν την έχει αυτή την απάθεια. πατερούλη μου, θα έρθεις πάλι κάποια από τούτες τις μέρες, θα έρθεις και θα φύγεις, και όταν ξαναγυρίσεις από τα ταξίδια στην πονεμένη γη της Ρωσίας, θα στάζεις αίμα ολόκληρος. Πού είναι λοιπόν η απάθεια? Κύριε Ιησού Χριστέ, που σε κρεμάσαμε στο Σταυρό, που θέλησες να κρεμαστείς στο Σταυρό για να γίνεις σ' όλα όμοιος με μας, λυπήσου μας. Είναι ωραία εδώ στο Πεσνορόβο. Εδώ έχουμε μόνο ησυχία και χαρά. Δεν είναι όμως το ίδιο στην υπόλοιπη Ρωσία, από όσα έχω ακούσει. Γι' αυτό και δεν θέλεις ποτέ να ταξιδεύσω πέρα από τα χωριά μας. Απίστευτο. Να και ο πρώτος άσπρος κρίνος. Άνοιξε κιόλας. Χθες ήταν μπουμπούκι. Έκοψε τον άσπρο κρίνο. Τον κράτησε λίγο στο χέρι της και του ψιθύρισε. Να ήταν έτσι και η ψυχή μου σαν εσένα. Τον απόθεσε στο καλάθι της πάνω από τα τριαντάφυλλα. Η εξοχή μου σκοβολούσε φρέσκο χορτάρι, δροσιά, μέντα, λεβάντα. Μου σκοβολούσε από όλα τα λουλούδια που είχαν αθήσει στον αθόκηπο και που βρίσκονταν τώρα μέσα στο καλάθι της Ναταλίας, από όλα τα βότανα και τα αγριολούλουδα της γης που είχε ελευθερωθεί από τις παγωνιές και έδινε σπάταλα τους θησαυρούς της. Η Ναταλία σκεφτόταν, έτσι είναι και η Κατερίνα Ανεξάνδρωνα, σαν τούτη εδώ την άνοιξη, δίνει, όλο δίνει, και ό,τι δίνει είναι όμορφο, και ό,τι δίνει είναι άγιο, όπως δίνει η γη την άνοιξη και όπως είναι όλα τα δώρα του Θεού. Κοίταξε ολόκληρά της, ευτυχισμένη, εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η πατρίδα μου. Λένε πως η Ρωσία είναι απέραντη. Πολλές φορές η μητερούλα μου, η κυρά μου η Κατερίνα μου, πολλές φορές μου ζήτησε να πάω ταξίδι μαζί της στην Πετρούπολη, στη Μόσχα, στο Κίεβο, στα διάφορα προσκυνήματα. Δεν θέλησα ποτέ. Φοβάμαι να ακούω όλα αυτά που λένε για κακίες, για βασανιστήρια, για τρομακτική φτώχεια. Καλά είμαι εδώ. Μου αρέσουν τα δέντρα. Μου αρέσουν οι ιτιές που γέρνουν τα κλονιά τους δίπλα στο πλατή ποτάμι. Τα δέντρα δεν πάνε ποτέ τους ταξίδι. Ας πούμε λοιπόν ότι ανήκω στην οικογένειά τους. Δεν το κουνώ από εδώ. Σιγογέλασε μόνη της και αμέσως, σαν σύννεφο στο γαλανό ουρανό, ήρθε η σκέψη του αγόρι της. Αυτός, σκέφτηκε η Ναταλία, τι θα γίνει. Ο πατέρας του γλίτωσε. Αυτός, ο γιος μας, θα γλιτώσει. Αυτός αλήθεια ο Ιβάν. Αυτός είναι ο άσπρος κρίνος μας. Όχι τα κορίτσια μου. Εκείνες, οι πονουρούτσικες, στολίζουν κιόλας τις χρυσές πλεξίδες γύρω στο μέτωπό τους και κοκκινίζουν μόλις τους μιλούν τα γόρια. Ο Ιβάν όμως, πόσο αλλιώτικος είναι από τους νέους της ηλικίας του. Έσκυψε πάνω στο καλάθι της και κοίταξε πάλι τον άσπρο κρίνο ανάμεσα στα τριαντάφυλλα. Του μίλησε χαμηλόφωνα. «Ο ίδιος με σένα, κρίνε μου, ίδιος με σένα είναι ο γιος μου. Και αυτά τα τριαντάφυλλα που κοκκινίζουν δίπλα σου είναι οι κόρες μου. Δεν θα σε βάλω στο σαλόνι, άσπρε μου κρίνε, θα σε βάλω στο παρεκκλήσι της Κατερίνας». Και αμέσως κατευθύνθηκε στην άλλη άκρη του μεγάλου κήπου, που κρυμμένη μέσα στην πρασινάδα, δίπλα στα ψηλά πλατάνια, υψωνόταν μια μικρή εκκλησιά. Η Ναταλία έσπρωξε την πόρτα και μπήκε. Μέσα η εκκλησία ήταν άσπρη και λιτή. Πάνω από την Αγία Τράπεζα ήταν ο εσταυρωμένος και το μοναδικό καντήλι φώτιζε απαλά την γλυκιά του μορφή. Μπροστά στην Αγία Τράπεζα ήταν ένα βάζο με λίγα λουλούδια. Η Ναταλία ακούμπησε στο πάτωμα το καλάθι της, πήρε το βάζο, βγήκε από την εκκλησιά για να πετάξει τα παλιά λουλούδια και να βάλει φρέσκο νερό και αμέσως πάλι ξαναμπήκε. «Ζωγράφισε στη γη μας πραλουλούδια», είπε, και πήρε από το καλάθι τον άσπρο κρίνο. «Σου δίνω αυτό το άσπρο λουλούδι σου. και τ' άσπρο το λουλούδι που μου χάρισε στο παιδί μου, τον Ιβάν, ας είναι και εκείνος παντοτινά δικό σου. Τι άλλο μπορώ να σου πω? Εσύ τον αγαπάς πιο πολύ από μένα. Ακούμπησε το βάζο μπροστά στην Αγία Τράπεζα και γονάτισε κατάχαμα. Έκλεισε τα μάτια της και άρχισε να θυμάται. Θυμόταν τα παιδικά της χρόνια. Όσο μακριά κι αγύριζε, η σκέψη της τα περασμένα, το μοναδικό πρόσωπο που δεν έλειπε ποτέ από κοντά της, που έστεκε πάντα δίπλα της γελαστό, λαμπερό, γεμάτο αγάπη, ήταν το πρόσωπο της Κατερίνας Αλεξάνδροβνας. Τη θυμόταν νέο κορίτσι, με τ' άσπρα της φορέματα, πως έτρεχε και χοροπηδούσε και πίσω της έτρεχε το ορφανό από μάνα και πατέρα κοριτσάκι, εκείνη η ίδια η Ναταλία που είχε γίνει σκιά της Κατερίνας από τη μέρα κιόλας που άρχισε να περπατά. Η κάμαρά της ήταν δίπλα στην κάμαρα της Κατερίνας. Τις προσευχές και τα γράμματα, το κέντημα και το ράψιμο και το νοικοκυριό, όλα τις τα είχε μάθει Κατερίνα. Το μόνο που δεν μπόρεσε ποτέ να τις μάθει ήταν πως να πηδάσαν το φτερό πάνω στα γύμνα στα άγρια άλογα και να τα ημερώνει. Αυτό δεν δοκίμασε καν να το μάθει η Ναταλία. Φοβόταν. Και αντίχαινε κάποιες φορές να συνοδεύσει πάνω στα άλογο την Κατερίνα ή να χρειαστεί κάπου να πάει με άλογο, τότε της διάλεγαν την πιο γέρικη, την πιο ήμερη φοράδα, τη φοράδα που δεν ένιωθε πια καμιά επιθυμία καλπασμού και ζωηρότητας. Πόσο ευτυχισμένα είχαν κυλήσει εκείνα τα χρόνια. Η μορφή της Κατερίνας, βαθιά χαραγμένη, κυριαρχούσε σε όλες τις αναμνήσεις της. Η Κατερίνα με ψηλές μπότες και το μαστίγιο της υπασίας στο χέρι. Η Κατερίνα με το αέρινο της φόρεμα να φεύγει γεμάτη έξαψη για τον πρώτο της χορό. Η Κατερίνα χοντρά ντυμένη να ξεκινά στη βαρύ χειμωνιά για να μαζέψει πάνω στο χιόνι τα μισοπαγωμένα πουλιά της στέπας. Τι ιστορία και με εκείνα τα πουλιά. Τα βάζαν στο χτίριο που ήταν ο φούρνος και τα πλυσταριά και εκεί μέσα ήταν πάντα ζέστη. Τα περισσότερα πουλιά ζωντάνευαν και τους άρεσε τόσο πολύ εκεί στη ζέστη που δεν ήθελαν να φύγουν. Η ζυμότρα τα τάιζε σίκαλη και κριθάρι. Εκείνα ημέρευαν, πετούσαν γύρω σου, έτρωγαν από τα χέρια σου. Όταν έλειωναν τα χιόνια έφευγαν. Μα μόνο τα πουλιά μαζεύε η Κατερίνα από τα χιόνια. Και εκείνη την ίδια την Ναταλία, έτσι δεν την είχε μαζέψει κάποτε ένα μισοπαγωμένο μωρό μέσα στην κούνια του που δεν είχε καν τη δύναμη να ξεφωνήσει από την πείνα. Κανείς τους δεν είχε μάθει ποτέ τι ακριβώς είχε συμβεί. Μια νύχτα οι γονείς της Ναταλίας είχαν εξαφανιστεί σαν να είχαν διαλυθεί στον αέρα. Δεν ήβραν ποτέ κανένα ίχνος της φυγής τους. Είτε αναγκαστική είχε σταθεί η φυγή τους, είτε θεληματική, ποτέ δεν το μάθαν. Η Κατερίνα πέρασε κατά τύχη από το χωριό που είχε γεννηθεί η Ναταλία. Η Κατερίνα ήταν τότε 10 χρονών, μέσα στο έλκυθρο με τη δασκάλα της, κουκουλωμένη στις γούνες, γιατί το κρύο ήταν δυνατό. Πήγαινε να περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων στο αρχοντικό της θιάς της με τα πρώτα της εξαδέφια. Ξαφνικά είχε αρχίσει να πέφτει πυκνό χιόνι. Ο αμαξάς είπε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει. Έπρεπε να περιμένουν ώσπου να καθαρίσει λίγο ο καιρός. Μόλις σταμάτησε τα μάξι, πριν προφτάσει η δασκάλα να την εμποδίσει, η Κατερίνα πήδηξε αμέσως στο σκληρό χιόνι. Θαρετά χτύπησε την πόρτα της πρώτης καλύβας που βρέθηκε μπροστά της. Σκεφτόταν, αν έχει παιδιά εδώ μέσα, θα τους δώσω λίγα από τα παιχνίδια που με φορτώσανε για τα εξαδέφια μου, για το Σάσα, την Τάρια και την παρέα τους. Εκείνη είναι γεμάτη παιχνίδια, όπως είμαι κι εγώ. Χτύπησε άλλη μια φορά στην πόρτα. Καμιά απάντηση από μέσα. την έσπρωξε ελαφριά και η πόρτα άνοιξε αμέσως, χωρίς αντίσταση. «Καλημέρα σας», είχε πει δυνατά η Κατερίνα. Κανείς δεν της απάντησε. Άκουσε μόνο τη δασκάλα της να φωνάζει από τα μάξι. «Έλα γρήγορα πίσω, Κατερίνα, θα σε σκοτώσουν οι μουσικοί. Θα σε...» Μα η Κατερίνα δεν είχε δώσει καμιά σημασία στα λόγια της δασκάλας. Είχε προχωρήσει στο εσωτερικό της πάφτωχης καλύβας και τότε είχε δει μέσα στην πρωτόγονη κούνια, φτιαγμένη στο βαθούλωμα ακατέργαστου κορμού δέντρου, το μωρό. Πλησίασε με δέος. Έσκυψε πάνω στο μωρό, που ήταν μελανό από το κρύο. Το μωρό της χαμογέλασε. Η Κατερίνα το είχε πάρει αμέσως στην αγκαλιά της, σαν να τα μια από τις κούκλες της. Είχε γυρίσει στο αμάξι. Κράτουσε σφιχτά πάνω της το μωρό. Το ζέστενε στα βαριά γουναρικά της. «Έκλεψες το παιδί», είχε πει αγριεμένη η δασκάλα. «Όχι», είχε διαμαρτυρηθεί η Κατερίνα. «Δεν το έκλεψα. Το ύβρα ολομόναχο. Η φωτιά είναι σβησμένη στην καλύβα. Το σαμοβάρι είναι παγωμένο», είχε γυρίσει στον αμαξά. «Κατέβασε παρακαλώ, Γρηγόρη, και ρώτα στο χωριό, πού είναι οι γονείς του ποδιού. Αν δεν τους βρεις, πες στους χωρικούς πως θα πάρουμε το παιδί μαζί μας. Αν υπάρχουν ακόμα στη ζωή γονείς του και αν το θέλουν, ας έρθουν να μας το ζητήσουν». Η αγανάκτηση της δασκάλας ήταν μεγάλη. «Θα πάρουμε το μωρό μαζί μας, την Άννα Βασιλείευνα», αποφασιστικά η Κατερίνα είχε απαντήσει. «Ναι, θα το πάρουμε μαζί μας, την Άννα Βασιλείευνα. Δεν θα το αφήσουμε να πεθάνει από το κρύο και από την πείνα». Μαλακά η δασκάλα είχε προσπαθήσει να την πείσει να αλλάξει γνώμη. «Κατερίνα, είναι καλύτερα να το αφήσουμε εδώ στο χωριό το μωρό. Να παρακαλέσουμε κάποιον να το κρατήσει, να του δώσουμε και χρήματα. Δεν νομίζεις πως έτσι θα το βρουν ευκολότερα οι γονείς του μόλις γυρίσουν?» Η Κατερίνα, το κορίτσι των 10 ετών, περιφρονητικά είχε απαντήσει. «Ποιοι θα γυρίσουν, οι γονείς του? Αν δεν τους έχει φάει κιόλας το κνούτο, θα τους φάει η Σιβηρία». Φοβισμένη η δασκάλα είχε ψιθυρίσει. «Σώπα, σώπα». Ο Γρηγόρης ο αμαξάς είχε κουνήσει όμως επιδοκιμαστικά το κεφάλι στην Κατερίνα. «Έχει δίκιο η Κατερίνα Αλεξάνδροβνα», είχε πει ο Γρηγόρης. «Το μωρό πρέπει να το πάρουμε μαζί μας. Πάω να ειδοποιήσω τους χωρικούς». Είχε χαμογελάσει στην Κατερίνα. «Μικρή μου κυρά», της έχει πει, «θα το πάρουμε μαζί μας, της θείας σου, της Άννας Βασιλείευνας. Και αν δεν μας θέλουν εκεί, τότε θα γυρίσουμε στο σπίτι μας, στο Πεζδουνορόβο. Τα μεγάλα αφεντικά θα συμφωνήσω αμέσως πως είχε δίκιο η μικρή μας κυρά. Και όσο για τον Αλέξιο, μα δεν χρειάστηκε να γυρίσουν στο Πεζδουνορόβο. Η Άννα Βασιλείευνα, η αδελφή της μητέρας της Κατερίνας, το θεώρησε μεγάλη ευλογία να μπει στο σπίτι της παραμονές Χριστούγεννα ένα εγκατελελειμμένο μωρό. «Είναι σαν να έρχεται ο ίδιος ο Χριστός στο σπίτι μας», είχε πει. «Το λένε κιόλας Ναταλία», είχε απαντήσει αμέσως η Κατερίνα. Έτσι έμαθε ο Γρηγόρης στο χωριό πως το κοριτσάκι το λένε Ναταλία. Ναταλία, είχε θαυμάσει η Άννα Βασιλείευνα. «Τι σύμπτωσης, σωστό λοιπόν χριστουγεννιάτικο δώρο». Η Κατερίνα το είχε πιστέψει αμέσως πως η μικρή Ναταλία ήταν το μορφότερο χριστουγεννιάτικο δώρο της ζωής της. Πόσες φορές δεν της το είχε πει ίδια η Κατερίνα της Ναταλίας και πόσες φορές δεν της είχε διηγηθεί αυτή την ιστορία. Και όταν παντρεύτηκε η Κατερίνα, το σπίτι είχε γίνει ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο χαρούμενο. Η μόνη τους λύπη εκείνα τα χρόνια είχε σταθεί η απόφαση του Αλέξιου να φύγει μακριά. Η Κατερίνα και ο Αλέξιος ήταν δίδυμοι και όταν ο Αλέξιος τέλειωσε τις σπουδές του, φόρεσε αμέσως το μοναχικό σχήμα και έφυγε. Δεν είχε λοιπόν ζήσει πολλά χρόνια στο πατρικό του. Η Ναταλία τον θυμάται καλά πως ήταν πριν φορέσει το ράσο. Από μικρή το σεβόταν με ένα ιδιαίτερο τρόπο και κάθε φορά που γύριζε για λίγο από τον Άθο και έμενε μαζί τους, η Ναταλία ήταν εκείνη που τον περιποιόταν πιο πολύ από όλους. Εκείνη του έδαινε τις πληγές του όταν γύριζε από την περιοδία του στη γη της Ρωσίας και του ετοίμαζε στίβα τα καινούρια εσώρουχα και τα ράσα και τις κουβέρτες που θα έπαιρνε μαζί του πίσω στον Άθο, γιατί όλοι τους το ήξεραν πως ο Αλέξιος θα είχε μείνει άλλη μια φορά ο φτωχότερος πάνω σε εκείνα τα άγνωστα βουνά της αγιότητος. Άλλη μια σύπτωση ήταν όταν η Ναταλία γέννησε το πρώτο της παιδί, τον Ιβάν. Χωρίς να τον περιμένουν, είχε ξαφνικά έρθει ο Αλέξιος από το Άγιον Όρος και είχε βαφτίσει ο ίδιος το παιδί. Αυτό για την Ναταλία είχε σταθεί σημαδιακό. Λες να μοιάσει το παιδί στον Αλέξιο. Το παρακολουθούσε ανήσυχα όσο μεγάλωνε. Το βλέπε να μεγαλώνει σαν όλα τα παιδιά και να μην μοιάζει όμως ολότελα με τα άλλα τα παιδιά. Σκεφτότανε, λες να το σφράγισε ο Αλέξιος το παιδί με μια τέτοια αγάπη για το Θεό, ώστε με τη σειρά του να μας αφήσει όλους και να φύγει ακολουθώντας το γέροντα.

παιδιά. Του άρεσαν τα παιχνίδια. Αλλά περισσότερο απ' όλα του άρεσαν τα άλογα. Του άρεσε να φεύγει πάνω σε ένα άλογο και να χάνεται ολόκληρη τη μέρα. Του άρεσε η εκκλησία και του άρεσαν τα γράμματα. Όσα ήξερε η Κατερίνα, του τα είχε μάθει όλα. Και όταν ερχόταν ο Αλέξιος ή σταματούσα για λίγο στο αρχοντικό άλλη περαστική καλόγυρη, ο Ιβάν καθόταν με τις ώρες χάμο μπροστά στα πόδια τους και προσεκτικά τους άκουγε να μιλούν για τον κόσμο του Θεού. Δεν είχε πει όμως ποτέ ότι μπορεί να γινόταν και ο ίδιος καλόγυρος. Ενώ ήταν τόσο ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος, δεν σ' άφηνε να προχωρήσεις μέσα στη ψυχή του. «Τι θα τον κάνουμε, μητερούλα Κατερίνα, τον Ιβάν Μιχαήλοβιτς?» ρωτούσε ο πατέρας του Ιβάν, ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. «Το παιδί μεγαλώνει». Αόριστα η Κατερίνα απαντούσε «Ό,τι θέλει». Στη σκέψη όμως όλων ήταν ο αίμονος φόβος. «Τι θα μπορούσες να το κάνεις το αγόρι σου, που δεν ήταν δικό σου, που δεν το εξουσίαζες, που ήταν χτήμα και κρέας για σφάξιμο του τσάρου?» Αυτή την πραγματικότητα την έζησαν άγρια όταν σκοτώθηκα μαζί και τα δυο αγόρια της Κατερίνας. Και τα δυο μαζί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Πού πέσανε, κανείς δεν ήξερε. Κανείς δεν τα είχε δει νεκρά, τα όμορφα παλικαράκια. Κι ίσως ήταν καλύτερα έτσι. Η μητέρα τους είχε διατάξει «Να πάψουμε να κλαίμε. Τα παιδιά μου περιμένουν την ανάσταση των νεκρών. Δεν είναι μόνα τους. Ας σκεφτούμε πόσοι αμέτρητοι περιμένουν μαζί τους. Όλοι μαζί θα αναστηθούμε, δοξασμένοι με τον αναστημένο μας Χριστό». Για την απλή φαντασία των χωρικών, η προσταγή της κυράς του στάθηκε ευκολονόητη και κατορθωτή. Χαίρονταν με την καρδιά τους τα πλούσια μνημόσυνα της Κατερίνας, τα άφθονα φαγητά, χαίρονταν τις γενναιόδωρες ελεημοσύνης της, ξεχνούσαν τα νεκρά παλικάρια και πρόσμεναν τη γενική Ανάσταση. Η Κατερίνα δεν μπόρεσε όμως να ξεχάσει τόσο γρήγορα. Αμέσως μετά τα παιδιά της πέθανε ο άντρας της. Έμεινε στον τόπο, ούτε μια καλή αντάμωση δεν πρόφτασε να της πει. Ούτε κοινά τα λία μπορούσε να ξεχάσει. Το μόνο παλικάρι που απόμενε στ' αρχοντικό, αγαπημένο και από τις δυο αυτές γυναίκες, ήταν ο Ιβάν. Και ο Ιβάν, όπως όλα τα αγόρια, όπως ολόκληρος ο ρωσικός λαός, ήταν στα χέρια του τσάρου, στα χέρια των κοζάκων, στα χέρια. Ο Θεός μαζί του, ο Θεός μαζί του. Μέσα στο παρεκκλήσι της Κατερίνας έπαψε για λίγο να σκέπτεται. Χωρίς καμιά προσπάθεια άφηνε να τη λυκνίσει στα βαθιά νερά του το μεγάλο κύμα που γι' αυτό συνήθιζε να μιλάει η Κατερίνα. Το μεγάλο κύμα που πρέπει να αφήνεσαι χωρίς αντίσταση στα αγκάλιασμά του. Ολόκληρο το παρεκκλήσι ευώδιαζε από τον άσπρο κρίνο που είχε αποθέσει μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Πάνω στα πράσινα χωράφια της Ίκαλης περνούσε το χλιαρό αγέρι της άνοιξης. Ο ήλιος έλαμπε μέσα στα δροσερά καινούρια φυλώματα. Τα πουλιά και λαϊδούσαν κοντά στις φωλιές τους. Μακριά στα βάθη του ορίζοντα ησυχά έβοσκαν τ' άλογα. Το αγόρι ο Ιβάν, ο άσπρος κρίνος της μητέρας του της Ναταλίας, ρέβαζε εξαπλωμένος μέσα στα ψηλά στάχια και αναρωτιόντα πως να είναι τάχα ο Θεός. Τα τρία κορίτσια, οι αδελφές του Ιβάν, τα τριαντάφυλλα της Ναταλίας, στόλιζαν τις χρυσές πλεξίδες τους γύρω στα μέτωπά τους. Η Κατερίνα κατέβαινε από τα μάξι της μπροστά στο μικρό σπίτι του άρρωστου χωρικού και από τον ατέλειωτο δρόμο της στέπας όλο και πλησίαζε στον πεζονρόβο ο άνθρωπος του Θεού, ο Αλέξιος. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Αγαπήσομεν αλλήλους. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Στη Θεία Λειτουργία και λίγο πριν την απαγγελία του πιστεύω, ο ιερέας προτρέπει τους πιστούς λέγοντας «Αγαπήσομεν αλλήλους, ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο, για να ομολογήσουμε όλοι μαζί ως ένας άνθρωπος. Εν ομονία». Τι να ομολογήσουμε? Απαντά ο λαός μέσω των ψαλτών. Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Δηλαδή, την πίστη μας στον ένα και μόνο αληθινό Θεό, την Αγία Τριάδα. Ώστε λοιπόν ομολογία πίστεως χωρίς αγάπη δεν είναι ευάρεστη στον Θεό. Αυτή την ώρα γίνεται μέσα στο ιερό ο ασπασμός των ιερέων. Ασπάζονται οι ιερείς ο ένας τον άλλο και συγχρόνως λένε «Ο Χριστός εν το μέσο ημών και έστι και έστε». «Ο Χριστός είναι ανάμεσά μας και θα είναι πάντοτε». Για να μας βλέπει ότι είμαστε ειλικρινοί στην έκφραση της αγάπης που είναι ο ασπασμός. Παλαιότερα αυτός ο ασπασμός γινόταν και έξω από το ιερό, μεταξύ των λαϊκών και πάλι ως έκφραση αγάπης. Αυτή η σχέση πίστεως στον Χριστό και αγάπης φαίνεται στη ζωή των Αγίων. Ποιοι είχαν τη ζωντανότερη πίστη στο Χριστό? Οι Άγιοι. Γι' αυτό και δεν λογάριαζαν ούτε την κακοπάθεια, ούτε την ταλαιπωρία του σώματος, ούτε τα μαρτύρια, ούτε και τον θάνατο. Ποιοι είχαν μεγαλύτερη αγάπη για τους ανθρώπους? Πάλι είναι οι Άγιοι. Γι' αυτό και γίνονταν θυσία για τους άλλους. Έλεγε ο Άγιος Αγάθων ο ασκητής. «Θέλω να βρω έναν λεπρό, να πάρω το σώμα του, το άρρωστο, και να του δώσω το δικό μου, με μεγάλη μου ευχαρίστηση». Επειδή όμως είμαστε άνθρωποι αδύναμοι στις αρετές και στην αγάπη, πολλές φορές παρασυρώμαστε από την πικρία μας για την αδικία που μας κάνουν και για τις τυχόν συκοφαντίες που ακούγονται εις βάρος μας και έτσι χάνουμε την αγάπη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ας εφαρμόζουμε τις συμβουλές των Αγίων παλαιών και νέων. Αν έχεις πικρία για κάποιον που σε έθλιψε με τα έργα του και τα λόγια του, να κάνεις τα εξής. 1. Κάθε βράδυ στην προσευχή σου να λες «Χριστέ μου, ελέησε, δείξε του αγάπη, πρώτα εκείνον, μετά εμένα». 2. Ενώπιον άλλων ανθρώπων να τον επενείς με λόγια τιμητικά. Τότε πραγματικά θα βρούμε μεγάλη ψυχική ανάπαυση, γιατί εφαρμόζουμε την εντολή του Χριστού που λέει να γίνουμε μιμητές του. Να γίνετε εκτήρμονες, εύσπλαχνοι, καθώς και ο πατέρας σας είναι εκτήρμων.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Το πέρασμα. Άνθιμος Ηλιόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Ο σύγχρονος άνθρωπος βάλθηκε να πετάξει από πάνω του κάθε τι που του θυμίζει πως υπάρχει ψυχή. Ζει έντονα την εξωστρέφεια, περιμένοντας τη χαρά από τα πράγματα και τις καταστάσεις του βίου του. Μα τότε είναι που η χαρά μοιάζει σαν τον ορίζοντα. Όσο τον πλησιάζεις και λες πως τον φτάνεις, αυτός όλο και απομακρύνεται. Και τούτο στη ζωή πληρώνεται με πίκρα, παράπονο, αδημονία, νευρικότητα και τόσα άλλα. Μα αν κάτι είναι που η Εκκλησία μας έχει μάθει καλά, αυτό είναι το ότι πέρα από τον βίο υπάρχει η ζωή. Ο βίος δεν είναι όλη η ζωή, όπως και όλη η ζωή δεν χωράει μέσα στον βίο. Και είναι τραγικό που τόσες προσπάθειες γίνονται να ξεχαστεί η ζωή, να πάψει κάθε σύνδεση με την ψυχή και να στραφεί όλος ο άνθρωπος στον βίο. Να μείνει αυτός μόνος να απασχολεί τον άνθρωπο. Σε όλη αυτή τη στροφή αμέτωχα δεν είναι και πολλά μέλη της Εκκλησίας. Παρασύρονται συχνά και έρχονται και αυτά να πιστεύσουν πως το σημαντικό είναι ο βίος και όλα πρέπει να υπηρετούν αυτόν. Γι' αυτό και τα βλέπουμε να αντιμετωπίζουν την Εκκλησία σαν έναν θεσμό του κόσμου αυτού που σκοπό του αποκλειστικό πρέπει να έχει την ανακούφιση των ανθρώπων στα βιωτικά τους προβλήματα. Κάτι σαν κρατικός θεσμός και παράρτημα των κρατικών θεσμών και οργάνων. Όμως πόση σχέση έχουν όλα αυτά με αυτό που πραγματικά υπάρχει προαιωνίως και αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής? Την Εκκλησία ως το μυστικό σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο οποίο μετέχει και ζει και τρέφεται και αναπνέει ο καθένας μας που είναι βαπτισμένος, που μυστικά αισθάνεται τον εαυτό του ως μέλος ενός σώματος το οποίο ζει και λειτουργεί χάρη στην κεφαλή του τον Χριστό. Άρα την ημέρα της Πεντηκοστής δοξάζουμε το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας, γιατί αισθανόμαστε βαθιά μέσα μας ότι εισέρχεται στα ανθρώπινα και τροφοδοτεί την Εκκλησία η πραγματικότητα της δικής του ζωής. Πώς τώρα θα αφήσει κανείς τον εαυτό του να εκπέσει από όλο αυτό και να μεταφερθεί σε μια αδιέξοδη και καταθλιπτική έκφανση της ζωής που είναι ο βίος, ο χωρίς ζωή? Αυτό είναι που προσπαθούν κυρίως οι αντίπαλες δαιμονικές δυνάμεις. Να καταφέρουν να στρέψουν τον άνθρωπο, τον βαπτισμένο χριστιανό στον βίο. Εκεί να δαπανίσει όλες τις δυνάμεις του, όλα τα χαρίσματά του. Και να αναλογιστεί κανείς γιατί του χαρίστηκαν όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή τη μεγάλη γιορτή, τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, ας τη γιορτάσουμε και ως γιορτή που ανανεώνει μέσα μας τον επίμονο προσανατολισμό και τη σταθερή κίνηση της προσωπικότητός μας από την καχυεξία του βίου στην ελευθερία και στο φως της ζωής. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Τίποτε για τον άνθρωπο που έχει επίγνωση του Θεού και της Βασιλείας του δεν είναι δυστύχημα. Στον Άγιο Ιωάννη συνέβη το πιο μεγάλο για τους ανθρώπους δυστύχημα. Έπεσε αιχμάλωτος πολέμου, στους Τούρκους, σε ηλικία 20 ετών, τι χειρότερο. Και αποδείχθηκε πως αυτή του η ατυχία έγινε η πιο μεγάλη αφορμή της επιτυχίας του. Όχι μόνο απέκτησε τη Βασιλεία του Θεού, τη μόνη αληθινή επιτυχία, αλλά και επέτυχε σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να σκορπίζει τους καρπούς της επιτυχίας του και σε πολλούς άλλους μέχρι σήμερα. 200 χρόνια μετά την κοίμησή του. Σε κύκλο που όλο και ευρύνεται. Γιατί, πώς... Εχμαλωτίστη μαζί με μια ολόκληρη ομάδα νεαρούς Ρώσους στρατιώτες. Και σε όλους ετέθη το δίλημα. Γίνεστε Τούρκοι. Αν ναι, καλά. Θα ζείτε ελεύθεροι και με ειδονές και διασκεδάσεις. Ήξεραν τι έκαναν οι Τούρκοι. Γαργάλισαν τους νεαρούς με το σεξ. Και πολλοί από αυτούς παρέλυσαν. Κείνους που στο γαργάλιμα του σεξ αντιστάθηκαν, τους έβαλαν στα βασανιστήρια. Απειλές πρώτα. Και πράξη μετά. Κι έτσι παρέλυσαν κι άλλοι και υπεχώρησαν και τούρκεψαν. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να ζει γλυκά, με γλύκα. Κάθε τι το γλυκί τον ευχαριστεί. Του ομορφαίνει τη ζωή και το λέει ειδονή. Η πιο γλυκιά ειδονή στον άνθρωπο είναι το σεξ και μάλιστα για τους νεαρούς των 20 χρόνων. Χρειάζεται μετά από αυτό να απορεί κανείς γιατί παρέλυσαν τα ρωσάκια και τούρκεψαν. Το πιο γλυκή είναι η ειδονή, το πιο πικρό ο πόνος. Τόσο πικρό, τόσο μισητό, ώστε ο άνθρωπος, προκειμένου να τον αποφύγει, αφήνει στην άκρη όλες μαζί τις ειδονές. Και τις πιο γλυκές. Ο πόνος παγώνει, ολόκληρο τον άνθρωπο. Και σβήνει εντελώς κάθε ιδέα και πόθο ειδονής. Όσο πιο μεγάλος, τόσο χειρότερα. Απορεί κανείς γιατί μπροστά στον πόνο τούρκεψαν τα ρωσάκια. Όχι. Δεν απορούμε, αλλά και δεν τα θαυμάζομαι. Τα λυπόμαστε. Τα ελεηνολογούμε. Ήσαν τα κακόμοιρα ανθρωπάκια. Τέλεια ανθρωπάκια. Λεβέντες στο σώμα, σαν νεαροί, γεροδεμένοι, σφριγιλοί. Ανθρωπάκια στην ψυχή. Στη γνώση, στη θέληση. Μηδέν. Θυμίζουν το σκυλί που τρέχουν τα σάλια του όταν πάρει το μεζέ από το χέρι του αφεντικού του, δούλος της ειδονής, και τρώει κλωτσιά και χάνεται, δούλος στον πόνο. Και όσες φορές το φωνάζει το αφεντικό με την υπόσχεση του μεζέ, μαζεύεται, τρέχει. Τόσο δούλος της ειδονής, ώστε να ξεχνά τις κλωτσιές. Και τόσο δούλος του πόνου, ώστε τρώγοντας την κλωτσιά να χάνεται αμέσως. Τι κατάντημα για τον άνθρωπο να είναι δούλος στην ειδονή και δούλος στον πόνο. Ο Άγιος Ιωάννης δεν ήταν ανθρωπάκι. Δούλος στον πόνο και δούλος στην ειδονή. Αλλά ούτε και απλώς ελεύθερος. Ήταν κάτι παραπάνω. Ήταν ήρωας της ειδονής και ήρωας του πόνου. Σ' αυτόν δεν έπιασε ούτε το γαργάλισμα του σεξ, ούτε η απειλή των βασανιστήριων. Ο Άγιος Ιωάννης δεν ήταν ανθρωπάκι. Ήταν ήρωας. Προτίμησε τον πόνο όσος κι αν ήταν, παρά να καταντήσει ανθρωπάκι. Σκέφτηκε. Τα ανθρωπάκια δεν τα εκτιμάμε ούτε εμείς οι άνθρωποι, όσο κι αν είμαστε κι εμείς οι ίδιοι ανθρωπάκια. Είναι δυνατόν ποτέ να τα εκτιμάει ο Θεός? Μπήκε από τη στενή πύλη του πόνου και του κόπου. Έζησε στο στάβλο. Αλλά ο στάβλος έλαμψε όπως έλαμπε η ψυχή του. Και μετά το θάνατό του έμεινε και το σώμα του άφθαρτο, όπως είχε μείνει άφθαρτο το φρόνημά του, από τον πόθο της ειδονής και το φόβο του πόνου. Ήταν ήρωας το φρόνημα. Έδειξε ο Θεός ηρωικό και το κορμί του. Γεροδεμένο, ζωντανό, νεανικό μέχρι σήμερα. Και οι άλλοι έλειωσαν από τον πόθο της ειδονής, έλειωσαν μπροστά στον πόνο, έλειωσαν και σωματικά. Τι είναι σήμερα? Μηδέν. Ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει: «Παύσατε να είστε δούλοι της ειδονής, δούλοι του πόνου. Γίνετε ήρωες και της ειδονής και του πόνου».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Διακήρυξη του ουρανού. Δανιήλ Αεράκης, Αρχιμανδρίτης. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, σύ ή ο Υιός μου ο αγαπητός, εν σύ ευδόκησα. Λιτότητα εκφράσεως. Μεγάλο γεγονός με λίγες λέξεις. Το Ευαγγέλιο που διαβάζεται κατά την τελετή του Αγιασμού των Θεοφανίων είναι από τα μικρότερα σε έκταση. Μόλις 3 στίχοι είναι. Κι όμως μέσα σε αυτούς τους ελάχιστους στίχους κρύβεται όλο το θεοφανικό μυστήριο. Λιτότητα χαρακτηρίζει τους ιερούς Ευαγγελιστές στην περιγραφή των μεγάλων γεγονότων της ζωής του Χριστού. Είναι και η λιτότητα μια απόδειξη της αλήθειας των υπερφυσικών γεγονότων. Αν όσα περιγράφουν οι Ευαγγελιστές για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν ήταν αδιάψευστα γεγονότα, αλλά ήταν αποκοιήματα της φαντασίας, θα προσπαθούσαν να τα στολίσουν με εντυπωσιακές περιγραφές, με κτυπητά επίθετα και με λογοτεχνικά περιδέρεα. Αλλά τα γεγονότα της Αγίας Γραφής είναι πραγματικά. Γι' αυτό με λιτότητα ύφους παριστάνεται η φυσικότητά τους. Λίγες λέξεις. «Και ευαπτίσθη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην». Η λιτότητα και η συντομία της περιγραφής δεν φανερώνει μόνο την αλήθεια των γεγονότων. Φανερώνει και τη λάμψη του γεγονότος. Ακούσατε ποτέ να διαφημίζεται η ανατολή του ηλίου ή η λάμψη του? Ο ήλιος δεν χρειάζεται διαφήμιση. Αρκούν 3 λέξεις. Ανέτειλε ο ήλιος. Ο ήλιος λάμπει. Η λάμψη του είναι το πιο διαφημιστικό κήρυγμά του. Όταν λάμπουν τα έργα, τι έχουν να προσθέσουν τα πλουμιστά λόγια? Το ίδιο και στον Ιορδάνη. Λάμπει το πιο υπέροχο γεγονός. Είναι το έργο της θεοφανίας. Κάθε μία από τις λέξεις του Ευαγγελικού κειμένου είναι και μία παράσταση από θεοφανικό σκηνικό. Έναν από τους 3 στίχους αναφέρω για να δείτε ότι κάθε λέξη του είναι μία ανεπανάληπτη παρουσίαση στο σκηνικό αυτό. «Και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος οι δεσχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως περιστεράν καταβαίνουν επ' αυτών». Ευθέως παριστάνεται η αναμαρτησία του Ιησού Χριστού. «Σχιζωμένους τους ουρανούς, άνοιξαν τα ουράνια, αποκαλυπτικό το υπερθέαμα, μοναδικό σε μεγαλείο». Και το πνεύμα ως περιστεράν, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη μορφή του αθώου πτηνού. Βάπτιση, αποκάλυψη. Με ποια μάτια βλέπουμε το γεγονός των θεοφανίων, με υλικά ή πνευματικά? Αν διαθέτουμε μόνο σωματικά μάτια, θα παρακολουθήσουμε μία απλή βάπτιση. Ένας ανάμεσα στους τόσους που προσέρχονταν στον Ιορδάνη βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Αν όμως διαθέτουμε πνευματική όραση, αν η ψυχή μας βλέπει πέρα από τα αισθητά, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η βάπτιση του Ιησού κρύβει μυστήριο, πολύμορφο και πολυδιάστατο. Είναι βάπτιση ταπείνωση. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός. Όπως καταδέχθηκε να περιβληθεί την ανθρώπινη φύση, έτσι καταδέχτηκε να περιβληθεί και τα Ιορδάνια ανάματα. Όπως ντύθηκε το ένδυμα της ανθρώπινης φύσεως, έτσι εκδύθηκε τα υλικά του ενδύματα και βαπτίστηκε. Είναι ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος. Εκείνος που δέχθηκε να γεννηθεί από άνθρωπο, την Παρθένο Μαρία, ο ίδιος δέχθηκε να βαπτιστεί από άνθρωπο, τον Παρθένο Ιωάννη. Η βάπτιση είναι μία ακόμη παγωγή του Ιησού στις συνήθειες της ανθρώπινης καταστάσεως. Το θείο ντύνεται τις ανθρώπινες συνθήκες για να ντυθεί το ανθρώπινο τις θεϊκές συνθήκες. Είναι βάπτιση φανέρωση. Θεοφάνεια ονομάζεται το γεγονός διότι φανερώνεται ο Θεός. Εκείνος που οι άνθρωποι αιώνες πριν δεν μπόρεσαν να τον ανακαλύψουν, αυτός τώρα αποκαλύπτεται μόνος του στον Ιορδάνη. Πρόκειται για τον αληθινό, τον τριαδικό Θεό. Η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Ακούμε τη φωνή του Θεού Πατέρα. Βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστεράς και προσεγγίζουμε τον Υιό, τον σαρκωμένο Λόγο του Θεού. Είναι βάπτιση αυθεντία,
πρόκειται για μια απόλυτη αξεπέραστη αυθεντία. Είναι η θεϊκή αυθεντία. Οι λεγόμενες ανθρώπινες αυθεντίες η μία μετά την άλλη ξεπερνιούνται. Η αυθεντία του Ιορδάνη παραμένει και θα παραμείνει. Οι αρχαίοι βασιλείς είχαν σαν αυθεντικό σημάδι, σαν σημάδι γνησιότητας και αναγνωρίσεως το χρίσμα. Χρείονταν στο κεφάλι από κάποιο προφήτη του Θεού με ελαίο και γίνονται χριστιανοί. Ο Ιησούς είναι ο βασιλεύς του ουρανού, ο βασιλεύς των αιώνων. Κανένας δεν κατόρθωσε την εκθρόνησή του μέσα στους 20 αιώνες και είναι αιώνιος και απόλυτος βασιλεύς γιατί πάνω στο κεφάλι του έχει το χρίσμα του ουρανού. Ο προφήτης Ισαΐας παρουσιάζει τον Μεσσία ως Χριστόν Κυρίου να λέγει για το χρίσμα του. «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου είναι και νέ χρυσέ με». Στη βάφτισή του βλέπουμε ακριβώς το επίσημο χρίσμα του ουρανού πάνω στον Ιησού. Πνεύμα Άγιο και Θεός Πατέρας αναγνωρίζουν κατά τρόπο αυθεντικό τη Θεία Υιότητα, τη Θεία Ουσία, τη Θεία Αποστολή του Ιησού. Η ταυτότητά του. Ιδιαίτερα σταματήσουμε στα στοιχεία της ταυτότητας του Ιησού όπως δίνονται κατά τη βάπτισή του. Όλοι έχουμε πάνω μας και μέσα μας δύο ταυτότητες. Η μία είναι η προσωπική μας ταυτότητα, η άλλη η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Είμεθα ο καθένας με το ατομικό του όνομα, αλλά είμεθα και χριστιανοί ορθόδοξοι. Το δεύτερο σημαίνει ότι γνωρίζουμε τα στοιχεία της ταυτότητας του Ιησού και έχουμε ταυτότητα μαζί του. Γνωρίζουμε δηλαδή τι ακριβώς είναι ο Ιησούς Χριστός. Αγωνιζόμαστε δε να ταυτιζόμαστε μαζί του, να τον μιμούμεθα, να αποτελούμε αντίγραφα της ζωής του. Πολύ φοβούμε ότι ενώ τα στοιχεία της πρώτης, της δικής μας ταυτότητας, τα γνωρίζουμε και τα αποδίδουμε σωστά, πλαστογραφούμε τα στοιχεία της ταυτότητας του Ιησού. Είμαστε πλαστογράφοι του Ιησού Χριστού όταν δεν γνωρίζουμε και δεν αναγνωρίζουμε τα αληθινά στοιχεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο αρμοδιότερος για τα στοιχεία ενός παιδιού είναι ο Πατέρας. Και ο αρμοδιότερος για τα αυθεντικά στοιχεία του Υιού και Λόγου είναι ο Θεός Πατέρας. Η ημέρα των Θεοφανίων μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε από το στόμα του ίδιου του Θεού Πατέρα τα στοιχεία του μονογενούς του Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Για το τι είναι ο Χριστός δεν θα ακούσω ασφαλώς το χυδαίο τύπο που ανοίγει το στόμα του και βλαστημάει βρωμερά το Χριστό. Δεν θα ρωτήσω τον εξυπνάκια τύπο που ηρωνεύεται και σπάει πλάκα με το όνομα του Ιησού. Δεν θα καταφύγω στους ψευτολογοτέχνες και ψευτοϊστορικούς τύπου Καζαντζάκη και Κορδάτου που γράφοντας για τον Ιησού είχαν σαν μοναδική πηγή πληροφοριών την οσυρή και διεστραμμένη φαντασία τους. Διψώ να μάθω την αλήθεια για τον Ιησού. Θα ανατρέξω λοιπόν στην πηγή. Θα ρουφήξω το γάργαρο νερό που έρχεται απευθείας από την πηγή. Και η πηγή της Θείας Ουσίας του Ιησού είναι ο ουράνιος Πατέρας. Στον Ιορδάνη ακούγεται η φωνή του Πατέρα. «Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, σύ ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Πρόκειται για την ιστορική διακήρυξη του ουρανού. Τα τρία στοιχεία. Η βεβαίωση του ουρανού μας δίνει τρία στοιχεία της ταυτότητας του Ιησού. Πρώτον, «Ούτως εστίν ο Υιός μου». «Είναι ο Υιός μου», λέγει ο Θεός Πατέρας. Ο Χριστός νομιζόταν Υιός σαν όλους τους Υιούς. Στα μάτια των ανθρώπων φαινόταν άνθρωπος. Στα μάτια των Ιουδαίων νομικά ενομίζεται ο Υιός του Ιωσήφ. Τόσα χρόνια, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, περιέκρυβε τον εαυτό του και την εξουσιαστική του δύναμη. Και όμως ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας και λυτρωτής του κόσμου. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο της ιστορίας. Ήταν ο Θεάνθρωπος Κύριος. Το έργο της Θείας Αποκαλύψεως και του λυτρωτικού πάθους πλησιάζει. Για να μην αμφιβάλλουν οι άνθρωποι, έχουν ανάγκη κάποιας αυθεντικής σφραγίδας για τη Θεία Αποστολή του Ιησού. Και η σφραγίδα δίνεται. Ο Θεός Πατέρας τον ομολογεί. «Σύ ή ο Υιός μου, είσαι δικός μου γιος και είσαι παιδί της γης». Δεύτερον, «Ο Υιός μου ο αγαπητός». Το επίθετο αγαπητός φανερώνει τη σχέση του Πατέρα και του Υιού. Είναι σχέση αγαπητική. Η απόλυτη αγάπη βρίσκεται μόνο ανάμεσα στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Αγάπη σημαίνει ενότητα.
και ο πατέρας με τον Υιό έχουν απόλυτη ενότητα. Στη διακήρυξη του πατέρα ήρθε να προστεθεί αργότερα και η διακήρυξη του Υιού. «Εγώ και ο πατήρ ένεσμεν». Αγαπητός, φανερώνει την ασύλληπτη θυσία που έκανε ο Θεός για μας. Αυτόν τον αγαπητό Υιό του, τον μονογενή Υιό του, το μονάκριβο παιδί του, το πρόσφερε για τη δική μας σωτηρία. Το να έχεις 1000 ωραία, πολύτιμα και σπουδαία πράγματα και από αυτά να δώσεις το ένα δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Το να έχεις ένα και μοναδικό και να το δώσεις, αυτό έχει άπειρη αξία και φανερώνει αξεπέραστη αγάπη. Ο Θεός έναν Υιό είχε και τον έδωσε. Γι' αυτό έχει άπειρες διαστάσεις εκείνο το «ούτος» τόσο πολύ που χρησιμοποιεί ο Χριστός μιλώντας για την αγάπη του Θεού. «Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Αγαπητός, καθρεπτίζει την αγάπη του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός της αγάπης του Πατρός. Αγαπητός, υποδεικνύει και τις δικές μας σχέσεις με τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αγαπητός. Ο αγαπητός των αγαπητών. Είναι η πρώτη μας αγάπη. Έχει κερδίσει το κέντρο της καρδιάς μας. Τον αγαπάμε γιατί αυτός πρώτος μας αγάπησε. Όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό στερείται ευαισθησίας, όπως εκείνους που δεν του αρέσει η ευωδία των λουλουδιών. Τρίτον, εν σύ ευδόκησα. Ο Χριστός είναι η ευδοκία του Πατρός. Όλοι οι άνθρωποι και οι μεγαλύτεροι ακόμη Άγιοι κάποτε δυσαρεστούν το Θεό. Ο μόνος που ευχαρίστησε απόλυτα, που ευαρέστησε σε όλα το Θεό Πατέρα, είναι ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος Του. Αναπαύεται απόλυτα ο Πατέρας τον Υιό, αλλά και απόλυτη είναι η ευδοκία Του, η αγάπη Του, η αγαθή Του διάθεση για τον Υιό, η πλήρης αποδοχή της θυσίας του Υιού. Μοναδική φωνή. «Σι ή ο Υιός μου αγαπητός». Τα λόγια αυτά είναι η εισβολή της φωνής του Θεού στον κόσμο. Η εισβολή της υπερκοσμιότητας στην εγκοσμιότητα. Η εισβολή της αιωνιότητας στη χρονικότητα. Η τραγωδία του ανθρώπου άρχισε με την εισβολή της φωνής του διαβόλου μέσα στο παράδεισο. Μέσα σε εκείνο τον ευλογημένο χώρο ακούστηκε η φωνή της διαστροφής, της διαστρεβλώσεως της αλήθειας του Θεού που παραπλάνησε ικτρά τον άνθρωπο. Η σωτηρία τώρα του ανθρώπου αρχίζει με την εισβολή της φωνής του Θεού μέσα στην κόλαση του παρόντος κόσμου. Η πρώτη φωνή παρενέβαλε τόσα παράσιτα, ώστε ο άνθρωπος δεν ήταν πια ικανός να συλλαμβάνει τους ήχους του ουρανού. Η δεύτερη φωνή διαλύει τα παράσιτα και επανασυνδέει το αυτί του ανθρώπου με το στόμα του Θεού. Αρκεί ο άνθρωπος να έχει ότα ακούειν. Η πρώτη φωνή ήταν παραπλανητική. Η δεύτερη είναι οδηγητική. Με την πρώτη φωνή σερβιρίστηκε στους ανθρώπους το δηλητήριο της αμαρτίας και του θανάτου. Με τη δεύτερη φωνή συστήθηκε στους ανθρώπους η σωτηρία και η αιώνια ζωή. Η φωνή του Θεού Πατέρα στο θεοφανικό γεγονός του Ιορδάνη είναι η σπουδαιότερη φωνή που ακούστηκε ποτέ. Πολλές φωνές ακούστηκαν και ακούγονται, αλλά οι περισσότερες είναι φωνές απάτης, φωνές πλανεύτρας ειρήνας, φωνές σατανικές, δημαγωγικές, ξεμιαλίστρες. Η φωνή των Θεοφανίων είναι η φωνή, ο ήχος, ο κρότος, η καμπάνα, η σάλπιγγα, το μήνυμα, η διακήρυξη του ουρανού. Είναι μια φωνή που ενώ πέρασαν 2000 χρόνια δεν σκεπάστηκε, δεν ξεχάστηκε, δεν έσβησε. Αν φωνάξει κάποιος από ένα υψηλό βουνό, θα ακουστεί στη συνέχεια ο αντίλαλος της φωνής του από τις απέναντι πλαγιές. Αλλά μία, το πολύ δύο ή τρεις φορές. Φώναξε κάποτε ο Θεός από την υψηλότερη κορυφή, από την κορυφή του ουρανού. Και ο αντίλαλος της φωνής του ακούγεται και θα ακούγεται για πάντα. Η ιστορία 20 αιώνων είναι ο αντίλαλος της φωνής του Θεού. Η ιστορία βεβαιώνει την αλήθεια της φωνής του Θεού, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Η ζωή του Ιησού είναι ο αντίλαλος της διακηρύξεως του Πατέρα. Αυτή η φωνή πρέπει να κινεί το τύμπανο της πνευματικής μας ακοής και τις χορδές της καρδιάς μας. Ο κόσμος, αγαπητοί,
και οι φωνές του παρέρχονται. Ο Ιησούς Χριστός μένει. Είναι το φως που φωτίζει όλο τον κόσμο. Είναι ο αγιασμός που αγιάζει τα σύμπαντα. Ας φωτιστούμε και ας αγιαστούμε με τη χάρη του, όπως αγιάστηκε ο Ιορδάνης από

του Πατρός ημών Ιωσήφ μοναχού και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ευλάβων προσκυνητών αφιερωτών και συνδρομητών